Είναι και άλλος που κάνει ελεημοσύνη για να γλιτώσει από την κόλαση. Αυτός την κάνει για την ψυχή του. Αυτός ενεργεί κατά Θεόν, πλην όμως δεν κάνει και όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Ακόμα βρίσκεται στη δουλική κατάσταση. Γιατί ο δούλος δεν κάνει το θέλημα του Κυρίου του, επειδή και ο ίδιος το θέλει, αλλά επειδή φοβάται μήπως τιμωρηθεί. Και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο ελεεί, για να γλιτώσει από την κόλαση. Και ο Θεός τον γλιτώνει από αυτήν. Άλλος ελεεί για να πάρει μισθό. Αυτός ο σκοπός είναι ανώτερος από τον πρώτο, αλλά ούτε αυτός δεν είναι ακόμα όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Γιατί δεν βρίσκεται ακόμα από πλευράς ψυχικής διαθέσεως στην κατάσταση του Υιού. Αλλά όπως ακριβώς ο μισθωτός δεν κάνει το θέλημα του αφεντικού του παρά μόνο και μόνο για να πάρει από αυτόν μισθό και να έχει κέρδη, έτσι και αυτός ελεεί για να έχει μισθό. Γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων που μας οδηγούν στο να κάνουμε το καλό, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Κάνουμε το καλό ή γιατί φοβόμαστε την κόλαση και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή για να πάρουμε μισθό, οπότε έχουμε την κατάσταση του μισθωτού, ή για το ίδιο το καλό και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του Υιού. Γιατί ο Υιός δεν κάνει το θέλημα του πατέρα του από φόβο, ούτε γιατί θέλει να πάρει από αυτόν μισθό, αλλά επειδή θέλει να τον διακονήσει, να τον τιμήσει και να τον αναπαύσει. Και εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε την ελεημοσύνη, για την ίδια την αρετή, συμμετέχοντας στις δυσκολίες των άλλων σαν να ήταν μέλη του σώματός μας. Να διακονούμε κάποιον σαν να απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τον καρπό της διακονίας μας. Να δίνουμε έτσι σαν να είμαστε εμείς αυτοί που παίρνουμε. Αυτή είναι η ελεημοσύνη που γίνεται με επίγνωση. Και έτσι βρισκόμαστε στην ψυχική κατάσταση του Υιού. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και δεν έχω να ελεήσω». Γιατί και αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις όπως εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τα δώρα τους στο γαζοφυλάκιο, δώσε 2 λεπτά, όπως η φτωχιά εκείνη χείρα. Και τα δέχεται ο Θεός από μέρους σου καλύτερα και από τα δώρα των πλουσίων. Ούτε αυτά δεν έχεις. Έχεις όμως δύναμη σωματική και μπορείς με τη διακονία σου να ελεήσεις τον άρρωστο. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον καλό σου λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Είναι προτιμότερος ο καλός λόγος από τα υλικά δώρα». Ας υποθέσουμε όμως ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να ελεήσεις. Μπορείς όμως, αν οργιστεί μαζί σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να τον υπομείνεις την ώρα της ταραχής του, αφού τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό εχθρό, το διάβολο. Και αντί να του πεις λόγο και να τον ταράξεις περισσότερο, να σιωπήσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα χέρια του εχθρού. Μπορείς πάλι, αν αμαρτήσεις σε βάρος σου αδελφό σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρέσεις την αμαρτία, για να πάρεις κι εσύ από το Θεό άφεση. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει «Συγχωρέστε για να συγχωρεθείτε». Και βρίσκεσαι στη θέση να ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας τον για όσα αμάρτησε εις βάρος σου. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας του άλλου τα αμαρτήματα. Και ναι μεν, δεν έχεις τη δυνατότητα να ελεήσεις το σώμα του αδελφού σου, ελεείς όμως την ψυχή του. Και ποια μεγαλύτερη ελεημοσύνη υπάρχει από εκείνη που προσφέρεται στην ψυχή. Γιατί όπως ακριβώς η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, έτσι και η ελεημοσύνη που προσφέρεται στην ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το Τρισιλείο Βασιλεί και πρίτανε και προμηθεί του παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πριλανεύοντι και ενιαία ανέχοντι της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των Τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρίσεις τας θείας και χρησμούς τους άνωθεν με μοιημένη σαφώς, θεαρχικήν φύσιν εν εκείν δοξάζομεν, αίδιον συνάναρχον εν τρισίδης προσώπης, Πατρί Υιώ και το Πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ιερωμής της Αβραάμ γενούμενος, ιερωτύπος το πριν των ποιητήν πάντων και θεών και κύριων, τρισίμεν υποστάσεσιν υπεδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτος εν ιέων εγνώρισεν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκεί εισάς των καθημάστη ημάς ηλυφώτα φύσιν πάναγνε και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπια παύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σε τον απρόσιτον Θεόν και Βασιλέα της δόξης επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν υψηλού και χερουβήμ και σεραφείμ δοξάζοντα ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μόνον πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων και το πνεύμα προελθών απορρίτως καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση κατηλυφώτε σε ένα Θεόν τρισίλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο όν αγέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα των παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης καθαρός παρθενομήτωρ Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξιλέως έμι τες μητρικές σου δεήσεσι. Της Τρισιλίου και Σεπτής τελεταρχίας τας δυναστείας η πιστή νύν εφημούμεν ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε τα σάνο χωροστασίας αγγελικάς τα σκάτω ιεραρχίας εκκλησιών του κραυγάζειν το Άγιος Άγιος Άγιος ή Θεέ υπεράγαθε δόξα ύμνος στο κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω των Θεών η τετοκία, αλλιουμένην εις αήτη αμαρτία, τες προσβολές του δολίου και τη ραθυμία, στερέωσον την καρδία μου αγαθή, πρεσβείες τες μητρικές σου, όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση, Θεογενήτωρ Μαριάμ, ελέησον την πίμνην σου, είναι κτής οπανάμουμε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε, την αφεγγή νύκτα των παθών και της Τρισιλίου θεότητος φως ανέτειλεν, απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δε ακτήσιν ο υμνούμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων τας υποστάσεις τριαδικών, Κύριον της δόξης απλούν τη φύση να πρόσει των βοώντες, ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πλεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε, πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε, τριάσεπτη και θεαρχική ημί μου επιλάθη του σου οικέτου το σύνολον, μη δε διασκεδάσεις ειν διέθουσις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνη νευράμενος εξ αιώνος, λόγος ο προάναρχος την Ιακώβ κόρη καλονίν και εν σύ σκηνώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν ένα δε Κύριον σε την θείαν φύσιν διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν, θεαρχική τριάς Αγία του σους δούλους εκθλίψεως λύτρωσε. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ολοφύρομες φόδρα δια την ασθένεια της διανοίας μου, πως μη θέλων πάσχω την αβούλη των όντως αλίωσιν, άλλος άτρεπτος με ζωαρχική τριάς Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμό βαρυνθέντατο της αμαρτίας με και συνοθούμενον προς θανάτου ύπνων ως φιλάνθρωπος και υπεράγαθος και παντελεήμων θεαρχική τριάς Αγία κατεκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη πάναγνε πανάμω με θεοχαρίτωτε τεσέσι και σύρες των Υιών και Θεών σου και Κύριον εξηλαίως έμι και των παθών και των πτεσμάτων των σών δούλων εκλήτρωσε δάχιον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Επουρανίων νόων, ταξιαρχίας μιμούμενη, μοναρχική του παντός, τριάς υπερούσιε, της Αγίης άσμασης εδοξολογούμενη της πυλήνης ημών στόμαση. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφώς υποστήσαντα θεών τρισυπόστατων, προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμεί διάφατον έλεος τρισήλιε δέσποτα και κατάβγασόν με και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ναός εδείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε, ναών καμήτης αυτού δείξον θείας χάριτος Παναγία δέσποινα τεσές ηκεσίες και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώς ομολογούμεν, ασυγχύτως ατρέπτος και αδιαιρέτος, τριάδα απλήν Αγίαν και συμφυή, βοώντες συν της Αγγέλης, Άγιος ή Πάτερ Ιέσιν το Πνεύματι το Παναγίο και Σεπτό, ελέησον ους έπλασσας κατοικώνας ο Δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αεί Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένοι, βοώντες ακαταπαύστος σώσον ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή, και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της ετάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων ανάδειξών με κενήν, καθάπερ πάλε και ρίσε κακώσεως τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νου σου αγέννητος πατήρ και λόγος ο γεννηθής εξ αυτού, και το πνεύμα το θείον ακαταλείπτος εκ πορευτών πεφικός, Θεέ μονάρχα τρισήλιε ψάλωση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νενέκρομε πάναγνε της αμαρτίας πεποκός το φάρμακον και προστρέχωση πίστη τη τετοκία των αρχηγών της ζωής, τεσσές πρεσβείες των δούλων σου ζώωσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο φως υπάρχων άδειτων τριλαμπές και τρισήλιων και μοναρχικών, μονοκρατές απλούστατων Θεός ακατάληπτος και μονοκράτορ Κύριος, νυν την σκοτεινήν και ζωφεράν μου καρδίαν κατάβγασον και δείξον φωταβή και φωσφόρων, υμνήν σε και δοξάζειν εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ιερωτάτες πτέρυξη, σεραφή μυθιότατη, πρόσωπα και πόδα σε βλαβός καλύπτουση, ωράν μη δυνάμενη το αμήχανον κάλο σου, αγαθαρχική θεαρχική μοναρχία, τριάς υπεραγία, πλην ημείς ανυμνήνσε τολμόμεν και δοξάζειν πιστός εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύματον Κύριον, κυριαρχία ανάρχων, πανσθενή και πανάγαθων, τελεταρχική, αγαθουρχών, αόριστων, αιτίαν ανέτιον ποιητικήν αίδιον προνοητικήν και σωστικήν των απάντων, μονάδα και ουσίαν και τριάδα προσώπης δοξάζωσε Θεέ μου πιστός εις τους αιώνας. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί της γης ανέτειλεν ο ανέσπερος ήλιος δια της εξού παρθενικής γεννήσεως πανάχραντε δέσποινα και τους βρωτούς απείλαξε της ειδωλικής και ζωφεράς κοτομήνης, διό και νυν με μάλλον της αυτού θεαρχίας κατάβγασον τες έγκλες και φρούρι των σων δούλων. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχιον φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν, εν αρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντες αμαρτιών, συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησία στην ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η μία κυριώτης και τριλαμπής εν οικεί θεαρχία τρισήλιε του συμνητάς πρόσδεξε τους ους αγαθοπρεπώς και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπος της εκκλησίας και την ένωσιν. Και νυν και η αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενική είναι νική σας εφάνει στο κόσμο σου, θεανδρικός άτρεπτος ασύγχυτος αληθός και καθυπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώς, διότι σε δεκούσεις πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν εκρίστων αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εκήρυτων ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία και πολύπαθη γη των Ιεροσολύμων. Και Αγία και ευλογημένη και πολύπαθη και βασανισμένη η Αγία Γη, αιώνες τώρα προσελκύει το πνευματικό ενδιαφέρον εκατομμυρίων χριστιανών από κάθε γωνιά της Οικουμένης. Μολονότι μπορεί να έχει προβλήματα και δυσκολίες, κατακτήσεις, λαιλασίες, πολέμους, προστριβές, έχθρες, δεν πάβει να είναι ένας τόπος πολλαπλά αγιασμένος και ευλογημένος. Πολύ δε περισσότερο για εμάς τους Ελληνοορθοδόξους, αφού εκεί υπάρχει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Αγιωτοφική Αδελφότητα, που έχει ως ιερά παρακαταθήκη αυτό το σπουδαίο έργο, να διαφυλάττει τα προσκυνήματα, να τελούνται μέχρι σήμερα αδιαλείπτως οι ακολουθίες, οι θείες λειτουργίες στην ελληνική γλώσσα και να παραμένουν οι αγιωτοφύτες φύλακες Έλληνες στο γένος. Ένα σπουδαίο δώρο που έχει χαρίσει ο Θεός στο μικρό και ένδοξο γένος μας, που ίσως αυτό το σπουδαίο δώρο να μην το έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε εμείς στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα κείμενο του αγαπητού σε όλους μας Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων. Είναι ένα κείμενο με τίτλο «Η σημασία της διατήρησης της ελληνοορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιωτοφικής Αδελφότητας». Πολύ σημαντικό, πολύ επίκαιρο, μολονότι γράφτηκε πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια το κείμενο αυτό. Θα το διαβάσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Χαίρε Σιών, Αγία, μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων. Η εκκλησία της Αγίας Σιών, η εκκλησία των Ιεροσολύμων από αρχαιότητα των χρόνων, αποτελούσε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί το κέντρο της παγκόσμιας Ορθοδοξίας, την Ιερά Κιβωτό όλου του χριστιανισμού. Είναι η μήτυρ πασών των εκκλησιών. Είναι εκείνη η οποία διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού και διατήρησε στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης τα Πανάγια προσκυνήματα στην Αγία Γη με πολλούς δύσκολους και υπεράνθρωπους αγώνες διαμέσου των αιώνων. Η περίοδος ακμής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων αρχίζει τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα με την αναγνώριση του χριστιανισμού με το Διάταγμα των Μεδιολάνων, διάταγμα της θέσπισης της ανεξιθρησκείας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το οποίο εξέδωσε ο Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με τον Λυκίνιο τον Φεβρουάριο του 313. Με το διάταγμα αυτό νομιμοποιήθηκε η χριστιανική εκκλησία ως επιτρεπόμενη θρησκεία και άνοιξε ο δρόμος στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Δεν ανακήρυξε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως λανθασμένα αναφέρεται κάποιες φορές, αλλά ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος αρκετά χρόνια αργότερα. Τότε, το 313, σταματούν οι διωγμοί κατά των χριστιανών και η Βασιλομήτωρ, αυτοκράτηρα Αγία Ελένη, ξεκινά το 326 την αποκατάσταση της χριστιανικής λατρείας στην Αγία Γη και την ανάδειξη και καθαγίαση των προσκυνημάτων με την ανέγερση μεγαλοπρεπών ναών πάνω σε ιερούς τόπους στις πιο σημαντικές τοποθεσίες τις οποίες αγίασε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την επί της γης παρουσία Του. Η Θεοφάνεια, η φανέρωση του Θεού μέσω της ενανθρωπίσεως, είναι βασισμένη πάνω σε μια τοπογραφική και ιστορική πραγματικότητα, την οποία κανείς και ποτέ δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Με τα εγγένεια των νεόδμητων βασιλικών στην Ιερουσαλήμ της του Χριστού Αναστάσεως, στη Βιθλεέμ της Γεννήσεως και σε άλλα μέρη, στο όρος των Ελαιών, στη Χευρώνα και αλλού, άρχισαν να σειραίουν πλήθη πιστών από τα πέρατα της γης με σκοπό να δουν και να προσκυνήσουν με ευλάβεια και δέος τους θεοτίμητους τόπους, τα θεοβάδιστα μέρη. Παράλληλα όμως και το μοναχικό ιδεώδες βρήκε μεγάλη απήχηση και ρίζωσε στις καρδιές πολλών ευσεβών ανδρών, οι οποίοι με τέλεια αυταπάρνηση έρχονταν για να αφιερωθούν θυσιαστικά στη διακονία και τη φύλαξη των πανίερων προσκυνημάτων και καθιδρυμάτων της Αγίας Γης, αλλά και για να ασκητέψουν στην έρημο της Ιουδαίας. Έτσι από τον 4ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται στην Αγία Γη ο Ορθόδοξος Μοναχισμός, ο οποίος τον 6ο αιώνα έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή του. Από το 326 μέχρι το 630, που είναι η χρονιά της
ρωμαϊκής, της λεγόμενης Βυζαντινής και στην πραγματικότητα της ορθοδοξιοποιημένης ελληνικής κυριαρχίας, χτίστηκαν στην Αγία Γη αναρρύθμιτοι ναοί προσκυνήματα και μοναστήρια όλων των ειδών, στους περισσότερους ιερούς τόπους που ήταν συνδεδεμένοι με πρόσωπα και γεγονότα τα οποία αναφέρονταν στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Το παράδειγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ακολούθησαν και οι διάδοχοί του, οι χριστιανοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου, συμβάλλοντας όχι μόνο με μεγάλες οικονομικές ενισχύσεις, αλλά και με ειδικά νομοθετικά μέτρα. Εν τω μεταξύ, η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας, το 451, αναγνωρίζοντας τη θρησκευτική και προσκυνηματική σπουδαιότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, προήγαγε την Επισκοπή Ιεροσολύμων σε Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης αναγνωρίστηκε ως η ανώτερη εκκλησιαστική αρχή στην Αγία Γη. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δόθηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των Παναγίων προσκυνημάτων. Εκείνο, στην προσπάθειά του να τα διατηρήσει ως κανονικός και νόμιμος διάδοχος των Ρωμιών, των λεγόμενων Βυζαντινών, στην Αγία Γη, έριξε το κύριο βάρος στην ενίσχυση και παγίωση της ελληνικής ταυτότητας και της ορθόδοξης παράδοσης, διαμορφώνοντας τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του. Τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και κατά συνέπεια την ελληνορθόδοξη μορφή των Παναγίων προσκυνημάτων αναγνώρισαν και σεβάστηκαν όλοι οι μετέπειτα κατακτητές της Αγίας Γης.

Πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι τα κεκτημένα δίκαια του Βυζαντίου επί των Αγίων Τόπων, δια της ιδρύσεως επ' αυτών των Παναγίων Προσκυνημάτων, είναι δίκαια και προνόμια του ελληνισμού, άνευ υπερβολής, κληρονομηθέντα από της Αποστολικής Εποχής, άτινα όχι μόνον ο πρώτος Άραψ κατακτητής εσεβάστη και κατοχύρωσε δια συνθήκης Αχτιναμέ, αλλά και οι μετέπειτα κατακτητέ της Παλαιστίνης εσεβάστησαν μέχρι των ημερών ημών. Είναι γνωστό ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απολάμβανε ενός ειδικού συστήματος προστασίας και αναγνώρισης των δικαιωμάτων του επί των Παναγίων Προσκυνημάτων με βάση επίσημα διατάγματα χαλίφιδων και φυρμάνια σουλτάνων. Τέτοια επίσημα έγγραφα είναι ο περίφημος Αχτιναμές, ιδιόγραφη υποχρέωση, διαθήκη αυτό σημαίνει, ο οποίος αναγνώριζε στο βασίλειον γένος των Ελλήνων τη διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του στα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Είχε δοθεί από τον Χαλίφη Ομάρι Μπιν Ελχατάπ το 638 στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σοφρόνιο. Άλλο τέτοιο επίσημο έγγραφο είναι το Χάτι Σερίφ, αυτοκρατορικό διάταγμα δηλαδή, το οποίο διασφάλιζε τα προνόμια της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Είχε δοθεί από τον Μουάμεθ τον Β' τον Πορθητή το 1453 στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αθανάσιο τον Τέταρτο. Τα ανωτέρω βέβαια δεν σημαίνουν ότι όλα κυλούσαν μέσα στις ιδανικότερες συνθήκες. Όλοι οι κατακτητές, Πέρσες, Άραβες, Μουσουλμάνοι, Σταυροφόροι, Αιουπίδες, Μαμελούκοι, Οθωμανοί, Τούρκοι και άλλοι, οι οποίοι κατέκτησαν την Αγία Γη μετά το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την πλήγωσαν βαριά. Άφησαν τα ίχνη τους, αλλά δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα των λιγοστών ιερών μοναχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που με νύχια και με δόντια διατήρησαν την ελληνικότητα και τη χριστιανικότητα των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης. Δεν υπέκυψαν ποτέ και σε κανέναν παρά τις καταστροφές και τις ταπεινώσεις που υπέστησαν. Μετά τους Βυζαντινούς χρόνους και μέχρι τις ημέρες μας, κάτω από αντίξωες συνθήκες, γίνονταν και γίνονται συνεχείς αγώνες για τη φυσική υπόσταση και προστασία των Παναγίων προσκυνημάτων. Κατά καιρούς ξεσπούσαν φανατικές διενέξεις και διαμάχες για την κυδαιμονία των προσκυνημάτων με στόχο την απόκτηση δικαιωμάτων πάνω στα προσκυνήματα από διάφορες χριστιανικές κοινότητες. Μια μαύρη σελίδα για τον χριστιανισμό. Οι τσάροι της Ρωσίας, οι Έλληνες της Ρουμανίας, καθώς και κάποιες ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, στήριξαν ηθικά και υλικά το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αναγνωρίζοντας την ομιμότητα και την δικαιοδοσία του στα Πανάγια προσκυνήματα. Όμως υπάρχουν στην Αγία Γη και προσκυνήματα τα οποία αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν με νόμιμους και μη νόμιμους τρόπους και κάτω από ειδικές καταστάσεις και συνθήκες από μη ορθόδοξες χριστιανικές ομάδες, όπως από τα Πατριαρχία των Αρμενίων και των Λατίνων, Ρωμαιοκαθολικών, καθώς και από τις αρχιεπισκοπές των Κοπτών, Αιγυπτίων και Αβυσσινίων, Αιθιώπων και των Σύρων. Πώς μπορεί όμως κανείς να αμφισβητήσει το αυτονόητο? Πώς μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνικότητα, τον ελληνικό χαρακτήρα των ορθοδόξων προσκυνημάτων? Πώς μπορεί να το κάνει όταν γνωρίζει ότι ο πολιτισμός των λεγόμενων Βυζαντινών χρόνων, ο λαμπρότερος όλων των πολιτισμών, τον οποίο μας χάρισε η εκχριστιανισμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην πραγματικότητα είναι ο εκχριστιανισμένος ελληνικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της Ρωμιοσύνης? Είναι ο πολιτισμός του αρχαίου ελληνισμού, ο οποίος ορθοδοξοποιήθηκε και λειτουργήσε ως άρμα του μόνου αληθινού και γνήσιου χριστιανισμού, δηλαδή της Ορθοδοξίας. Αυτήν την αδιάρρηκτη και αρμονική σχέση μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού διέβλεψε και προανήγγειλε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όταν πληροφορήθηκε από τους μαθητές του, Ανδρέα και Φίλιππο, ότι κάποιοι Έλληνες ζητούν να τον συναντήσουν. Εκείνος τότε τους απάντησε «Ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ο ερχομός των Ελλήνων σήμανε δηλαδή την ώρα για να δοξαστεί και μέσω εκείνων. Βέβαια,
η δόξα του Κυρίου μας θα επέλθει πρώτιστα από την ίδια τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Αλλά αυτό δεν αναιρεί και την ταυτόχρονη δόξα που θα του προσφέρουν εκείνοι που ζήτησαν να τον συναντήσουν.

Ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ερμηνεύοντας τον λόγο του Ιησού στο περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως παιδαγωγού των Ελλήνων προς τον χριστιανισμό, 17 Ιουνίου 1896 αναφέρει τα εξής. «Οι θείοι του Σωτήρος λόγιν είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, ότε ανηγγέλθει αυτό ότι Έλληνες ήθελον ειδήν αυτόν, εν ήχον βαθίαν έννοιαν, η ρίση συν προφητεία, πρόρισης των μελώντων. Οι εκεί εμφανιστέντες Έλληνες ήσαν οι αντιπρόσωποι όλου του ελληνικού έθνους. Εν την παρουσία αυτών διείδεν ο Θεάνθρωπος Ιησούς το έθνος εκείνο ισό έμελε να παραδώσει την ιεράν παρακαταθήκην ή να διαφυλαχθεί τη ανθρωπότητη. Το έργο τούτο αληθώς ανετέθη τη ελληνική φυλή, τούτο μαρτυρείται από της ιστορίας. Εν μόνον βλέμμα ρυπτόμενον εις την ιστορία του χριστιανισμού επαρκεί όπως πιστώσει την αλήθεια ταύτην. Εν τη ιστορία του χριστιανισμού από τις πρώτες σελίδες αυτής αναφαίνεται η της ελληνικής φυλής εν το χριστιανισμό δράσης. Και η κλίση αυτής είναι αναλάβει το μέγα της αποστολής του χριστιανισμού έργων. Ο χριστιανισμός ως πρώτον δώρον αυτού εδωρίσατο αυτό νέαν ζωήν. Ο δε Έλλην υπεστήριξεν αυτόν δια των αγώνων και των αιμάτων του. Και προσθέτει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Κλήμης, δηλαδή ο ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, επί το σούτον προβαίνει εν τη θεωρία αυτού ότι εκ του Θεού πάσα σοφία και ότι η Θεία Σοφία εφώτιζε και εποδηγέτη το ελληνικό έθνος, ώστε φρονεί ότι τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μετεφράστησαν κατά θείαν πρόνοιαν ελληνιστή και τα της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν ελληνιστή, όπως το ελληνικό έθνος το δια της φυσικής θεογνωσίας εις την ευρίαν της αληθείας ποδηγετηθέν, γνωρίσει και την διαποκαλύψεως γνωστήσαν της ανθρώπης αλήθειαν και διαμφωτέρων οδηγηθεί προς την ύψη των αλήθειαν. Και λιθώς δύναται της να ερωτήσει, διατί ελληνιστή να γράφωσιν εγγραφέ και οχι ρουμανιστή, ή εν άλλη την η γλώσση, η θεία πρόνοια υπέρ αυτού πάντως εσχελόγων την εκλογή του ελληνικού έθνους από τις εμφανίσεώς του διά των χριστιανισμών. Τι μπορούμε να προσθέσουμε ή τι να σχολιάσουμε σε αυτό το θεόπνευστο κείμενο? Η βαθιά σχέση ελληνισμού και χριστιανισμού παρουσιάζεται τόσο ξεκάθαρα. Ο Όσιος Πορφύριος έλεγε ότι καθένας από εμάς είναι φορέας όλων των προγόνων του. Έτσι έχουμε μέσα μας τα βιώματα όλων των προγόνων μας. Ως Ρωμιοί έχουμε στο γονιδίωμά μας τους αρχαίους Έλληνες που άγγιξαν τις κορυφές του ανθρώπινου πολιτισμού και στη συνέχεια έχουμε τους Ορθοδόξους Ρωμιούς, τους ποτισμένους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος περισσότερο και σε μάκρος χρόνου από οποιονδήποτε άλλον Ορθόδοξο λαό. Τρία σημεία λοιπόν κάνουν το Ορθόδοξο ελληνικό έθνος να ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα Ορθόδοξα έθνη. Πρώτον, η πλούσια μετοχή στη Θεία Χάρη σε μεγαλύτερο μάκρος χρόνου από όλα τα άλλα έθνη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δέχθηκε τον χριστιανισμό. Ο κορυφαίος δεύτερον, αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο ανώτερος όλων. Και τρίτον, η ελληνική γλώσσα, η ανώτερη όλων, 6 εκατομμύρια λέξεις, η οποία είναι και η πιο κατάλληλη για τη γλωσσική διατύπωση των δογμάτων της Ορθόδοξης πίστεως. Όλα τα ανωτέρω είναι μια μεγάλη εύνοια του Θεού προς το ελληνικό έθνος. Ίσως γι' αυτό η Θεία του Πρόνοια μας εμπιστεύθηκε τα Πανάγια προσκυνήματα. Ειδικότερα, ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα, η οποία μετά από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ευρέως διαδεδομένη, διευκόλυνε πάρα πολύ τη διάδοση της Ορθοδοξίας. Επίσης, ένα πλήθος μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης Χρυσόστομος και άλλα έγραψαν και δίδαξαν στην ελληνική. Η μεγαλύτερη χρησιμοποιήθηκε ως η επίσημη γλώσσα της Ορθόδοξης Λατρείας. Η μεγαλύτερη θησαυρή της ιεράς μας παράδοσης είναι γραμμένη στα ελληνικά. Μετά την ορθοδοξοποίηση της ελληνικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η ονομασία Ρωμαίος ή Ρωμιός σήμαινε τον ορθόδοξο ελληνόφωνο πολίτη του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους και τελικά ταυτίστηκε με τη λέξη Έλλην.
Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε η απόφαση του αυτοκράτορα Ηρακλείου να καθιερώσει την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα, αλλά και πάντα, μόνο όποιος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα κατανοεί κατά τον τρόπο αυτόν το θέαμα, είναι και αυθεντικότερο, αλλά αναδεικνύει παράλληλα και τα ορθόδοξα μοναστήρια, τα οποία φυλάτουν με τον τρόπο και τον αγώνα τους ασφαλώς το δόγμα της Εκκλησίας.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κείμενο του αγαπητού σε όλους μας Πατρός Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, ένα κείμενο για τα Πανάγια Προσκυνήματα, η σημασία της διατήρησης της ελληνοορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιοτοφικής Αδελφότητος, είναι το άρθρο. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, συνεχίζει λοιπόν ο πατήρ Ιγνάτιος, σαν και Σέρβος, θεωρούσε απαραίτητη τη γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους Ορθοδόξους. Έλεγε, χωρίς την ελληνική γλώσσα δεν μπορείτε να γνωρίσετε την πατερική γραμματεία. Ο Ιωσίος Παΐσιος έλεγε, η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Το δόγμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, καμιά άλλη γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός. Και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει αρχαία ελληνικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Οι Έλληνες είχαν τη μέγιστη και μοναδική ευλογία να τους δοθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των Παναγίων Προσκυνημάτων. Ούτε τα ζήτησαν, ούτε τα διεκδίκησαν από κανέναν. Τους εδόθησαν τα κυριαρχικά δικαιώματα με σκοπό να διατηρούν, να φυλάσσουν και να διακονούν τα πανίερα προσκυνήματα. Και αυτό που κάνουν μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν να κάνουν είναι να τιμούν αυτό το νόμιμο προνόμιο της διαδοχής που είχαν, αυτή τη νόμιμη κληρονομιά που τους εδόθη, και να την προστατεύουν με όλες τους τις δυνάμεις, να συνεχίζουν να διατηρούν την ελληνοορθόδοξη μορφή των Παναγίων Προσκυνημάτων, η οποία συνδυάζει την ελληνική ταυτότητα με την ορθόδοξη παράδοση. Αλήθεια, ποια φυλή θα ήταν αυτή που θα τις εμπιστεύονταν αυτά τα δικαιώματα και εκείνη θα τα αποποιείτο? Ποιο κράτος θα ήταν αυτό που θα αποποιείτο αυτήν την μέγιστη τιμή? Και η Αγία Ελένη τα εμπιστεύθηκε στα χέρια των Ελλήνων, στα χέρια των σπουδαίων, όλων αυτών δηλαδή των αγιοταφητών Ελλήνων μοναχών.

Έγραφε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σκυθοπόλεως Ιάκωβος Καπενεκάς στο άρθρο του με θέμα «Οι Άγιοι Τόποι της Παλαιστίνης και το Τάγμα των Αγιωτοφυτών». Οι σπουδαίοι μοναχοί ως εκπρόσωποι και εντολοδόχοι του Βυζαντίου στην Αγία Γη συνέχισαν και κατά τους μετέπειτα χρόνους, μετά των Σταυροφοριών, το έργο της περιφρουρήσεως και της Ιεράς Διακονίας των Αγίων Τόπων υπό την πνευματική χειραγωγία των Ελλήνων Πατριαρχών, άχρητη σήμερον, διότι διάδοχοι κληρονόμοι και συνεχιστές του έργου των μοναχών εκείνων, των σπουδαίων, είναι οι διαδεχθέντες αυτούς Έλληνες, ως και οι σπουδαίοι μοναχοί, οι απαρτίζοντες την ένδοξη φάλαγγα της αιωταφικής αδελφότητας, του ακημήτου φρουρού των Αγίων Τόπων της Παλαιστίνης. Οι κατηχήσεις του Επισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλου και το προσκυνηματικό διπορικό της Σιλβίας, της προσκυνητρίας Σίλβιας ή η μοναχής Εθερίας, είναι οι παλαιότερες αυθεντικές πηγές που αναφέρονται στην εκκλησιαστική ζωή των Ιεροσολύμων και στους σπουδαίους μοναχούς. Και οι δύο πηγές ομιλούν για ένα ιδιαίτερο μοναχικό τάγμα, του οποίου τα μέλη ξεχώριζαν για την ενάρετη ασκητική του ζωή και για την ιδιαίτερη σπουδή με την οποία φύλασαν τα Πανάγια προσκυνήματα. Επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, σοβαρότητα, ζήλο και προθυμία στην τέλεση των ιερών ακολουθιών. Έψαλαν κατά τη φωνίαν στα ελληνικά, σπουδάζοντες περί τας νυχθημερινάς εν το ναό της Αναστάσεως τελετάς. Διακονούσαν και περιφρουρούσαν τον πανίερονό της Αναστάσεως. Εξαιτίας του έργου το οποίο επιτελούσαν, οι μοναχοί αυτοί ονομάζονταν «Σπουδαίοι της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως» ή «Το Τάγμα των Σπουδαίων». Και το τάγμα αυτό των σπουδαίων το αποτελούσαν μοναχοί οι οποίοι στην καταγωγή ήταν Έλληνες. Αν και η εμφάνιση του μοναχικού αυτού τάγματος ανάγεται στον 3ο αιώνα, στα χρόνια του επισκόπου Ελίας Αλεξάνδρου, η ίδρυσή του εδραιώνεται τον 4ο αιώνα, την περίοδο της μεγιστοποίησης της ακμής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

Ως η συνέχεια του μοναχικού τάγματος των σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως θεωρείται η Αγιοταφική Αδελφότητα ή το Ιερό Κοινόν του Παναγίου Τάφου, όπως ονομάζεται διαφορετικά. Η Αγιοταφική Αδελφότητα είναι οργανωμένη μέχρι σήμερα κατά το μοναχικό σύστημα. Έχει αναπτύξει μεγάλο και πολύπλευρο πνευματικό, κοινωνικό, ιεραποστολικό και αναστηλωτικό έργο στην Αγία Γη. Τελεί υπό την πνευματική αρχηγία και καθοδήγηση του εκάστοτε Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ο οποίος είναι πάντοτε ελληνικής εθνικότητας. Σκοπός της δεν είναι μόνο η υπεράσπιση της Ελληνοορθοδοξίας στην Αγία Γη, αλλά και η προσευχή, οι τελετές, οι ακολουθίες, η συντήρηση και ανακαίνιση των ιερών καθιδρυμάτων, η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όλοι αυτοί ανήκουν στο Πατριαρχείο. Η προσφορά παιδείας, η λειτουργία σχολείων για το αραβόφωνο πίμνιο, με τα 26 εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχει στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά εδάφη και στην Ιορδανία, καθώς και η εξυπηρέτηση και ξενάγηση των πολυπληθών προσκυνητών που προσέρχονται στους Αγίους Τόπους από διάφορες Ορθόδοξες και μη εκκλησίες. Το έμβλημά της είναι το ταφ και το φι, τάφου φύλακες, και τα χρώματα της σημαίας της, το λευκό και το κόκκινο, λευκή σημαία με κόκκινο σταυρό. Είναι η σημαία που μαζί με τη γαλανόλευκη βλέπουμε να κυματίζει σε όλα τα ελληνοορθόδοξα Πανάγια προσκυνήματα και σε όλα τα μοναστήρια της Αγίας Γης. Τα μοναστήρια είναι οι προμαχώνες, οι εμπροστοφυλακές της οδηπορούσης εκκλησίας στην πορεία της προς τους ουρανούς. Η ζωή στην Αγία Γη είναι μεταξύ ουρανού και γης, όπως έλεγε ένας Άγιος Γέροντας.

Όταν ταξιδεύεις ως προσκυνητής μέσα στην έρημο της Ιουδαίας και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου μοναστήρια που έχουν υψωμένοι εκτός από την αιωταφική σημαία, τη σημαία της πατρίδος σου, τη γαλανόλευκη ελληνική σημαία, αυτό σε κάνει να νιώθεις ρίγος, δέος. Και όταν αισθάνεσαι ότι μέσα από τα τείχη αυτών των καστρομοναστηριών μιλούν, διαβάζουν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, τότε συγκινείσαι, δακρύζεις, κλαις. Μπαίνεις μέσα στα μοναστήρια, επισκέπτεσαι τα προσκυνήματα και ακούς να μιλούν ελληνικά, βλέπεις κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, βαπτιστήρια, εντοπίζεις ελληνικές επιγραφές, μοσαϊκά, ψηφιδωτά ελληνικά, σημαντικότατες εικόνες και τοιχογραφίες. Έχουμε ζωντανή παρουσία αιώνων στην Αγία Γη και στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων ακούγεται, ομιλείται, διαβάζεται, γράφεται και διδάσκεται η ελληνική γλώσσα από τότε μέχρι και σήμερα. Έχουμε περιουσιακά στοιχεία, μνημεία, αρχαιότητες. Και αυτό δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα και σημασία, αλλά κυρίως έχει πνευματικό.

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, μέσα από πολλές αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις, αλλά και όλη η αγιοταφική αδελφότητα, μέσα από την ενάσκηση της υψηλής και ευθυνοφόρου αποστολής της, ως θυσιαστική αφιέρωση και εμπροστοφυλακή στη διακονία των Αγίων Προσκυνημάτων, κράτησαν άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου Πιστεώς μας για αιώνες τώρα και διαφύλαξαν τα απαράγραπτα δίκαια του ευσεβούσιμων έθνους επί των ιερών καθιδρυμάτων της Αγίας Γης. Και στις μέρες μας συνεχίζουν το βαρύ αυτό έργο και τον προορισμό τους με πλήρη αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Τα Πανάγια Προσκυνήματα ήταν και πρέπει να παραμείνουν σε ορθόδοξα ελληνικά χέρια, σε καθεστώς φύλαξης μέχρι συντελείας των αιώνων, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές και εθνολογικές εξελίξεις. Οι Άγιοι Θεοφόροι Τόποι θα παραμείνουν η ιερά κυβωτός της Ορθοδοξίας. Χρειάζεται όμως η ενίσχυση όλων όσοι μπορούν να προσφέρουν και κυρίως χρειάζεται έμψυχο υλικό, νέοι που θα έλθουν στην Αγία Γη για να στελεχώσουν την Ιερατική Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών ως μαθητές στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, αλλά και το Πατριαρχείο και τα Μοναστήρια αργότερα. Νέοι που θα παραλάβουν από τους παλαιότερους την πνευματική σκυτάλη και αυτοί με τη σειρά τους θα διακονήσουν και θα διατηρήσουν την ενορθόδοξη μορφή των Παναγίων Προσκυνημάτων. Η αποστολή της Αγιοταφικής Αδελφότητος είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας, η φύλαξη και η συντήρηση των Ιερών Μονών και των Προσκυνημάτων, η λειτουργική ζωή και η προσευχή, η εκπαίδευση και η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών που ευρίσκονται στην Αγία Γη, η διατήρηση και συνέχιση της ελληνικής ταυτότητας και της ορθόδοξης παράδοσης στο μέγιστο αυτό πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Ήθε στην αποστολή της αυτή η Αγιοταφική Αδελφότητα να βρει ένθερμους υποστηρικτές και συνεχιστές, νέους σπουδαίους μοναχούς και μοναχές και ζηλωτές αγιοταφίτες, φρουρούς και διακονητές στους χώρους της επιγής ιστορικής παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού μας. Αμήν.

Διαβάσαμε το κείμενο του αγαπητού μας πατρός Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, εκεί, στα περίχωρα της Βιθλέμ, με τίτλο «Η σημασία της διατήρησης της ελληνορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιοταφικής Αδελφότητας». Και έχοντας διαβάσει αυτό το κείμενο του πατρός Ιγνατίου, ας ακούσουμε και τον ίδιο. Στα όσα είχε πει, ξεκινώντας ψάλλοντας και διαβάζοντας τη σχετική ευαγγελική περικοπή, όταν υποδέχθηκε προσκυνηματική ομάδα σε επίσκεψη που είχαμε κάνει εκεί, στο χωριό των Ποιμένων, στις 29 Μαΐου του 2010.

Κέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσα την Οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου και εφορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την Ιδίαν πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριά, την εμνηστευμένη αυτό γυναική ούση Αγίω. Εγένετο δέν το είναι αυτούς εκεί, επλίστησαν η μέρε του τεκίν αυτήν, και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσανε τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίνιν αυτών και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτις έστε παντή το λαό, ότι ετέχει μην σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο ημίν το σημείο, ευρύσετε βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη, και εξέφνησε γένετο σύν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Και γένετος απήλθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι, οι ποιμένες είπων προς αλλήλους, διέλθομεν δι έως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο, το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Και ήλθον σπεύσατες και ανέβρον την Τεμαριάν και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Οι δόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος, του λαλιθέντος αυτής περί του πεδίου τούτου και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς.

0: επί πάση σήκουσαν και είδον, καθώς ελαγήθη προς αυτούς. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στη Μονή των Θυμένων, θα σας έχει πει και ο Λυκούργος φαντάζομαι στο λεωφορείο, στο προσκύνημα των ποιμένων, στο χώρο αυτό που όπως ακούσατε από την τρίτη ώρα που ακούμε κάθε χρόνο, παραμονές των Χριστουγέννων από τις μεγάλες ώρες, εδώ είναι ο χώρος εκείνος όπου τη νύχτα των Χριστουγέννων ήσαν μια μικρή ομάδα ποιμένων, αγρυπνούσαν μέσα στη νύχτα, ήσαν αγραβλούντε, λέει το Ευαγγέλιο, αγρυπνούσαν και διέμεναν εδώ μέσα στους αγρούς, φυλάσσοντες φυλακά στις νυχτός επί την πίμνην αυτών. Δηλαδή, πρόσεχαν τα πρόβατα και φύλαγαν βάρδιες μέσα στη νύχτα για να μην έρθει κανένας λύκος και κατασπαράξει τα πρόβατα όταν ξαφνικά Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, το Συναξαριστή, είτε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος παρουσιάστηκε και μετέφερε στους ποιμένες το χαρμόσυνο εκείνο μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου και τους προέτρεψε να ανέβουν επάνω στην πόλη Δαβίδ, στην Αγία Βηθλέμ και να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος. Και μετά από το μήνυμα και από την προτροπή του Αρχαγγέλου είδαν και άκουσαν εδώ σε αυτό το χώρο πλήθος αγγέλων και ακούστηκε το «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Από εδώ ξεκίνησε η μικρή ομάδα των ποιμένων, κατευθύνθηκαν επάνω δυτικά προς την Αγία Βηθλέμ και εκεί δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το Θεοδέγμον σφύλιο και το βρέφος όπως τους περιέγραψε ο Άγγελος που θα το έβρισκαν μέσα σε μια φάτνη εσπαργανωμένο. Κατόπιν επέστρεψαν πάλι εδώ και έζησαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και τους ενεταφίασαν μέσα στο σπήλαιο, ακριβώς εκείνο, μπροστά σε εκείνο το χώρο που τους παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Έφτασε εδώ η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα, το 326, και τότε με εντολές της Αγίας Ελένης έγινε η μεταβολή του σπηλαίου των ποιμένων σε εκκλησία και ακριβώς από πάνω κατόπιν χτίστηκε μεγάλο μοναστήρι. Άλλοι ιστορικοί αναφέρουν ότι ήταν γυναικείο, άβατο, δεν έμπαιναν άντρες δηλαδή εδώ και είχε 200 μοναχές. Άλλοι αναφέρουν ότι ήταν αντρικό μοναστήρι. Το σίγουρο είναι ότι κατεστράφη η Μονή το 614 από τους Πέρσες, χτίστηκε πάλι εκ νέου, καταστράφηκε από την επιδρομή των Αράβων Μωαμεθανών στους Αγίους Τόπους το 780, χτίστηκε πάλι το μοναστήρι, καταστράφηκε από τους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα και ερήμωσε. Και από τον 12ο αιώνα μόνο το 1971 ξεκίνησε η αναστήλωση της Μονής. Ήτανε ο ναός αυτός να χτιστεί επάνω από το σπήλαιο που υπήρχε λοφίσκος. Δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν ψηφιδωτά, μοσαϊκά. Έφερε τότε ο ηγούμενος του Αγίου Σάββα, ο πατήρ Σεραφείμ, που ήταν υπεύθυνος εδώ για την ανακαίνιση της Μονής, ένα επιτελείο για να εργαστούν για την θεμελίωση της Εκκλησίας. Τους σταμάτησε η αρχαιολογία, έγιναν ανασκαφές για 5 χρόνια, βρέθηκαν όλα αυτά τα ερείπια των μοναστηριών από το 614, από τον 6ο αιώνα, από τον 7ο, από τον 8ο αιώνα και ξεκίνησε το 1982 να χτίζεται αυτός ο ναός εδώ που περατώθηκε το 1985 και γενιάστηκε το 1989 από τον μακαριστό Πατριάρχη Διόδωρο. Είναι τρισυπόστατος ναός, η μεσαία εδώ Αγία Τράπεζα είναι συνάξιος της Θεοτόκου. Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων πανηγυρίζει εδώ η Μονή και το προσκύνημα. Δεξιά είναι των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αφού τα τάγματα των Αγγέλων τη νύχτα των Χριστουγέννων εδώ σε αυτό το χώρο έδωσαν το μήνυμα στους ποιμένες και εδώ ακούστηκε ο ύμνος. Και αριστερά είναι του Αγίου Παντελεήμονος, διότι τα εγγένεια έγιναν και θυρανίτσια του ναού στις 27 Ιουλίου του 1989, ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος. Τότε που δόθηκε το μήνυμα στους ποιμένες, εδώ ήταν ένα άσημο χωριό, 50% βοσκούς είχε, τίποτε άλλο, ένας μικρός οικισμός ήταν, Σήμερα είναι μια πόλη που έχει περίπου 16.000 πληθυσμό, από τους οποίους 10.000 είναι Παλαιστίνοι στην εθνικότητα, Ελληνοορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Και μέσα εδώ στο μοναστήρι χτίστηκε πριν από 25 χρόνια πατριαρχική σχολή και έχουμε 700 παιδιά. Τώρα την Κυριακή είναι και η αποφύτηση των μαθητών, η τρίτη τάξη ηλικίου που τελειώσανε και θα δώσουν εξετάσεις για πανεπιστήμιο και οι καλύτεροι μαθητές θα πάνε στην Ελλάδα με υποτροφία για σπουδές που τους δίνει το ελληνικό εδώ, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο και το ελληνικό προξενείο των Ιεροσολύμων. Έχουμε εδώ νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, διδάσκονται από καθηγητές που έχουμε με απόσπαση από τη Λάρισα και από την Κύπρο το μάθημα της ελληνικής γλώσσης, σαν δεύτερη γλώσσα, το μάθημα των θρησκευτικών από ιερείς, από εμάς εδώ, από το Πατριαρχείο και φυσικά όλα τα υπόλοιπα μαθήματα στην αραβική γλώσσα, διότι μπορεί παλαιότερα εδώ το χωριό να ήταν ελληνικό, τα τελευταία όμως χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια αραβοποιήθηκε, έχασαν εντελώς τη γλώσσα και υιοθέτησαν την αραβική γλώσσα, γι' αυτό και στις Θείες Λειτουργίες, οι Θείες Λειτουργίες σχεδόν παντού εδώ στους Αγίους Τόπους, είναι σε δύο γλώσσες, στην ελληνική και στην αραβική. 60% είναι στα ελληνικά, ψάλλουν εδώ στα δεξιά και αριστερά 40% στην αραβική γλώσσα. Καθημερινές βέβαια όταν έχουμε λειτουργίες, επειδή εργάζεται ο κόσμος και δεν έρχονται, οι Θείες Λειτουργίες είναι μόνο στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, και εδώ όπως θα πάμε τώρα να προσκυνήσετε στο σπήλαιο, ό,τι έχει μείνει μέχρι σήμερα και δεν είναι κτισμένο, είναι μόνο εδώ το μοναστήρι, το προσκύνημα, περίπου 40 στρέμματα, διότι πυκνοκατοικήθηκε εδώ η πόλη και ήταν περιουσία του Ιακώβ και της Ραχήλ, το χώρος αυτός, του Βοζ και της Ρουθ, του Οβίδ, του Ιεσέ, του βασιλέως Δαβίδ. Γι' αυτό και ο γέροντας Σεραφείμ όταν ήταν να γίνουν εδώ τα εγένεια το 1989, εδώ αριστερά το κλήτος ήθελε να αφιερωθεί στον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ, αφού εδώ ήταν τα κτήματά του. Αλλά επειδή τότε ήταν ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος, θεώρησε ο Πατριάρχης ότι έπρεπε να αφιερωθεί και στον Άγιο Παντελεήμονο. Λοιπόν, εδώ ήταν το μέρος όπου ήταν και ο Δαβίδ ως ποιμένας, ως βοσκός. Από εδώ τον εκάλεσαν για να πάει επάνω στην Αγία Βηθλεέμ, που είχε έλθει ο προφήτης Σαμουήλ και είχε πει στον Ιεσέ να μαζέψει τα παιδιά του, διότι κάποιος από τους γιους του θα γινόταν βασιλεύς του Ισραήλ. Και όταν τους είδε ο προφήτης είπε ότι δεν είναι κανένας από αυτούς που είναι εδώ, κάποιος λείπει και τότε θυμήθηκαν τον Δαβίδ που ήταν εδώ και έβοσκε τα πρόβατα. Φυσικά τον έκρισε βασιλέα και αργότερα εγκατεστάθη στην Αγία Σιών. Αργότερα όλη αυτή εδώ η περιοχή ήταν όλη η περιουσία των Αγίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνιας. Γι' αυτό και οι κάτοικοι εδώ του χωριού αναφέρουν το μέρος αυτό εδώ σαν τα χωράφια ή τα κτήματα της Παναγίας μας, η οποία πέρασε από εδώ μόνο κατά τη φυγή στην Αίγυπτο, όταν άφησαν δηλαδή τη Βηθλεέμ για να φύγουν να γλιτώσουν τη μανία του Ηρώδη, διέστησαν εδώ το χωριό και αυτό το γνωρίζουμε διότι μέσα στο κέντρο του χωριού υπάρχει το λεγόμενο πηγάδι της Παναγίας. Όταν διέσχιζαν και έφτασαν στο κέντρο, αναφέρει η παράδοση ότι ελείψασε η Παναγία μας και ζήτησε νερό. Δεν την γνώριζαν, δεν της προσέφεραν, διότι την είδαν άγνωστη. Με το θείο βρέφος ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι με το δίκαιο Ιωσή και επειδή δεν της προσέφεραν, η πηγή αυτή, το πηγάδι που υπάρχει μέσα στο κέντρο του χωριού, σαν συντριβάνι άρχιζε να αναβλύζει πολύ πλούσιο το νερό και ξεδίψασε η Παναγία χωρίς να χρειαστεί κάποιος να τη τραβήξει από την στέρνα αυτή νερό που υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι μια τεράστια στέρνα και προσπαθεί τώρα το χωριό εδώ να ανακαινήσουν το χώρο αυτό, διότι μέσα σε αυτό το χώρο που είναι το πηγάδι της Παναγίας και είναι μέσα στο κέντρο του χωριού χτίστηκε και εκεί πριν από 200 χρόνια εκκλησία και είναι ο λεγόμενος ναός του φρέατος της Παναγίας μας. Λοιπόν, κατόπιν πέρασε, διέσχισε αυτή την περιοχή η Παναγία μας, έφτασαν στην Ιερικό, έμειναν εκεί μια νύχτα και έφυγαν για την Αίγυπτο. Αυτά εδώ για το προσκύνημα, θα πάμε και κάτω να δείτε εκεί τον τάφο των ποιμένων, κενός βέβαια είναι ο τάφος, διότι εδώ όταν ήρθαν οι σταυροχώροι, λαϊλάτισαν όλα τα μοναστήρια, οι μεγαλύτερες καταστροφές που έγιναν στην Αγία Γη ήταν από τους σταυροχώρους. Λείψανα, θησαυρούς, εικόνες, τα πάντα, τα έκλεψαν και τα πήραν στη Βενετία, στο Βατικανό, τα έχουν σκορπίσει και τα λείψανα των ποιμένων, ένα μέρος μαζί με τα λείψανα των τριών μάγων, τα έχουν στη Βενετία, το υπόλοιπο μέρος στο Βατικανό και ένα μέρος τα έχουν και σε μία ρωμαιοκαθολική εκκλησία στην κολονία της Γερμανίας. Εδώ από τους ποιμένες δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο τον τάφο τους, ο οποίος είναι κενός, ανοίχθηκε το 1980 που έγιναν εδώ ανασκαφές και ξανακλείστηκε. Τώρα τον ανοίξαμε εμείς πριν από 3 χρόνια και βάλαμε τζάμι, θα δείτε μερικά λειψανάκια εκεί, αλλά είναι από τις μοναχές, από τους μοναχούς που μαρτύρησαν εδώ, από τους Πέρσες, από τους Αρακινούς, από τους Οθωμανούς, από τους Σταυροφόρους και από όλους αυτούς τους κατακτητές. Καλό προσκύνημα να έχετε, είναι ευλογία για μας να σας έχουμε στους Αγίους Τόπους. Είναι σημαντικό, το λέμε πάντοτε, να έρχονται οι Έλληνες, να γεμίζουν τα προσκυνήματα από την παρουσία σας, διότι εδώ όλα τα μοναστήρια είναι μοναστήρια μόνο στο όνομα. Δηλαδή είμαι ηγούμενος εδώ, συνοδεία δεν υπάρχει. Η συνοδεία που έχω είναι 14 πρόβατα μόνο, οι κοτούλες, οι γαλοπούλες και μερικά παγόνια. Όλα τα μοναστήρια ένας-δύο είμαστε. Αυτό που ζωντανεύει εδώ τους Αγίους Τόπους και μας επιτρέπει να έχουμε την ελληνική σημαία επάνω στο καμπαναριό είναι η παρουσία η δική σας που έρχονται συνεχώς και ακούγεται η ελληνική γλώσσα μέσα στην παλαιά πόλη των Ιερουσαλήμων, στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια. Βλέπει ο κόσμος εδώ τα λεωφορεία με τους προσκυνητές από την Ελλάδα. Όταν συμβαίνει κάτι και δεν έρχονται οι προσκυνητές, πάντοτε αρχίζουν να μεγαλώνουν και τα δικά μας προβλήματα εδώ, διότι σας είπαμε είναι βρισκόμαστε ένας εδώ στο κάθε μοναστήρι. Εγώ ήλθα εδώ το 1994, είχε βέβαια 4-5 γέροντες, αλλά ο πατήρ Φιλάρετος ο μικρότερος ήταν 85 χρονών και ο γέροντας, ο ηγούμενος, κοιμήθηκε 103. Ο τελευταίος, ο πατήρ Ισαΐας, κοιμήθηκε κι αυτός πριν από 4 χρόνια. Προσκυνητές έρχονται πολλοί, νέοι να μείνουν, δεν έρχονται εδώ στους Αγίους Τόπους. Λοιπόν, οπότε έχουμε εσάς που μας ενισχύετε και ηθικά είναι μεγάλη συμπαράσταση να φαίνεται η ελληνική παρουσία στους Αγίους Τόπους, διότι οι Ρώσοι έρχονται κατά χιλιάδες. Δεν έρχεται ένα γκρουπ 50 ή 60 ατόμων, έρχονται 1.000, 2.000, 50.000. Προτού βγει ο νέος Πατριάρχης Ρωσίας και είχε ο Κύριλλος και επισκέφτηκε πέρσι, ήταν η πρόπερση, ήρθε και εδώ στο προσκύνημα, ήρθε με 500. Η συνοδή του δηλαδή, το γκρουπ που είχε, ήταν 500-600. 200 ψάλτες είχε μαζί του. Γι' αυτό πάντοτε λέμε και από την Ελλάδα να έρχονται τα γκρουπ, να μην φαίνονται, βέβαια αδελφοί μας είναι και οι Ρώσοι, Ορθόδοξοι είναι, και οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι που έρχονται, και οι Γεωργιανοί και οι Βούλγαροι. Τώρα τελευταία έχουμε και πάρα πολλά γκρουπ από τη Βουλγαρία μέχρι και από την Αλβανία. Αλλά επειδή είναι Ελληνοορθόδοξο το Πατριαρχείο, επειδή είναι Ελληνοορθόδοξα τα μοναστήρια και όλοι σχεδόν εδώ οι πατέρες και οι ηγούμενοι, οι μοναχές, οι ηγουμένες, όλες είναι Έλληνες και Ελληνίδες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να φαίνεται και η ελληνική παρουσία και έτσι ενισχύεται εδώ και ο κόσμος, δηλαδή από εσάς δουλεύουν τα ξενοδοχεία, τα σουβενίρ, αλλιώς δεν έχει άλλους πόρους εδώ, είναι δύσκολα τα μέρη. Κρίση δεν έχει μόνο στην Ελλάδα και αλλού στον κόσμο, έχει και εδώ κρίση και ανεργία. Λοιπόν, εσείς οι προσκυνητές είναι που ζωντανεύετε τα προσκυνήματα και μας ενισχύετε με την παρουσία σας. Και εμείς από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, ακολουθία, εσπερινός, Θεία Λειτουργία που να μην μνημονεύσουμε πάντοτε τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Είτε ονομαστικά, με ονόματα που μας αφήνετε, όπως αφήνετε όλοι οι προσκυνητές και τα κρατάμε και δεν μνημονεύονται σε μία λειτουργία μόνο. Κρατάμε ολόκληρα τσουβάλια, τα ξαναμνημονεύουμε και πάλι και πάλι και πάλι. Εκεί στον Άγιο Σάββα τα ονόματα, γιατί είναι το κεντρικό μας μοναστήρι, τα ονόματα, το πιο απλό όνομα που θα αφήσει κανείς και χωρίς χρήματα ακόμα, θα μνημονευτεί 3 εβδομάδες. Λοιπόν, έτσι και εδώ όλα τα ονόματα εγώ τα κρατάω, έχω καλάθια μέσα και σαν αύριο που είναι Κυριακή, παίρνω και άλλα άτομα, κάνω μνημονεύω στην προσκομιδή και όλοι διαβάζουν τα ονόματά σας και πάντοτε σε κάθε ακολουθία, έτσι ώστε και εσείς να έχετε δύναμη εκεί στον κόσμο για τις τόσες πολλές κρίσεις που μας έχουν βρει τώρα και οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές, να βοηθήσει ο Θεός να ξεπεραστεί κάθε κρίση, διότι φτιαχτές είναι, δεν μπορεί να φτώχεινε η Ελλάδα έτσι ξαφνικά, όλα αυτά είναι φτιαχτά για να πολεμηθεί η Ελλάδα μας, επειδή έχει Ορθοδοξία, επειδή έχει Μεγαλείο, επειδή είναι χώρα Αγίων. Η Ελλάδα είναι αυτή που επάντρωσε εδώ τα μοναστήρια. Όταν ήρθε η Αγία Ελένη, έφερε το τάγμα των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών από το Βυζάντιο και επάντρωσε όλα τα μοναστήρια. Και έφτασε η Λάβρα του Αγίου Σάβα και είχε 5.000 πατέρες και άλλους 10.000 μέσα στην έρημο. Έφτασε η Μονή Χοντζεβά και είχε 3.000 πατέρες. Η Βηθλέμη είχε 500. Κάτω στην Ιεριχώ στη σειρά ήσαντε 76 μοναστήρια, το ένα δίπλα στο άλλο, και όχι μοναστήρια με 10 και με 15 καλογέρους, αλλά με 500 και με 1.000 και με 2.000. Αυτές λοιπόν τις θερμοπύλες και τους ιερούς χώρους προσπαθούμε και εμείς σήμερα με τις λίγες δυνάμεις να τους κρατήσουμε, να συνεχίσουμε τη σκητάλη, να τη δώσουμε και σε κάποιους άλλους που θα έρθουν αργότερα, διότι είναι ευλογημένα μέρη και κάθε χώρος εδώ ευωδιάζει και οι πέτρες, αν μπορούσαν να μιλήσουν, τα ελαιόδεντρα που εδώ μέσα είναι 2.100 χρόνων, πόσα θα είχαν να μας πούν, να μας διηγηθούν από τα γεγονότα, από τα πρόσωπα της Παλαιάς, της Καινής Διαθήκης και όλα αυτά που γνώρισαν όλοι οι τόποι εδώ στην Αγία Γη. Λοιπόν, βοήθειά σας να πάμε κάτω να προσκυνήσετε στο σπήλαιο των ποιμένων και να εύχεστε και υπέρ ημών εδώ που διακονούμε. Είμαι ο πατήρ Ιγνάτιος, σας μιλάω κάθε τόσο στο ραδιόφωνο εκεί στην Πειραϊκή Εκκλησία και πάντοτε σε όλα τα γκρουπ που έρχονται ρωτάω από πού είστε, έτσι ώστε να αναφέρω για να ακούει και ο κόσμος ότι έρχονται στους Αγίους Τόπους, έρχονται προσκυνητές, έτσι ώστε να έρθουν και άλλοι και να γνωρίσουν και αυτοί τα θεοβάδη στα αυτά μέρη. Βοήθειά σας.
1: Έχοντας μόλις ακούσει, φίλες και φίλοι ακροατές, τα όσα μας είχε πει στις 29 Μαΐου του 2010 ο αγαπητός μας πατήρ Ιγνάτιος εκεί στο προσκύνημα των ποιμένων και έχοντας διαβάσει νωρίτερα και ένα δικό του κείμενο για την ελληνοορθόδοξη παρουσία στην Αγία Γη, ο χρόνος που είχαμε για σήμερα στη διάθεσή μας έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στη συντροφιά μας και να ευχηθούμε και το σημερινό μας νοερό ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
2: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέφθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίεσεν επί με το πνεύμα μου, εν εμμύε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαστον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουν στην εισλάχο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των εκτιμών Σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστή διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες Σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γαρ' ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ' αλήθειαν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγκαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου, ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα

μίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου

Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη,

0: Χριστού αιώνα στον αιώνα να μην. Παναγία τριά, σε ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Συνεχίζοντας τη μελέτη μας πάνω στο εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, από την ένδυση δηλαδή του νεοφωτίστου.

Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τα λευκά ενδύματα που πρέπει να ενδύεται ο νεοφώτιστος, συμβολίζεται η νέα του εν Χριστώ ζωή. Και βεβαίως έχει σχέση και με τον προφητικό λόγο «Ενέδισε μη μάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Όπως επίσης και στον Παύλιο λόγο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο Κύριος μας συμβολίζεται και αυτός λόγω της καθαρότητός του με τα λευκά ενδύματα.

Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί ακροατές, πριν από την παρακοή τους, ήταν ενδεδειμένοι τη δόξα του Θεού. Αυτή τους περιέβαλε καλύτερα από κάθε άλλο ένδυμα. Η άνωθεν δόξα παντός ημματίου μάλλον αυτούς περιέσκεπε. Όταν όμως η παράβαση της εντολής τους χώρισε από τον Θεό και τους αφαίρεσε εκείνο το καινούριο και παράδοξο ένδυμα, δηλαδή το ένδυμα της δόξας και της αγάπης του Θεού, τους έκανε να αισθανθούν τη γυμνότητά τους και τους περιτύλιξε με μια απερίγραπτη ντροπή. Ως αποτέλεσμα ήταν η εξορία τους. Ο άνθρωπος φεύγει εις χώραν μακράν. Και εκεί, εξόριστος του παραδείσου, συνειδητοποιεί το μέγεθος της πτώσεώς του. «Διέριξα τη στολή μου την πρώτη και ένθεν κι είμαι γυμνός». Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η γύμνωσή του είναι συνέπεια της παρακοής του. «Στολή Θεοήφαντον, απεξεδίθην ο τάλας, σου το θείον πρόσταγμα, παρακούσας Κύριε, συμβουλία εχθρού». Όπως διαβάζουμε βεβαίως στον Μεγάλο Κανόνα, στην Δεύτερη Οδή και ένα μέρος και στον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής. Η αμαρτία γύμνωσε τον άνθρωπο από την Θεία Δόξα, από την θεοδημιούργητη στολή και τον ενέδισε με τη στολή του θανάτου, τους δερματίνους χιτώνες. «Κατέραψε τους δερματίνους χιτώνας η αμαρτία, γυμνώσασάμε της πριν θεοϊφάντου στολής», ξαναδιαβάζουμε στο Μεγάλο Κανόνα. Μετά από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ενδύονται με τα νεκρά δέρματα και έτσι διώχνονται εξόριστοι στον τόπο αυτόν, το γεμάτο νόσους και πόνους, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ζώντας τώρα ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην χώρα και τη σκιά του θανάτου, ντυμένος τη στολή της νεκρόσεως, έρχεται στον εαυτό του και αποφασίζει την επιστροφή του στον πατρικό οίκο. Σχεδιάζει τον λόγο που θα απευθύνει στον πατέρα, όπως και στην παραβολή του ασώτου. «Νεκρόσεως του χιτώνας, δεξάμενος προπετία της ακρασίας, ενεδύθην ο ταλέπορος. Αλλά σύ με ένδυσον ιε του Θεού, στολήν φωτεινήν της αναγεννήσεως». Όπως πολύ όμορφα ακούμε στον όρθρο της πέμπτης της εβδομάδας Τυρινής, στην ένατη οδή. Και βεβαίως, όπως και στην παραβολή, έτσι και στη ζωή μας, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας μας, μας ενδύει τη στολή της καινούργιας μας ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τώρα προτρέπει εκείνον που ετοιμάζεται να βαπτιστεί και του λέει: «Απεκδίσου τον παλαιόν άνθρωπο σαν ένα ρυπαρό ένδυμα, γεμάτο ντροπή και σχρότητα, που αποτελείται από τη συγκόλληση του πλήθους των αμαρτιών και είναι μπαλωμένο με τα εκτρά ράκη της ανομίας. Φόρεσε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ξεδίπλωσε ο Χριστός και σου το προσφέρει. Μην αποθήσεις την δωρεά, για να μην προσβάλεις αυτόν που σου το δώρησε».

Όπως είπαμε, το ένδυμα που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκό. Η λευκότητα εκφράζει, αγαπητοί ακροατές, και την χαρά που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πατρικό οίκο. Την χαρά για την επιστροφή του χαμένου παιδιού του Θεού. Σύμφωνα με ένα παλαιό χειρόγραφο, ο ιερέας που τελεί το Άγιο Βάπτισμα λέει στον νεοφώτιστο: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα ευφροσύνης και αγαλιάσεως». Μέσα σε αυτή την πνευματική ευφροσύνη ζει η λευκοφορούσα ψυχή. Η ψυχή δηλαδή εκείνου που αφού βαπτίστηκε ζει σύμφωνα με τις θείες εντολές. Αφού εξεδίθη στα παλαιά ημάτια, λέγει στους νεοφώτιστους ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και ενδυθεί σε εκείνα που έχουν πνευματική λευκότητα, πρέπει πάντα να φοράς λευκά. Δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να φοράς λευκά ενδύματα, αλλά να φοράς όσα είναι πραγματικά λευκά και λαμπρά, δηλαδή τα πνευματικά. Ο νεοφώτιστος ενδύεται το λευκό χιτώνα της Θείας Αγαλιάσεως, διότι νεκρός ειν και ανέζησεν Χριστώ. Λάβε στολήν λαμπράν και άμμουμον, λέγει ο λειτουργός, σύμφωνα με κάποιο πάλι παλαιό χειρόγραφο, ειν προσκομίσεις δίχα ρήπου, πρώτου βήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έξις ζωήν αιώνιον. Το λευκό ένδυμα είναι εικόνα της Αναστάσεως και προάγγελος της αιωνίου ζωής. Έχοντας τώρα κατά νου πάντα τις μεγάλες δωρές που ο Κύριος μας δωρίζει με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δοξολογούμε διαρκώς το Πανάγιο όνομά Του και την άπειρη αγάπη Του, λέγοντας: «Εσύ Κύριε, είσαι αληθινά η καθαρή και αιώνια πηγή της αγαθοσύνης, που δικαίως μας αποστράφηκες, αλλά με φιλανθρωπία μας ελέησες. Μας εξόρισες από τον Παράδεισο και πάλι μας κάλεσες Αυτόν. Μας εξέδισες τα φύλλα της οικίας, την ατέρλιαστη κάλυψη, και μας ενέδισες ημάτιο πολύτιμο. Η αγάπη του Θεού μετέτρεψε τη θλίψη που γέννησε η αμαρτία σε χαρά». Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «έγινε για τον άνθρωπο βατός ο Παράδεισος και ο ίδιος ο ουρανός. Ενώθηκε συμφιλιωμένη η εγκόσμια κτήση με την υπερκόσμια, και οι άνθρωποι ομονοήσαμε με τους αγγέλους, αποδίδοντας με ευλάβεια την ίδια με εκείνους προσκύνηση στο Θεό. Για όλα αυτά ας ψάλουμε στον Θεό τον ύμνο της χαράς, τον οποίο ένα στόμα κινούμενο από το Άγιο Πνεύμα διετύπωσε στο παρελθόν προφητικά. Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλε με».

Ο προφήτης Εζεκιήλ σε μια προφητεία του καταγγείλει τις ανομίες των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του Θεού για το λαό του. «Τάδε λέγει Κύριος τη Ιερουσαλήμ. Δήλθουν επί σε και είδον σε περφυρμένην εν το αίματί σου και είπασι, εκ το αίματό σου ζωή, σιδεΐστα γυμνή και σλιμονούσα και διεπέτασα τα σπτερηγάς μου και κάλεψα την ασχημοσύνη σου και έλουσα σε ενίδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και έχρισά σε ενελαίο και ενέδισά σε ποικίλα και κόσμησά σε κόσμο. Σε μίδαλιν και έλεον με μέλι έφαγες και γένου καλής φόδρα». Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε μια μετάφραση στην προφητεία αυτή του Εζεκιήλ. Αυτά λέει Κύριος στην Ιερουσαλήμ. «Πέρασα κοντά σου και σε είδα αιμόφυρτη με το ίδιο σου το αίμα και είπα σε σένα, από το αίμα σου θα προέλθει η ζωή. Εσύ όμως ήσουν γυμνή και ασχημονούσα και άπλωσα επάνω σου τις πτέρυγές μου και σκέπασα την ασχήμια της γυμνότητός σου. Σέλουσα με νερό, απέπλυνα και καθάρισα το αίμα σου. Σε άλυψα με έλαιο αρωματικό. Σε ενέδισα με πολύχρωμα ενδύματα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Έφαγες μυγδάλι και λάδι και μέλι και έγινες πάρα πολύ ωραία». Στον προφητικό αυτό λόγο του Εζεκιήλ βλέπουμε την εικόνα του ανθρώπου που ζούσε εξόριστος από τον Παράδεισο και την εικόνα του μυστηρίου της αρκώσεως του Λόγου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματος, δια των οποίων ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση ήλθε κοντά στον άνθρωπο και κοντά στην ανθρώπινη φύση. Ήλθε και την βρήκε γεμάτη ακαθαρσία, άλλου στη γυμνή γεμάτη αίματα. Την έλουσε, την άλυψε με λάδι, την έθρεψε, την ενέδισε με ένδυμα του που παρόμοιό του δεν υπάρχει, έγινε δηλαδή ο ίδιος στολής της. Μιλώντας έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαν να έχει κατά νου τους λόγους του προφήτου Εζεκιήλ που ακούσαμε λίγο πριν και σαν να βλέπει μπροστά του το Χριστό που φροντίζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε στη γη και μας ενέδισε με τον εαυτό του σαν να ήταν ένδυμα. Βλέποντας ο Δαβίδ το ένδυμα με μάτια προφητικά ανέκραζε, «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιάν σου». Σε μια στιγμή η φτωχή και περιφρονημένη ανθρώπινη φύση έγινε βασίλισσα και στάθηκε κοντά στο βασιλέα. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση για να ενδύσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. «Αφού με φόρεσε εμένα τον άνθρωπο, προέρχεται από την κοιλιά σου, Πανάχρατη Θεοτόκε, ο ποιητής, δορίζοντας στολήν αθαρσία σε όλους εμάς που απογυμνωθήκαμε από τα πολλά μας αμαρτήματα. Φορέσας με τον άνθρωπο, εγκαστρό σου πρόησιν ο ποιητής, Πανάχραντε, αθαρσίας στολήν δωρούμενος της πολλής γυμνωθήσιν ατοπίμασιν». Διαβάζουμε στον όρθρο της Τετάρτης στην περίοδο που έχουμε δεύτερο ήχο στη Τρίτη Οδή. Για να καλύψει τη γύμνωση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανήλθε επί του Σταυρού. Ανέχθηκε σωτήρα μας, πρώτου πάθους σου να φορέσεις χιτώνα, επεζόμενος, καλύπτοντας την ασχήμωνα γύμνωση του πρωτοπλάστου. Και ανέχθηκες να καρφωθείς γυμνός επί του Σταυρού, αφαιρώντας από εμάς, Χριστέ, το χιτώνα της νεκρόσεως. Περιθέστε, Ινέσχου, χλέναν πρωτου πάθους σου, Σώτερ, πεζόμενος,
τι του πρωτοπλάστου περιστέλων ασχήμωνα γύμνωσιν. Και γυμνός παγίνε εν το σταυρό, απαμφιάζουν το χιτόνα Χριστέ της νεκρόσεως. Διαβάζουμε στην παρακλητική, στον όρθρο της Κυριακής, την περίοδο του πλαγίου Τετάρτου, στην Πέμπτη Οδή.

Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους Εφεσίους να αποθέσουν τον παλαιόν άνθρωπο, τον θυρώμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης, απευθύνεται σε εκείνους που ετοιμάζονται να βαπτιστούν. Εκείνος που βαπτίστηκε, αφού απέθεσε τον παλαιόν άνθρωπο, άνοιξε την είσοδο στο Θεό, τον οποίο αφού δέχτηκε η ψυχή, τον έκανε ένδυμά του. Η ψυχή, αφού ένδυθε το Χριστό, αρνείται να ξαναφορέσει τον παλαιό άνθρωπο, δηλαδή να μολυνθεί εκ νέου με την αμαρτία. «Εξεδισάμην το χιτόνον μου», ομολογεί ο νεοφώτιστος, «πώς ενδύσω με αυτόν, ενυψάμην τους πόδας μου, πώς μολύνουν αυτούς». Η ομολογία του νεοφωτίστου ότι εγώ δεν θα ξαναφορέσει, ότι δεν θα ξαναφορέσει το ένθυμα του παλαιού ανθρώπου που έβγαλε, αλλά θα αρκεστεί στον ένα χιτόνα, τον οποίο ενδύθηκε όταν ανακαινίστηκε με την ουράνια γέννηση του βαπτίσματος, βεβαιώνει το λόγο του Κυρίου που παραγγέλει. Εκείνοι που στολίστηκαν μία φορά με το θείο ένδυμα, να μην ξαναφορέσουν το ένδυμα της αμαρτίας, ούτε να έχουν δύο χιτώνες, αλλά έναν μόνο, τον χιτώνα του βαπτίσματος.

χιτώνας που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκός και φωτεινός και συμβολίζει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα ίδια τα ημάτια του Χριστού, τα οποία κατά τη μεταμόρφωσή του εγένουν το λευκά ως το φως. Ο νεοφώτιστος βλέπει επάνω του τον ηλιόμορφο του Κυρίου χιτώνα, παρόμοιο με εκείνον που έδειξε ο Χριστός στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο χιτώνας του νεοφωτίστου είναι λευκός εις τύπον του Θείου Φωτός και της αγγελικής καθαρότητος, διότι ο βαπτιστής αναδείχθηκε Υιός Φωτός και έγινε ολόκληρος, άσπυλος και καθαρός.

Στο λιμονάριο, στο λιμονάριο, αγαπητοί ακροατές, του Ιωάννου Ευκρατά αναφέρεται η περίπτωση ενός νεοφωτίστου του οποίου μετά το Άγιο Βάπτισμα ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί της ψυχής και έβλεπε τις αγγελικές δυνάμεις και όλα όσα τελούνταν μυστικώς από αυτές. Αυτές τις οπτασίες έβλεπε ο νεοφώτιστος όσο καιρό φορούσε τα λευκά εμφώτια η μάτιά του. Όταν όμως τα έβγαλε, δεν έβλεπε πλέον άλλες οπτασίες.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος προτρέπει τους νεοφωτίστους να διατηρούν λαμπρό το ένδυμα του Αγίου Βαπτίσματος, λέγοντάς τους: «Εσείς που μόλις τώρα ενδυθήκατε το Χριστό και δεχθήκατε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, προσέχετε παρακαλώ καθημερινά τη λαμπρότητα του ενδύματος, ώστε να μην δεχθείτε ρήπο ή ρητίδα, ούτε με άκυρα λόγια, ούτε με μάταια ακούσματα, ούτε με πονηρούς λογισμούς, ούτε όμως με θεάματα στα οποία πέφτουν τα μάτια σας απερίσκεπτα». Ο Μέγας Βασίλειος γράφει προς τον νεοφώτιστο Παλάδιο: «Σε παρακαλούμε να γίνεις πιστός φύλακας του θησαυρού, ώστε να παρουσιαστείς στον Κύριο ακτινοβολώντας με τη λαμπρότητα των Αγίων, χωρίς να έχεις βάλει κανένα σπήλο ή καμιά ρητίδα στο καθαρό ένδυμα της αυθαρσίας, αλλά διασώζοντάς τον αγιασμό σε όλα τα μέλη σου, εφόσον έχεις ενδυθεί τον ίδιο τον Χριστό». Με το Άγιο Βάπτισμα και την τήρηση των θείων εντολών φτάνουμε λευκοφορούντες στο θρόνο του Θεού, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Είδον και ειδού όχλος πολλής, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένης στολάς λευκάς και φήνικες εν τες χερσήν αυτών, και κράζοντες φωνή μεγάλη λέγοντες: Η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Ο αναρρύθμιτος όχλος είναι όσοι βαπτίστηκαν και λεύκαναν τις στολές της ψυχής τους, και οι φήνικες είναι τα έργα της αρετής, με τα οποία κράτησαν λαμπρές τις στολές του Αγίου Βαπτίσματος. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Θεό να ενδυθούμε το σωτήριο ημάτιο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το άρρητο φως, τον οποίο αφού φορέσουν οι ψυχές δεν θα τον εκδηθούν ποτέ, αλλά στην Ανάσταση και τα σώματά τους θα δοξαστούν από τη δόξα του φωτός. Δόξα στην άρρητη ασφλαχνία και το άφραστο έλεος του.

0: Και με τα τελευταία αυτά λόγια του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την, και για την σημερινή σας ραδιοφωνική παρέα. Θα ανανεώσουμε συνθεώ το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε βεβαίως την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε και συνεχίζει να απαντά στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας κλήσεις, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεοϊμών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένεκεν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ,

0: Το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε αυτήν και επί ποταμών ειδήμασε αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκαι εστί του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αείκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνη. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν της πρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. τη δέση αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας

0: Προσέρχομαι. Δέξον ουκαμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσεν εμί κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνείς Θεούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και ενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθύν και όσου καπηξίωσες εις ελθύν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνη προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμου διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίου συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γη αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί, η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

Αμήν. Ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέ και διεμέριζεν εύθυνο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενόητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνησε.

Αν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακυδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν το ψυχόν ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν το φρενόν ημών εν περιστάσεση, αλλά ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ειν ασυνημένης ημνών.

του απρότητου αυτομηνός νήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή 8η από το Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Νοήβιαία γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός τον Θείο Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο ενίηματι πνευμαλιεύση. Τες των Αγίων Αποστόλων πρεσβεία,

Εκείνο σπούτων μόνο αγαθών και βήκων, επίβεψε με μέτρο αμάρτωρων και αχριωδών, εγκαθάρισον την ψυχή και την καρδία, από συνειδήσεω πονηρά και ικάνω σου μοιρά πανεγίσου λέγοντα. Ενδεδειμένων την τη αρχιερατεία χάρη, παρά στην αιτιαγία σου το αυτή τραπέζι, και ρούχιζε το άγιο και άχραντο σου σώμα, του τίμιο αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι κρίνα στον αίμα αυτό αυτή, και δε με σου μία αποστρέψει στο πρόσωπό σου το μη. Μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδευση, αλλά αξίω όπω ενεκτήνε, και μου το αμαρτωλού και

Σε τον όρχο σου Πατρί και του Παναγίου και του Αγίου και ζωπιός πνεύματι, νυν και αίξον αρθόν, ή τα χερδίμι στην προσκονή και τη ζωπιότητα

Γρηγορίου Άρχοντος Πρωτοψάρτ και Γεωργίου Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Καθημάς, Θεός ως το Μητροπόλεως, μετά των συνεργατών αυτών και των διακονούντων, των εν ασθενείες

τον αιώνα της αιρωσύνης. Αμήν. Ο εσύ, από του ξύλου καθενών.

μαζί. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: δόξιμην.
1: Και δόσιμην εν ενίστοματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ο κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, την δωρεάν της επαγγελίας το γέννη των ανθρώπων δωρησάμενος, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, εν είδη πυρήνων γλωσσών, επί τους μακαρίους σου μαθητάς και αποστόλους εξέχειας και ευαγγελιστάς ανέδειξας και ημάς μετόχους ανάδειξον. Ημάς δε του σου σικέτας πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης, τη παρουσία του Αγίου σου Πνεύματος, ή να σε ευλογόμεν πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Παναγίο

0: Θεό Θεός, η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα
1: σου. Στο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και Άγιε και στον Ουστήρο να μην κυνηρέσουν, κυνηρέσουν, κυνηρέσουν, Δέσποτα, Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνω γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα, εψαγείς αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστό.

0: ușorul, tu galinicul martirul, tu nosion che theoforum, pateron che miteronimon, tu nagis patrosimon Ioan, arhiepiscopul Constantinopoleus, tu Chrysostomu, που την Θείαν Κεράν μισθαγωγήν επιτελέσαμε, το ρεγέν δόξον εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πάτρος ημών εκταρύψκο πενταπόλεως, του Θαυματουργού, το ρεγέν δόξου μεγάλο μάρτυρος, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων, Θεόπατρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίης Πάτρος ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθού, προστάτε φόρου και πολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάξε, διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένες πάντα.

0: και προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησπόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω αναβαλόμενος φως σημάτιον, εκτείνων τον ανώνο σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θυσνεύειν την επίβασιν αυτού ο περιπατών ευτερίων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειν αυτή σου κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όν εθελημελίωσες αυτά. Όριον έθνουγο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου το πετρών δώσου φωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων κτίνεσαι και εκλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπνε λέω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσης επίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ρεβία η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτεινεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες, επιρώθη η γη της κλησεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νουκές την αριθμό σου ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ονέπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώς, δουν την τρόφιν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλειστίζονται Χριστόητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίους της αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνθή αυτό η διαλογή, εγώ δε εφρανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: υπέρ της όλοθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμενη.
1: Υπέρ
0: της ειρήνης του σήμαντος κόσμου.

αμίαντε άναρχε αόρατε, ακατάληπτε, ανεξυκνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανέξικα και Κύριε. Ο μόνος έχων Αθανασία, φως εικόνα πρόσιτου, ο ποιήσας των ουρανών και την γη και την θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής. Ο πρώτο ετήσθε της πάση, τας αιτήσεις παρέχων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν δέσποτα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του Δήμαρχου ανθρώπους, για τη μετέραν σωτηρία κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας σε υπαρθένου και εν δόξη Θεοτού, ως πρώτερον με λόγι διδάσκων, ύστερον δε και έργης υποδείκνης, η νίκα το σωτήριον υφίστατο πάθος, παρέσχεν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίζωνης σου, δε ίσης προσφέρειν εραυχαίνος και γοράτων κρίσεσιν υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός σου πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν η αν ημέρα επικαλέσω μεθάσαι, εξαιρέτως δε τη ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής, εν η μετά τον αλήθινε τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εις τους ουρανούς και καθεστήνεν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα επί της Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, ο και κάθισε εθένα έκαστον αυτόν και πλήστησαν άπαντες σε κενό του χάριτος αυτού και ελάλησαν εταιρές γλώσσες τα μεγαλείες σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένουν επάκουσον ημών και μνήστητη ημών των ταπεινών και κατακρήτων και επίστρεψε την εχμαλωσία των ψυχών ημών, την οικία συμπάθειαν έχων υπέρ ημών πρεσβεύουσον. Δέξα ημάς προσπίπτοντάς και βοώντας το ημάρτωμεν, επί σε περίφημεν εκ μήτρας, απογαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σύ, αλλότι εξένυπον εν ματαιότια ημέρα ημών, εγυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας. Αλλά θαρούνται εσείς η κτήμη σου κράζομαι, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μη μνηστής και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς εις καιρών γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών μη εγκαταλείπεις ημάς, πριν ημάς εις την γη να αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχες ημίν εν ευμενία και χάρη. Επιμέτρησον τας ανομίας ημών της εκτιρμήσου, αντίθεστην άβυσον των εκτιρμών σου, το πρίθ των πλημμυρημάτων ημών. Επίβλεψον έξι τους Αγίους σου, Κύριε, επί των λαών σου τον περιέστοντα και επεκδεχόμενο, το πάρα σου πλούσιον έλεος. Επίσκεψε ημάς εν τη χριστότητή σου, ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε τη ζωή ημών, της Αγίης και ιερής νόμης σου. Αγγέλο πιστοφύλακη, παρακατάθου το λαό σου, πάντα σημάς συνήγαγε εις την βασιλεία σου, δώσει γνώμη της ελπίζουσιν, επί σε, άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, καθάρισον ημάς την ενεργία του Αγίου Πνεύματος, διάλυσον τας καθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα, Παντοκράτο, ο φωτής σας, την ημέραν το φωτί του ηλιακού και την νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διεύθυνει μας κατά αξιώσας και προσεγγίσετε σ' αρχές της νυχτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και πάντως του λαού σου και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα έκουσια και τα ακούσια μαρτήματα. Πρόσδεξετε σας περινάς ημών ηκεσίας και κατάπαιμψε το πλήθος του ελαίου σου και του νυκτηρμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλης σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου, περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής το αντικειμένο. Παράσχου δε ημίν και την παρούσαν εσπέραν, στην διεπερχομένη νυχτή, τελείαν Αγίαν ειρηνικήν, αναμάρτητον ασκανδάλιστον, αφάνταστον, και πάσα τα σημαίνα στη ζωή σου μόνο,
πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των βούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιπτόντων,

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότιν συν ειρήνην δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν έτη το βίο και ημίν συμπαρών, εις κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αή παρέχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλης σήμερον καταπέμψας, και τα τούτων χείλη πυρήνες το μόσας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων, την θεογνωσίαν ιδία διαλέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίσθημεν, και της πλάνης ως εξκότους απειλάγημεν, και τη των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερφυή ενεργία, την εισέ πίστην εμαθητεύθημεν, και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μια θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάσθημεν. Σιούν το απάβγασμα του Πατρός, ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη και δίδαξον με πως δι και υπερών χρή προσεύχεστε. Σιγαριογινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίευς πλαχνία, νικήσει τούτον το άμετρον. Ιδού γαρ φόβο παρίστα μέση, εις το πέλαγος του ελαίου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου. Κυβέρνησόν μου την ζωήν, ο πάσαν ρήματι την κτήση να ρήτω σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν, και γνώρισόν μη οδόν εν ή πορεύσομε. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης, και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου, και πνεύματι ηγεμονικό το της διανοίας μου στήριξον ολισθυρών. Ή να καθεκάστην ημέραν το πνεύματι σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τα σεντολά σου και της εις αή μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητική των πεπραγμένων ημίν παρουσίας. Και μη παρήδεις με της φθυρωμένης του κόσμου τούτου εν απατάστε τερπνής, αλλά των μελώντων ωρέγεστε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σιγαρύπας δέσποτα, ότι όσα περάντης ετήσεται εν το ονόματί σου, ακολύτως παρά του σου λαμβάνει συναηδίου Θεού και Πατρός. Διό καγώ αμαρτωλός, εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, την συνοικετεύω αγαθότητα, όσα υφξάμην, απόδοσμη η σωτηρίαν. Ναι, Κύριε, ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάροχος δωτήρ αγαθός, ότι σύ ο διδούς υπερ εκ περισσού ονετούμεθα, σύ ο συμπαθής, ο ελεήμων, ο αναμαρτήτος γεγονός της αρκός ημών κοινωνός, και της κάμπτους η προσεγόνη επικαμπτώμενος φιλευσπλάχνος, ηλασμός τεγενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσ, Κύριε, το λαό σου τους εκτιρμούς σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμη της σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου. Συ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και συ μόνο λατρεύομεν. Ούκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προσέτερον Θεών τα σε αυτόν δέσποτα χείρας. Άφεση μην τα παραπτώματα, και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας. Πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως θυμίαμα δεκτών, αναλαμβανόμενον ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε,
ορισάμενος ημάς από παντός βέλους πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήν, τα στον χειρών ημών επάρσης. Καταξίωσον δε ημάς και των νυκτερινών στάδιων αμέμπτος διελθύν, απειράς τους κακών. Και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και δειλίας, της εκ του διαβόλου ημίν προσγυνωμένης. Χάρισε τες ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμναν, της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης. Είναι και εν τη καθύπνων ησυχία εμφεδρινόμεθα τη θεωρία των κρημάτων σου. Απόστησον δε αφημών πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασής σου.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου επί μας, καθά απελπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Να ως βρύουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομίαν δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας, Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων το σώμα δούς, το άχραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστόντε και άβατον και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδηγή του ιερουργία ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο Ισάδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδον υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα θεοσόφοδε λεάσματι αγκιστρέψας και σειρές ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότι εξωτέρω δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος, η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός, ότις επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους, σύ δόξησα ενάου Κύριε και Πατρός υψίστου Ιε αγαπητέ. Αίδιον φως, εξ αηδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και λοιπόν συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και την μνήμην ποιούμεθα νυν, ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένιστε και πάλιν λιωμένης, ζωήστε και τελευτής, της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως,

0: ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ο κεν ταύτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριον της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου Τριάδος υποδείξας ημίν, και την επιφύτησιν και παρουσίαν του Αγίου και ζωοποιού σου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους σου Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας, ο και εν αυτή τη παντελείο εορτή και σωτηριώδη ηλασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδη καταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας, άνεσιν της κατηχωμένης των κατεχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε, επάκουσον ημών των ταπεινών και ικτρών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς, ότι ούχι νεκροί εν έσους είσαι, Κύριε, ουδέοι εν άδει εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση, αλλημίσι ζώντες ευλογούμεν σε και οικετεύομεν και τας ηλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγωμένση υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στείνε κατενόπιον της απροσίτου σου δόξης εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστητη ημίν της αναξίης δούλη σου και παράσχου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγύνση την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων δωρεών όν επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Μνήστητη Κύριε της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τις ανομίες ημών αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ίνα το της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενη τα όπλα του φωτός, αν επιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μεταπαρησίας δοξάσομεν επί πάση σε των μόνων αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών.
1: Σον γάρος αληθώς και μέγα όντως μυστήριον, δέσποτα των απάντων και πίτα, είτε πρόσκαιρος λύσης των σών κτισμάτων και η μετατάφτα συνάφεια και ανάπαυση εις ποιης αιώνας. Συχάριν επί πάση ομολογούμεν, επί τες εισόδης ημών τες εις των κόσμων τούτων και τες εξόδης, έτας ελπίδας ημίν της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής δια της εις αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, εις απολαύσε μεν εν τη Δευτέρα μελούσι παρουσία σου. Σιγαρίο της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών εν το εκουσίως εις πύραν καταστήνε, προσλαβόμενος πλάχνα ικτυρμών και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός, της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συναπάθειαν. Δέξεουν δέσποτα δεήσεις και οικεσίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντα στους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάσα στα σπρώνα παυσαμένα ψυχά, επελπίδια αναστάσεω ζωή αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωή. Εν κόλπη Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εν χώρα ζώντων ει βασιλείαν ουρανών εν παραδείσο τρυφή. Θεία των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντα ει τα Αγία σου μονά. Συνεγείρων και τα σώματα ημών εν ημέρα η όρη σα. Κατά τα Αγία σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστεινουν, Κύριε, της δούλης σου θάνατος, εκδημούν τον ημών από του σώματος και προσέ των Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων, επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπτυξης και χαρά. Είδε και τι ημάρτωμεν εισέ ήλαιος γενού ημίν τε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπου ενωπιών σου, ουδαν μία ημέρα ή η ζωή αυτού, ημιμόνος Σύ ο επί γης φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διού πάντες ελπίζομεν ελέου στοιχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίν τε και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες, άφες, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία τα πρόδειλα και λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάσες ημών, τες αναστροφές και τις κινήμασι, και τις μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνεσιν δόρισε. Ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών, παρεχόμενος ημίν τε και παντί το λαό σου και ελέους πλάχνα, και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία, και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσον. Ο Θεός ο Μέγας και Ύψιστος ο μόνος έχων Αθανασίαν πως εικόνα πρόσιτον ο πάσαν την πτήσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρήσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και το μεν ήλιον θέμελον εις εξουσία της ημέρας, σελήνην δε και αστέρας εις εξουσία της νυχτός, ο καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ώρας, προφθάσε το πρόσωπον σου εν εξομολογήσει και την εσπερινή συλλατρεία προς αγαγήν. Αυτός, φιλάνθρωπε, Κύριε, κατεύθυνον την προσευχή μονοστιμία μα ενωπιών σου και πρόσδεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας. Παράσχου δε ημίν και την παρούσαν εσπέραν και την επιούσαν νύκταν ειρηνικήν. Ένδυσον ημάς ο κλαφωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυκτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου και δόρισε ημίν των ύπνων. Όνεις ανάπαυσιν την ασθενία ημών εδωρήσω πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων, των αγαθών χορηγέ. Είναι και επιτεσκείτες ημών κατανοηγόμενοι μνημονεύονεν εν νυχτή του Παναγίου ονοματός σου και τη μελέτη των σών εντολών καταβγαζόμενοι εν αγαλιάσει ψυχής διαναστόμεν προς δοξολογίαν της εις αγαθότητος δεήσεις και οικεσίας της ίευς πλαχνία προσάγοντες υπερ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός του λαού σου όλτες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου εν ελέη επίσκεψε.

0: τον Αγία μνημονεύσαντες, εαυτός και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Σιγαρή ανάπαυση των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα σχόλουσον ομοίας ημήν, Άγιοι επίσκεψε και είστε συνείες ημών, ένε και το όνοματός σου κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον

0: εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και απανταχουγής Ορθοδόξων Χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλητε και Μητροπόλητα αυτού και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των χειροβήν και των ξένων συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων εκπούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
2: Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος ένας θέλων αμήν. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εκ των πατρικών κόλπων κενώσα σε Αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και Θεώσας αυτήν, μετά δε ταύτα εις ουρανούς άφθησαν ελθόν και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε Θείον και Άγιον και Ομοούσιον και Ομοδύναμον και Ομόδοξον και Συναίδιον Πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένην, Χριστός ο

Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις πάντας.
0: Το απόγευμα, αδελφοί, στις 7:30 θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ. Αύριο το πρωί, ο Όρθρος και εν συνεχεία η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και έπειτα η λιτάνευση στις Ιεράς Εικόνος. Αύριο το απόγευμα στις 6:30 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανών. Την ερχομένη Πέμπτη να σας θυμίσουμε, μετά την ακολουθία του Εσπερινού έχουμε το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, και την ερχομένη Κυριακή στο χώρο του Πνευματικού μας Κέντρου θα λάβει χώρα, θα πραγματοποιηθεί εόρτια εκδήλωση. Αλλά επειδή μέχρι τώρα δεν έχουμε αρκετές συμμετοχές, θα δούμε. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, καρτούλες συμμετοχής υπάρχουν κατά την έξοδό σας. Χρόνια πολλά.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Μαΐου. Ο Άγιος Μάρτης Ερμίας και ο κεράσας αυτό φάρμακον μάγος και πιστεύσας στο Χριστό ξύφι τελειούνται. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτυρας Ερμίας ήταν στρατιώτης στα κόμμανα του Πόντου. Βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια στο Ρωμαϊκό στρατό. Όταν αποστρατεύθηκε επί βασιλείας Αντωνίνου του Ευσεβούς, αρνήθηκε κάθε είδος μισθό και ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο διοικητή Σεβαστιανό, ο οποίος τον πίεσε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς για να δείξει την αφοσίωσή του στον Αυτοκράτορα. Ο Ερμίας αρνήθηκε με σθένος και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Οι βασανιστές τσάκισαν πρώτα τα σαγόνια του και εν συνεχεία έκδαραν το δέρμα του προσώπου του. Κατόπιν έβαλαν τον Άγιο σε αναμένο καμίνι, από το οποίο εξήλθε σώος και αυλαβής προς κατάπληξη όλων. Ο Σεβαστιανός αποφάσισε τότε να προσφύγει σε έναν μάγο, ο οποίος κατασκεύασε ένα ισχυρό δηλητήριο για τον Άγιο. Όταν είδε όμως ότι ο Ερμίας δεν έπαθε κανένα κακό, ομολόγησε με τη σειρά του τη θεία δύναμη του Χριστού και αποκεφαλίστηκε επί τόπου. Ο Ερμίας υποβλήθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον έβαλαν μέσα σε καυτό λάδι. Του έβγαλαν τα μάτια και εν συνεχεία τον κρέμασαν ανάποδα για 3 ημέρες. Τέλος, ο στρατιώτης του Χριστού, βγαίνοντας νικητής από όλες τις δοκιμασίες αυτές, αποκεφαλίστηκε και έλαβε το στέφανο της νίκης στους ουρανούς.

Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες ή ένα σκάλωνη κατά γης ηρώμενοι τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Φιλοθέου, Επισκόπου Τομπόλσκ και Μητροπολίτου Σιβηρίας. Γεννηθείς το 1650 από ευγενείς γονείς στην Ουκρανία, ο Άγιος Φιλόθεος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος λίγο μετά το γάμο του. Υπηρέτησε για κάποιο διάστημα σε μια ενορία και μετά το θάνατο της συζύγου του εκάρη μοναχός στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου διακρίθηκε για το ζήλο του στην νηστεία και την προσευχή. Το 1701 έγινε ηγούμενος της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σβένο, ένα εξάρδημα της Λαύρας, και το επόμενο έτος χειροτονήθηκε επίσκοπος και έγινε Μητροπολίτης Σιβηρίας. Επί 25 έτη περιέτρεχε ακατάπαυστα την τεράστια επισκοπή του, που εκτινόταν από τα Ουράλια έως την Κίνα, οργανώνοντας ιεραποστολές στα Αλτάια, στην Καμτσάτκα, τη Μογγολία και τη Βόρεια Κίνα, παρά τις συχνά βίαιες αντιστάσεις των ιδωλολατρικών φυλών. Βάπτισε πάνω από 40.000 ψυχές και ίδρυσε περίπου 300 ενορίες. Φτάνοντας στο Τομπόλσκ, συνεκάλεσε σύναξη όλου του κλήρου της Σιβηρίας για να οργανώσει την Εκκλησία και να εξασφαλίσει τη συνέπεια του ποιμαντικού έργου που διεξαγόταν κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Έδωσε μεγάλη έμφαση στην οργάνωση σχολείων και στην εκτύπωση βιβλίων απαραίτητων στη διάδοση του χριστιανικού ήθους. Το 1709 έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Θεόδωρος στη Μονή της Αγίας Τριάδος στο Τιουμέν, την οποία είχε ανακαινήσει με την πρόθεση να αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην προσευχή, ενώ ο Άγιος Ιωάννης τον διαδέχθηκε ως επίσκοπος Σιβηρίας. Το 1712 όμως, κατόπιν αιτήματος του επισκόπου, ο Άγιος ανέλαβε εκ νέου την ιεραποστολική του δραστηριότητα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στις φυλές των Τουγκουζίων και Γιακούτων της περιοχής του Μπερέζοφ. Μετά το θάνατο του Αγίου Ιωάννη το 1715, ο Άγιος Φιλόθεος κλήθηκε στο Τομπόλσκ για να αναλάβει εκ νέου τον επισκοπικό θρόνο. Παραιτήθηκε οριστικά το 1720 και αποσύρθηκε στη Μονή Τιουμέν, χωρίς ωστόσο να πάυσει να ενδιαφέρεται για τις ιεραποστολές της Σιβηρίας. Το 1726 ανέλαβε την τελευταία ιεραποστολική περιοδία του κατά μήκος των ποταμών Ιρτίτς και Ομπ και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 31 Μαΐου 1727, λίγο καιρό αφότου επέστρεψε στη μονή του, όπου ο τάφος του κατέστη τόπος προσκυνήματος. Τεστ των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ας είμαστε προσεκτικοί στην προσευχή. Είναι μεγάλο όπλο όταν γίνεται με θερμότητα, χωρίς καινοδοξία και με ειλικρινή διάθεση. Είναι μεγάλο αγαθό η προσευχή όταν γίνεται με ευχάριστη και νυφάλια σκέψη. Πώς λοιπόν θα είναι και ευχάριστη? Αν ασκήσουμε τον εαυτό μας να ευχαριστεί το Θεό όχι μόνο όταν δεχόμαστε τα δώρα Του, αλλά και όταν έχουμε αποτυχίες. Γιατί ο Θεός άλλοτε δίνει ευλογίες και άλλοτε δεν δίνει. Και τα δύο όμως τα κάνει για το καλό μας, με αποτέλεσμα είτε πάρεις είτε δεν παίρνεις, παίρνεις και όταν δεν παίρνεις. Είτε επιτύχεις κάτι είτε δεν επιτύχεις, πετυχαίνεις. Πετυχαίνεις και τότε που νομίζεις ότι δεν πετυχαίνεις. Συμβαίνει δηλαδή κάποτε το να μην πάρουμε αυτό που ζητούμε να είναι ωφελημότερο από το να το πάρουμε. Ο Κύριος μας διδάσκει να κάνουμε την προσευχή μας κοινή υπέρ των αδελφών μας. Γιατί δεν λέει ο πατέρας μου, που το μεγαλείο του φαίνεται κυρίως στους ουρανούς, αλλά ο πατέρας μας δεν τονίζει το μου, τονίζει το μας. Ο πατέρας μας, συνιστώντας να αναπέμπουμε τις προσευχές μας υπέρ του κοινού σώματος των πιστών και σε καμία περίπτωση να μην αποβλέπουμε μόνο στο δικό μας συμφέρον, αλλά πάντοτε στο συμφέρον του πλησίον, και με τον τρόπο αυτό και την έχθρα εκμηδενίζει και την υπερηφάνεια καταστέλει και το φθόνο ξεριζώνει και τη μητέρα όλων των αρετών, την αγάπη, εισάγει και την ανισότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων εξορίζει και δείχνει την πλήρη ισοτιμία του βασιλιά προς το φτωχό, αφού στα μέγιστα και βασικότατα μετέχουμε όλοι εξίσου.

Αν αγρυπνούμε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας κάνει ναούς του Θεού, με αποτέλεσμα να υπάρχει από παντού για μας ευκολία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, έχεις μαζί σου το θυσιαστήριο, όντας εσύ ο ίδιος και ιερέας και θυσιαστήριο και το προς θυσίαν θύμα. Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να στήσεις βωμό, δείχνοντας μόνο άγρυπνη προαίρεση. Και δεν εμποδίζει καθόλου ο τόπος, ούτε ο καιρός. Αλλά κι αν δεν κλείνεις τα γόνατα, κι αν δεν υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό, δείξε όμως μόνο θερμή ψυχή και διάνοια. Έτσι, ολοκλήρωσες την προσευχή σου.

Είναι δυνατόν και η γυναίκα που γνέθη με τη ρόκα και η φένη να ανυψωθεί στον ουρανό με τη διάνοια και να επικαλεστεί με θερμότητα το Θεό? Είναι δυνατόν και άνθρωπος που βρίσκεται στην αγορά και περπατεί μόνος του να κάνει μακρές προσευχές, και ο άλλος που κάθεται στο εργαστήριο και ράβει δέρματα να ανυψώνει την ψυχή του προς τον Κύριο? Είναι δυνατόν και υπηρέτης και αυτός που αγοράζει και εκείνος που ανεβαίνει και κατεβαίνει και ο μάγειρας, όταν δεν μπορεί να έρθει στην εκκλησία, να κάνει μακρά και θερμή προσευχή? Δεν ντρέπεται τον τόπο ο Θεός. Ένα μόνο ζητεί: θερμή καρδιά και ψυχή που να αγωνίζεται.

Οι άνθρωποι ακούνε μόνο αυτή τη φωνή που ακούγεται. Ο Θεός όμως πριν από αυτή ακούει εκείνους που κραυγάζουν μέσα από την καρδιά τους. Άρα είναι δυνατόν και εκείνοι που δεν κραυγάζουν να εισακούονται και εκείνοι που βαδίζουν στο δρόμο να προσεύχονται νοερά με πολύ προσοχή και όταν συσκέπτονται με φίλους και όταν κάνουν οτιδήποτε να επικαλούνται το Θεό με δυνατή κραυγή, ενώ την εσωτερική και καρδιακή, και να μην τη φανερώνουν σε κανέναν από τους παρόντες. Αυτό δηλαδή ακριβώς που έκανε και εκείνη η γυναίκα, η Άννα. Η φωνή της δεν ακουγόταν, λέει η Γραφή, κι όμως ο Θεός δέχτηκε την προσευχή της. Τόσο θερμή ήταν και η σιωπηλή κραυγή, γιατί έβγαινε μέσα από την καρδιά της. Συγκρατούσε το στόμα της η Άννα, τα χείλη της κινούνταν, αλλά η φωνή της δεν ακουόταν. Σφραγίστηκε λοιπόν το στόμα και η φωνή της. Δεν εμποδίστηκε όμως το θάρρος και η παρησία της, αλλά από μέσα η καρδιά της εκράβγαζε περισσότερο. Γιατί αυτό προπαντός είναι η προσευχή. Όταν οι εικαισίες και οι κραυγές αναπέμπονται μέσα στην καρδιά. Αυτό προπαντός είναι το γνώρισμα της βασανισμένης ψυχής. Να μην εκφράζει την προσευχή με τον τόνο της φωνής, αλλά με την προθυμία του νου και της ψυχής.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο δυνατό από την προσευχή, ούτε εισάξιο. Αν ο άνθρωπος προσεύχεται με αφοσίωση κατά τη διάρκεια της προσευχής, δεν έχει καμία σχέση με την παρούσα ζωή. Αλλά και αν μέσα του βράζει ο θυμός, καταπραίνεται εύκολα. Και αν τον φλογίζει η επιθυμία, σβήνεται. Και αν τον λιώνει ο φθόνος, διώχνεται με μεγάλη ευκολία. Όπως ακριβώς δηλαδή μόλις ανατείλουν οι ακτίνες του ηλίου, όλα τα θηρία φεύγουν και κρύβονται στις φωλιές τους, έτσι συμβαίνει και με την προσευχή. Μόλις σαν άλλη ηλιακή ακτίνα βγει από το στόμα και τη γλώσσα μας, φωτίζεται η σκέψη και όλα τα άλογα και άγρια πάθη δραπετεύουν και φεύγουν και σαν άλλα θηρία κρύβονται στις φωλιές τους. Αρκεί μόνο να προσευχόμαστε με αφοσίωση, με ψυχή άγρυπνη και με σκέψη νυφάλια.

Η προσευχή είναι λιμάνι για όσους βασανίζονται από τις τρικυμίες της ζωής. Άγκυρα για εκείνους που συνταράσσονται από τα κύματα των θλίψεων και των παθών. Στήριγμα για όσους κλονίζονται. Θησαυρός για τους φτωχούς. Ασφάλεια για τους πλούσιους. Απαλλαγή από τις αρρώστιες. Περιφρούρηση της υγείας. Η προσευχή και τα αγαθά μας τα διατηρεί αμετάβλητα και τα κακά τα μεταβάλλει γρήγορα. Και αν έλθει εναντίον μας πειρασμός, τον αποκρούει εύκολα. Και αν συμβεί οικονομική ζημιά, και αν συμβεί οτιδήποτε άλλο από εκείνα που μας λυπούν ψυχικά, όλα τα απομακρύνει αμέσως. Η προσευχή απομακρύνει κάθε λύπη. Είναι η βάση της ευθυμίας. Η αφορμή για συνεχή πνευματική ειδονή. Η μητέρα της φιλοσοφημένης ζωής. Εκείνος που μπορεί να προσεύχεται με αφοσίωση και όταν ακόμη είναι φτωχότερος από όλους, στην ουσία είναι πλουσιότερος από όλους. Όπως πάλι εκείνος που στερείται την προσευχή, ακόμα και αν κάθεται στον ίδιο το βασιλικό θρόνο, είναι φτωχότερος από όλους. Δεν υπάρχει λοιπόν κανείς δυνατότερος από τον άνθρωπο που προσεύχεται με ψυχική καθαρότητα και θέρμη καρδιάς.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

0: γιο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό» Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
2: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
3: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 31 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος, μαχόμενος εναντίον πολλαπλάσιων περσικών δυνάμεων στο Γρανικό ποταμό, κατορθώνει να του συντρίψει. Στις 31 Μαΐου του 1825, ο ελληνικός στόλος υπό τους Ανδρέα Βόκο, Μιαούλη, Ανδρούτσο και Νικόλαο Αποστόλη νικά σε ναυμαχία έξω από τον κόλπο της Σούδας τα πλοία κάλυψης του τουρκικού στόλου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
9: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, φίλες και φίλοι ακροατές. Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα, 31 Μαΐου του 2026. Συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με λαμπρότητα τιμάται και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Αύριο πανηγυρίζει ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Πειραιός και οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, την 3η 2 Ιουνίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρουφ Τρικόρφου Φωκίδος, τα οποία θα παραμείνουν στο ναό έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο Εσπερινός. Στο ναό έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως αύριο Δευτέρα το βράδυ. Ο ναός εορτάζει και οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως ακολούθως. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί παράκληση στην Παναγία Σουμελά. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Τηλέφωνο 210-8076-521. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες της εξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Εορτάζει επίσης αύριο ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμικού και θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριος σήμερα και αύριο. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός αύριο το πρωί θα μιλήσει κατά τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Ο αρχιμανδρίτης Δανίλα Εράκης θα μιλήσει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Βαπτιστή στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12 με θέμα «Αύτη εστί Πεντηκοστή». Το ίδιο θέμα θα παρουσιάσει αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Εσπερίδα με θέμα «Η χαρά να φαίνεσαι», η ζωή και το έργο της Αγίας Μαρίας Κοπτσόβα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την 3η 2 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Ο μιλητής μεταξύ άλλων θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός, την 3η 2 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση στο Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες το πρωί, η Θεία Λειτουργία το απόγευμα, εσπερινός και η παράκληση. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου Λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, φθέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα οικούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαντο ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν ετέραν, απαγγέλλονται στας ενέσεις Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησα μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ, όσα εν ετήλατο της πατράς ημών, του γνωρίσε αυτά της Υιής αυτών. Όπως αν γνώ γενεά ετέρα, Υιοί, οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής αυτών. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα εντολάς αυτού εξητήσωσιν, ή να μη γένονται ως οι πατέρες αυτών, γενεά, σχολιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή της ουκ κατήφθηνε την καρδίαν εαυτής και ουκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, ουκ εφύλαξαν την διαθήκη του Θεού εν το νόμο αυτού, ουκ ευουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξε αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δι γαίεν αυτούς, παρέστησαν ύδατα οσία σκόν και οδήγησαν αυτούς εν νεφέλη ημέρας και όλην τη νύχταν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμου και πότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ, και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα. Και προσέθεν το αίτη το αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραν τον ύψιστον έναν ίδρο, και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπαν, «Μη δινήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο». Επί επάταξε πέτραν, και ερείησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πυρ ανήφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ούκε πίστεψαν εν το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού εδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμόν επέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρε νότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξε επ' αυτούς οσί χούν σάρκας και οσί άμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι γεναυτής, ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών, έτη της βρόσεως ούσισεν το στόματι αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητα η μέρα αυτών, και τα αίτια αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηνεν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και όρθριζον προς τον Θεόν και εμνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί κτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ου διαφθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψε πάσαν την οργήν αυτού και εμνίσθη ότι σάρξη συν πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο

όμοιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίβη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνια αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλε εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού, γιου καφίσα το από θανάτου των ψυχών αυτών, και τα κτίνια αυτών εις θάνατον συνέκλεισε, και πάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ, και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού, και ανοίγαγε αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο. Και οδήγησεν αυτούς επελπίδι κι ούκα δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησεν αυτούς εν σχηνίο κληροδοσίας και κατασκήνωσεν τη σκηνόμαση αυτών τας φυλάς του Ισραήλ. Και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν των ύψιστων και μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. Και επέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών, και της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και παρίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισαν ρομφαία των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και οι παρθένοι αυτών ούκε πενθήθησαν. Οι ιερείς αυτών ρομφαία έπεσον και εχείρε αυτών ούκ λαυθίσονται και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσαντο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ, ούκ εξελέξατο, και εξελέξατο την φυλήν Ιούδα, το όρος Σιών, ο ηγάπησε, και οκοδόμησε ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού εν γη εθεμελίωσε αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβίδ τον δούλον αυτού και ανέλαβε αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπιστεν των λοχευωμένων, έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ, τον δούλον αυτού και Ισραήλ, την κληρονομίαν αυτού, και επίμανην αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς.

Ψαλμός 77. Περί συνέσεως. Ψαλμός του Ασάφ. Ο λαέ μου Ισραήλ, προσέχετε στην διδασκαλία μου, η οποία πρέπει να γίνει νόμος που ρυθμίζει τη ζωή σου. Κλείνατε και ανοίξτε τα ότα σας στους δικούς μου λόγους. Θα ανοίξω το στόμα μου με παλαιές ιστορίες που εγκρύπτουν σωτήρια μαθήματα. Θα πω κρυμμένες και πολλή μελέτη που απαιτούν διδασκαλίες από αυτήν την πρώτη εμφάνιση του Ισραηλιτικού έθνους. Οι παραβολές και τα προβλήματα αυτά είναι όσα ακούσαμε και μάθαμε αυτά καλώς και οι πατέρες μας τα διηγήθηκαν σε μας. Δεν έκρυψαν αυτά από τα τέκνα τους για να αποκαλυφθούν σε άλλη γενεά, αλλά τα διηγήθηκαν οι ίδιοι στους απογόνους τους, εξιστορώντας τις πολυήμνητες πράξεις του Κυρίου και τα έργα της καταπληκτικής και ακαταγόνιστης δυνάμεώς του και τα θαυμάσια του, τα οποία επίησε προς

0: ελευθέρωση και ανάδειξη του Ισραήλ. Και αναστήλωσε εν μέσω του λαού του Ιακώβ την μαρτυρία των εντολών του και έθεσε ο Θεός νόμο μεταξύ του Ισραηλιτικού λαού. Όσα διέταξε και παρήγγειλε στους πατέρες και προγόνους μας να τα καταστήσουν γνωστά και εκείνοι προς τους ιούς και απογόνους τους. Να τα γνωρίσουν αυτά και στην επόμενη γενεά, τα τέκνα που επρόκειτο να γεννηθούν μετά από αυτούς. Και όταν θα αναστηθούν και θα διαδεχθούν την παλαιότερη γενεά, να διηγηθούν και αυτοί με τη σειρά τους στους δικούς τους απογόνους, ώστε από γενεάς εις γενεάν να καθίστανται αυτά μέσω της παραδόσεως γνωστά σε όλους. Παρακινούμενοι και διδασκόμενοι από την ιστορία αυτή, να εναποθέσουν και να στηρίξουν την ελπίδα τους επί του Θεού και να μην λησμονήσουν τα θαυμαστά έργα του Θεού και ώστε μεταπόθου να αναζητούν την τήρηση των εντολών του. Να μην γίνουν όπως έγιναν οι πατέρες τους, γενεά στρεβλή και πείσμων και παραπικραίνουσα τον Θεό με ανταρσίες και απήθειες, γενεά η οποία δεν φύλαξε ευθεία την καρδιά της και δεν παρέμεινε πιστό το πνεύμα της και η θέλησή της προς τον Θεό, διότι έρεπε διαρκώς προς την ειδωλολατρία. Οι απόγονοι του Εφραίμ επιδεξιότατοι να τεντώνουν τα τόξα και να ρίπτουν με αυτά τα βέλη τους, έστρεψαν τα νότα κατά την ημέρα του πολέμου και εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Διότι δεν φύλαξαν τις υποχρεώσεις τους όπως τις ήθελε η Διαθήκη του Θεού και δεν θέλησαν να πολιτεύονται σύμφωνα με τον νόμο του. Και λησμόνησαν τις ευεργεσίες του Θεού και τα θαυμάσια του, τα οποία εκείνος έδειξε σε αυτούς. Λησμόνησαν τα όσα υπό τα όματα των προγόνων τους κατεργάστηκε θαυμαστά και καταπληκτικά έργα ο Θεός μέσα στη χώρα της Αιγύπτου, στην πεδιάδα της πόλεως Τάνεως, όπου και ο Φαραώ είχε τα ανάκτορά του. Έσχισε ο Θεός την ερυθρά θάλασσα και τους οδήγησε διαμέσου αυτής. Έστησε από το ένα μέρος και από το άλλο τα ύδατα της θαλάσσης για να συγκρατούνται όπως μέσα σε ένα σκό. Και τους οδήγησε με νεφέλη να τους επισκιάζει κατά την ημέρα και καθόλη τη νύχτα με φωτισμό στήλου πυρός. Έσχισε τον βράχο στην έρημο Ραφιδίν και τους πότισε με άφθονο είδωρ, σαν να υπήρχε εκεί άβυσσος και θάλασσα μεγάλη. Και έκαμε να αναβλήσει είδωρ από την πέτρα στην έρημο της Κάδης και κατέβασε νερά πολλά, σαν αέρεαν ποταμίπολη. Και προσέθεσε νέες εκδηλώσεις αχαριστίας για να αμαρτάνουν ακόμα περισσότερο προς Αυτόν. Επίκραναν πολύ τον ύψιστο σε τόπο ξηρό και άνυδρο. Και υπό το κράτος ασεβών και αχαρίστων αμφιβολιών εκπείρασαν τον Θεό μέσα στις καρδιές τους και θέλησαν να τον δοκιμάσουν εάν έχει την δύναμη να τους δώσει τα όσα θα του ζητούσαν βρώματα και φαγητά, σύμφωνα με τις ωρέξεις και την επιθυμία των ψυχών τους. Και εκφράστηκαν κατά του Θεού και κατηγόρησαν Αυτόν και είπαν, «Μήπως άραγε θα μπορέσει ο Θεός να ετοιμάσει τράπεζα και συμπόσιο εν μέσω της ερήμου?» Επειδή πάταξε τον βράχο, κέρευσαν τα ύδατα και χύμαροι ορμητικοί σχηματίστηκαν. Μήπως τάχα μπορεί να δώσει και άρτο, ή μήπως να ετοιμάσει τράπεζα πλήρη ορεκτικών φαγητών χάριν του λαού του. Για τις ασεβείς και αφθάδεις αυτές κατηγορίες και προκλήσεις, όταν άκουσε αυτές ο Θεός, ανέβαλε να τους εισαγάγει στην γη της επαγγελίας και πήρε λέθριο, άναψε κατά των απογόνων του Ιακώβ και οργή σαν άλλος καπνός ανέβη κατά του Ισραήλ. Και έγινε αυτό διότι δεν έδωκαν εμπιστοσύνη στον Θεό, ούτε ήλπισαν στην σωτήρια, βοήθεια και προστασία Του. Αλλά και πάλι ο Θεός μακροθύμησε και έδωσε εντολή στα σύννεφα που υψούνται υπεράνω της γης και άνοιξε τις θύρες του ουρανού και έβρεξε ως άλλη βροχή επ' αυτών μάνα για να φάγουν και άρτο εκ του ουρανού έδωκε σ' αυτούς. Και ο ευτελής άνθρωπος έφαγε άρτο παρασκευασμένο από αγγέλους, άφθονη και πλεονάζουσα διατροφή απέστειλε σ' αυτούς. Και σήκωσε επάνω νότιο άνεμο εκ του ουρανού και δια της δυνάμεώς του επέφερε λίβα και έβρεξε επ' αυτόν σαν σύννεφο από σκόνη σάρκες ορτίγων και σαν άμμο της θαλάσσης πτηνά απαιτούμενα. Και έπεσαν αυτά με ορμή στο μέσον του στρατοπέδου, τριγύρω από τις σκηνές τους, ώστε χωρίς κόπο και προσπάθεια να συλλαμβάνονται τα πτηνά αυτά από τους ίδιους. Και έφαγαν και γέμισαν οι κοιλίες τους πάρα πολύ, και ό,τι είχαν πεθυμίσει, ο Θεός τους το έφερε. Δεν στερήθηκαν εκείνο που ζήτησε η επιθυμία τους, ενώ ακόμη η τροφή ήταν στο στόμα τους και την μασούσαν. Οργή Θεού, νόσος μολυσματική και λοιμώδης, επέπεσε επ' αυτούς και θανάτωσε πολλούς απ' αυτούς και μάλιστα τους εκλεκτούς και ακμαίους του Ισραήλ τους έριψε κάτω νεκρούς. Παρόλες τις παιδαγωγικές αυτές μάστιγες του Θεού, εξακολουθούσαν ακόμη να αμαρτάνουν και δεν πίστευσαν πραγματικώς τα θαυμαστά και υπερφυσικά έργα του Θεού, ώστε διδασκόμενοι εξ αυτών να στηρίξουν ολόκληρη την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Και πέρασαν ματέως και χωρίς καρπόν αρετής οι ημέρες τους, οι οποίες χάνονταν σε απατηλές επιδιώξεις, και τα έτη τους έφυγαν γρήγορα, χωρίς τίποτε το σοβαρό να αποκομίσουν από αυτά. Όταν ο Κύριος τους παρέδιδε σε θάνατο, τότε υπό το κράτος του φόβου ζητούσαν Αυτόν και επέστρεφαν σε Αυτόν από τον στραβό και αμαρτωλό δρόμο τον οποίον βάδιζαν και από βαθαίως όρθρου κατέφευγαν προς τον Θεό με προσευχή. Και μόλις τότε ενθυμούνταν προς στιγμήν ότι ο Θεός είναι βοηθός τους και ο Θεός ο ύψιστος είναι ο λυτρωτής και ελευθερωτής τους. Και αγάπησαν Αυτόν μόνο με το στόμα τους και με τη γλώσσα τους ψεύστηκαν σε Αυτόν με λόγους και εκδηλώσεις ανειλικρινούς αγάπης προς Αυτόν. Δυστυχώς, η καρδιά τους δεν ήταν ειλικρινής και ευθεία μαζί Του, ούτε εκπληρούσαν πιστός και τιμίως τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την Διαθήκη που είχαν κάνει με Αυτόν. Ο Θεός όμως είναι ικτήρμων και αποδεικνύεται ήλαιος και ελεήμων στις αμαρτίες τους και σε πλήθος πολλή περιπτώσεων απέστρεψε και απομάκρυνε τον θυμό Του και δεν άφησε να ανάψει εναντίον τους όλη η οργή του. Θυμήθηκε ότι οι φταίχτες είναι αδύνατοι και φθαρτές σάρκες, ότι ο άνθρωπος είναι φύσιμα περαστικό του ανέμου, το οποίο μόλις διαβεί δεν επιστρέφει πλέον. Αλήθεια, πόσες φορές τον παρεπίκραναν τον Θεό στην έρημο, πόσες φορές τον παρόργησαν σε χώρα που δεν υπήρχε ούτε μία σταγόνα νερού και επέστρεψαν πάλι στην οδό της αποστασίας και της απιστίας τους και υπέβαλαν σε δοκιμασία και πειρασμό τον Θεό, τον Άγιο του Ισραήλ, ο οποίος απεχθάνεται το κακό και τιμωρεί αυτό, τον μόνον Άγιο που λατρεύεται από τους γνησίους Ισραηλίτες. Αυτόν κίνησαν σε οργή και αγανάκτηση. Και δεν θυμήθηκαν την παντοδύναμη χείρα του. Λησμόνησαν και δεν θυμήθηκαν την ημέρα κατά την οποία τους ελευθέρωσε από τις χείρες του εχθρού που τους καταπίεζε στην Αίγυπτο. Δεν θυμήθηκαν πώς και με ποιο τρόπο συνετέλεσε στην Αίγυπτο τα αποδεικτικά και την δύναμη αυτού, τα σημεία που καταδείκνυαν την παντοδυναμία του, τα θαύματά του, τα οποία προκάλεσαν κατάπληξη και τρόμο, όσα δηλαδή επίησε στην πεδιάδα της πόλεως Τάνεως. Και μετέβαλε ο Θεός σε αίμα τους ποταμούς τους και τα βρόχινα ύδατά τους τα μετέστρεψε σε δεξαμενές για να μην έχουν να πιούν. Εξαπέστειλε σε αυτούς επιθετική και άγρια μύγα που τους κατέφαγε και πλήθος πολύ βατράχων από τους οποίους τους μεταδόθηκαν φθοροποιές και θανατηφόρες μολύνσεις. Και έδωσε τους καρπούς των αγρών τους στην νόσο της αρισίβης που καταστρέφει τον σίτο και τους κόπους και την καλλιέργειά τους παρέδωκε στα σύννεφα των ακρίδων. Καταξήρανε τις αμπέλους τους με χάλαζα και τις σικαμινέες τους με πάχνη και παρέδωσε σε καταστρεπτική χάλαζα τα ζώα τους και κάθε τι που κατήχαν, ολόκληρη την ιδιοκτησία τους στο πύρ των κεραυνών. Εξαπέλυσε εναντίον τους ασυγκράτητη την οργή της αγανακτήσεώς του, θυμό και οργή και τα εξ αυτών κακά και δεινά τα οποία τους απέστειλε μέσω αγγέλων ολοθρευτών και τιμωρών. Άνοιξε δρόμο και ελεύθερη διέξοδο στην οργή του και δεν εφίσθη από του να παραδώσει στον θάνατο τις ζωές τους και τα κτίνη τους και τα έκλεισε όλα μαζί σε θάνατο. Και πάταξε δια του θανάτου κάθε πρωτότοκο στη χώρα της Αιγύπτου, απαρχή των οδύνων και των πόνων της τεκνοποιίας τους στις κατοικίες και τις κατασκηνώσεις της Αιγύπτου που κατοικήθηκε από τους απογόνους του Χαμ. Και έτσι σήκωσε από την Αίγυπτο το λαό του όπως ο ποιμένας στα πρόβατα και τους ανέβασε ως ποιμένας μέσα στην έρημο και τους οδήγησε γεμάτους θάρρος και ελπίδα και δεν δηλίασαν, αλλά τους εχθρούς τους τους σκέπασε η ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός τους εισήγαγε στην χώρα στην οποία υψούται το όρος Σιών, το οποίο αγιάστηκε για τη λατρεία του αληθινού Θεού. Το όρος αυτό, το οποίο κατέκτησε η δεξιά του Θεού. Και έδιωξε απεμπρός τους από την χώρα αυτή τους εκεί κατοικούντες ειδωλολατρικούς λαούς και την χάρισε στους Ισραηλίτες ως κλήρο, μέσω σχοινίου καταμετρήσεως την διαμήρασε σε μερίδια και εγκατέστησε στις σκηνές και τις κατοικίες των λαών αυτών τις φυλές του Ισραήλ. Αλλά πείραξαν με τις ασεβείς τους προκλήσεις τον Θεό και τον παρεπίκραναν και τις ρητές και με μαρτυρημένες εντολές του δεν φύλαξαν και οπισθοδρόμησαν προς το κακό και παρέβησαν τις εντολές του όπως και οι προγονείς τους. Μεταβλήθηκαν σε τόξο στρεβλό που δεν ευθυβολεί. Έτσι και η διάνοιά τους αστοχούσα μακράν του Κυρίου, ούτε τις θείες ευεργεσίες χρησιμοποιούσε σε καλό, ούτε σκέψεις ευθείες και αγαθές μπορούσε να διαλογιστεί. Και προκάλεσαν την οργή του Θεού με τους ειδωλολατρικούς βωμούς τους, που έστησαν επί των κορυφών των βουνών και εξήγηραν τη ζήλια του με την λατρεία που προσέφεραν στα γλυπτά είδωλά τους. Άκουσε ο Θεός τις οργιαστικές λατρείες τους, τις οποίες τελούσαν στα βουνά τους, και απέστρεψε τα βλέμματά του για να μην τους βλέπει, και παρέδωκε σε μεγάλη καταφρόνηση και σε εσχάτη ταπείνωση τον Ισραήλ. Και απόθυσε την σκηνή που είχε στηθεί στην Σιλόμ, παραχωρήσας να αρπαγεί από τους ειδωλολάτρες η ιερή κυβωτός, και εγκατέλειπε το ιερό εκείνο σκήνομα, όπου επί της εποχής των Κρητών κατόκισε ο ίδιος ο Θεός εν μέσω των ανθρώπων. Και παρέδωσε λάφυρο εχμαλωσίας στους Φιλιστέους την κυβωτό, που αποτελούσε την προστατευτική δύναμή τους, και το λαμπρό του το εγκαλόπισμά τους άφησε να πέσει σε χέρια εχθρικά. Και επέτρεψε να περικυκλωθεί όλος μαζί και να κατασφαγεί ο λαός του, και δεν έριψε ούτε ένα βλέμμα στην κληρονομία του για να την προστατεύσει. Τα νεαρά παιδιά τους κατέφαγε το πύρου του πολέμου, και τις κόρες τους, όταν τις έσυραν εχμάλωτες, δεν βρέθηκε κανένας να τις πενθήσει, κλαίγοντας την δυστυχία τους, διότι ακόμα και οι αδελφοί και οι πατέρες τους είχαν θανατωθεί και εξανδραποδιστεί. Οι ιερείς τους έπεσαν νεκροί υπό τα πλήγματα της πάθης και τις χείρες εκ της φαγής και του θανάτου δεν βρέθηκε κανένας να τις κλάψει. Αλλά ο Θεός και πάλι ικτήρι τον λαό του, και μετά από μακρά σιγή εξεγέρθηκε ο Κύριος όπως σηκώνεται κάποιος από τον ύπνο, ως γίγαντας μέγας και ισχυρός, ο οποίος είχε μεθύσει από πολύ ίνο, και μετά τον ύπνο παρήλθε η ζάλη του. Και πάταξε ο Θεός τους εχθρούς του, εξαναγκάζοντας αυτούς σε οπισθοχώρηση και φυγή. Κατεσχήνη και ατιμωτική ήττα παντοτινή επέφερε σε αυτούς. Συγχρόνως όμως, εκ των 12 φυλών, απέρριψε και απεδοκίμασε τις κατασκηνώσεις των απογόνων του Ιωσήφ, και την φυλή του Εφραίμ δεν επέλεξε. Δεν επέλεξε την φυλή του Ιούδα, το όρος το Σιών το οποίο τόσο αγάπησε, και οκοδόμησε επί του όρους αυτού το μοναδικό Άγιο θυσιαστήριό του, περίβλεπτο και αδιάσυστο ως ισχυρότατο κέρας ζώου τρομερού που έχει ένα μόνο κέρατο, στο οποίο συγκεντρώνεται η όλη δύναμή του. Και αυτό το θυσιαστήριο το θεμελίωσε μέσα στην γη της επαγγελίας, όπως θεμελίωσε και αυτή να είναι αδιάσυστη στον αιώνα. Και επέλεξε τον Δαβίδ, τον ταπεινό δούλο του, και τον πήρε μέσα από τα πίμνια των προβάτων, Τον πήρε ενώ ακολουθούσε πίσω από τα ετοιμόγενα πρόβατα, για να ποιμένει και να κυβερνά το λαό Ιακώβ, τους δούλους του, και τον Ισραήλ, ο οποίος ήταν η κληρονομία η δική του. Και πράγματι ο Δαβίδ ποίμανε αυτούς με άκακη και άδολη καρδία και με έργα των χειρών του πλήρη συνέσεως ανεδείχθη ο δικός τους πραγματικός καθοδηγός.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-869-008 και 694-078-9316.
3: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιούς Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
5: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
6: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
7: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
8: Πέτα Άννα το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θεοδωρέκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι χριστιανικές κοινωνίες μας αποτελούν αντίγραφο του ανθρωπίνου οργανισμού. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ιδιαίτερα. «Καθάπερ εν ενή σώματι μέλη πολλά έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξην, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν, εν Χριστώ, ο δε καθής αλλήλων μέλη». Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, 12ο κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5. Ξεχωριστά τα μέλη στην κοινωνία, διαφορετικό το λειτουργήμά τους. Η παρουσία τους όμως συνθέτει και η υπηρεσία τους υποβοηθεί το σύνολο. Φυσικό είναι στον οργανισμό αυτό να υπάρχει και ο πνεύμων, το όργανο που κάνει την αποτοξίνωση του οργανισμού και φέρει την ανανέωση. Και υπάρχει. Είναι ο ναός, το σιωπηλό οικοδόμημα, το γεμάτο από τη μυστηριώδη χάρη του ουρανού. Όταν μπείτε σε μια χριστιανική ορθόδοξη κοινότητα, σε μια πόλη ή ένα χωριό, με τα πρώτα σας βήματα θα συναντήσετε το ναό. Άλλοτε χτισμένο με απλότητα και άλλοτε ανεβασμένο σε ύψη επιβλητικά με τη συμβολή της πιο λεπτής και της πιο επιμελημένης οικοδομικής τέχνης. Πάντοτε όμως στεφανωμένο με το φωτεινότερο και δυνατότερο σύμβολο, το σταυρό. Ο ναός δεσπόζει. Υψώνεται στο κέντρο των πόλεων και των χωριών μας, ανάμεσα στα σπίτια μας και τα εργαστήριά μας, τα σχολεία μας και τα πανεπιστήμια μας, για να επιτελεί το δυναμικό και σωτήριο έργο του πνεύμονος. Στους δρόμους της ζωής μας κινείται ο άρχον του κόσμου τούτου, μας λέγει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο, στίχο 31 του Ιερού του Ευαγγελίου. Αυτός αδιάκοπα προσπαθεί να μολύνει τη σκέψη μας και την καρδιά μας, σχήνει στην υπόστασή μας το δηλητήριο του κακού, δημιουργεί στη φτωχή μας ψυχή την ασφυξία της ενοχής. Το ιερό οικοδόμημα ναός είναι γεμάτο από το οξυγόνο που εξεδετερώνει το δηλητήριο. Από τη Θεία Χάρη την αντλεί όχι από την ατμόσφαιρα αλλά από τον ουρανό. Τη φυλάει με επιμέλεια και την διοχετεύει στις καρδιές τις δικές μας. Άλλοτε μας δέχεται κάτω από τους θόλους του και μας καθαρίζει με την αγνιστική του χάρη. Και άλλοτε με την απλή παρουσία του στέλνει υγεία και τόνωση μέχρι και το τελευταίο σπίτι, μέχρι και τον άνθρωπο που κατοικεί, εργάζεται στο απομακρυσμένο λαγκάδι ή στην κορφή του βουνού. Η εργασία του ναού, σιωπηλή φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αλλά και πέρα για πέρα δυναμική, υψώνει φραγμό στο κακό, δημιουργεί αντίδραση στις επιδημίκες και θανατηφόρες ιδιότητες αμαρτίας. Χωρίς αυτόν οι κοινωνίες μας θα μολύνονταν θανάσιμα, θα σάπιζαν, θα πέθαιναν, θα τις έπνιγαν οι αναθυμιάσεις που βγαίνουν εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου, όπως λέει και πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο 16ο κεφάλαιο στίχος 13. Τώρα κάθε φορά που η ζωή μας γίνεται πνικτική, κάθε φορά που οι εκδηλώσεις μας παίρνουν ένα μελανό χρώμα κατωτερότητος και η πνευματική μας ζωή πέφτει σε υπόταση από τα παράθυρα του ουρανού, από τους ιερούς πνεύμονες, τους ναούς, διοχετεύεται στον αρρωστημένο κοινωνικό μας οργανισμό το μικροβιοκτόνο και ζωογόνο ουράνιο στοιχείο, η Θεία Χάρις. Και η τρεμάμενη φλόγα της ψυχικής μας υγείας και της πνευματικής μας ζωής τονώνεται και ζωογονείται. Για πρώτη φορά λειτουργήσε στη γη μας ο υπερφυσικός αυτός πνεύμων κατά την ιστορική βραδιά του μυστικού δείπνου. Το ανώγεο ήταν η πρώτη αιστεία της υγείας, του αγιασμού, της καινής ζωής. Οι μαθηταίοι απόλαυσαν τη λυτρωτική χάρη, την γεύτηκαν, την πήραν μέσα τους. Πότισε ολόκληρη την ύπαρξή τους, τους χάρισε καινούργια δύναμη και καινούργια ζωή. Από τότε μέχρι σήμερα ο ναός κάνει το ίδιο έργο και θα εξακολουθήσει να το κάνει. Οι πνεύμονες των ανθρώπων κουράζονται, φθύρονται, νεκρώνονται. Ο ναός διατηρεί την ακμή του, τη φρεσκάδα του, τη ζωτικότητά του. εργάζεται πάντοτε με το ίδιο ασίγαστο ρυθμό και την ίδια απόδοση. Το ανώγιο βέβαια δεν σώζεται σήμερα σαν οικοδόμημα, έδωκε τη θέση του σε άλλα οικοδομήματα, στις κατακόμβες, στις μεγαλοπρεπείς βασιλικές, στην Αγία Σοφία, στους χαριτωμένους τρουλωτούς ναούς της Βυζαντινής εποχής, στα ταπεινά ξοκλήσια, στις σημερινές εκκλησίες μας. Το έργο όμως μένει το ίδιο, η προσφορά αμύωτη και άφθαρτη. Ο σύγχρονος ναός μας απλώνει στην κοινωνία μας το ίδιο κύμα υγείας, το οποίο άπλωναν οι ναοί των παλαιότερων εποχών. Οι μισοσκότεινες εκκλησίες των κατακομβών, οι τόποι που συναθρίζονταν οι πρώτοι χριστιανοί, το δωμάτιο στο οποίο οι Απόστολοι έφαγαν το Πάσχα με τον Κύριο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να δούμε το γιγαντιαίο αυτό έργο. Θα βάλουμε όχι απλώς το αυτί μας και την καρδιά μας για να αντιληφθούμε τις εισπάσεις και τις διαστολές του Ιερού και Θαυματουργού Πνεύμονος, την προσφορά της υγείας και της δυνάμεως, αλλά κυρίως θα εκτιμήσουμε την παρουσία Του και θα προσφέρουμε με άνεση και φλογερό ζήλο την ύπαρξή μας για να την ζωγονήσει ο δυναμισμός Του και η ανανοητική Του χάρις.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όταν σας πιέζει η αμφιβολία για την αξία της ζωής, ανοίξτε παρακαλώ το παράθυρο και σταματήστε ένα λεπτό κοιτάζοντας τον ναό. Όταν η λύπη, η απογοήτευση ή η μοναξιά σας πνίγει, αγκαλιάστε με τη ματιά σας τον ναό. Όταν νιώθετε μια αμφιταλάντευση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ατενίστε για λίγο με προσοχή και στοχασμό τον ναό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε πολλές άλλες παρόμοιες, το ιερό οικοδόμημα έχει κάτι να σας πει. Ο ναός και όλα όσα περικλεί έχουν τη δύναμη να μιλήσουν κατευθείαν στην καρδιά σας, να εγγύσουν τις ευαίσθητες χορδές της, να τις θυμίσουν μια χαροπείο αλήθεια την οποία ανελισμόνησε ακριβώς την ώρα που της ήταν απολύτως απαραίτητη. Ρωτάτε ποια είναι η αλήθεια? Το ότι ο Θεός ζει ανάμεσά μας είναι η αλήθεια. Παρακολουθεί τη ζωή μας. Ακούει τα λόγια που βγαίνουν τα χείλη μας. Τις κραυγές που χωρίς καν να φτάσουν στη γλώσσα και να γίνουν ηχητικά κύματα συγκλονίζουν και συνταράσσουν τα βάθη της υπάρξεώς μας. Πριν από αιώνες χτίστηκε στη γη μας ο πρώτος ναός του Θεού. Ήταν ο ναός που ύψωσε ο δοξασμένος βασιλιάς Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, του προφητάνακτος. Πλούτος και ρυθμός και λεπτότης έπλασαν την αρμονία του οίκου Κυρίου. Μόλις η οικοδομή συμπληρώθηκε, οι Ισραηλίτες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τα εγγένεια. Πλημμύρα ο λαός, μπροστά οι άρχοντες, επικεφαλής ο βασιλιάς. Ο ενθουσιασμός και η χαρά έγιναν μια ολόθερμη δοξολογία. Την επίσημη εκείνη στιγμή ο Θεός μίλησε. Παρουσιάστηκε στο βασιλιά Σολομώντα και αποκάλυψε την απόφασή του. Μας λέγει το βιβλίο των βασιλειών, στο 1ο κεφάλαιο, στίχος 3, στο 3ο βιβλίο των βασιλειών. «Υγεία κατ' των οίκων τούτων και έσονται οι οφθαλμοί μου εκεί και η καρδία μου πάσα στα σημέρας». Αγίασα το οικοδόμημα αυτό με την παρουσία μου. Θα βρίσκονται πάντοτε σε αυτό τα μάτια μου και η καρδιά μου, για να βλέπω τα παιδιά μου, για να συμμερίζομαι το κάθε κραδασμό της καρδιάς τους, τη χαρά ή την αγωνία τους. Αυτή η υπόσχεση του Θεού δεν ατόνισε με το άνοιγμα της καινούργιας της χριστιανικής εποχής. Αντίθετα, ανανεώθηκε και ενισχύθηκε από ένα δεύτερο λόγο που βγήκε από τα χείλη του Κυρίου μας. Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, στίχος 20. «Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελεία του αιώνος». Ο Θεός, φίλοι και φίλες, βρίσκεται πάντοτε ανάμεσά μας. Στους τόπους που κατοικούμε και εργαζόμαστε, αλλά και με ένα ιδιαίτερο τρόπο μυστικό βρίσκεται στο ναό, στον τόπο της λατρείας και της προσφοράς της ανέμακτης θυσίας. Μαζί μας ο Θεός, κι όμως το λησμονούμε. Την παρουσία του, επειδή δεν μπορούμε να την επαληθεύσουν τα μάρτια μας τα σαρκικά, την παραμερίζουμε κάπου στο περιθώριο της σκέψης μας και των αισθημάτων μας. Εργαζόμαστε σαν να μην μας βλέπει ο Θεός. Διαπληκτιζόμαστε σαν να μην μας ακούει ο Θεός. Πονάμε σαν να μην είναι κοντά μας ο Κύριος. Κλαίμε σαν να μην μας υποβαστάζει η αγάπη Του, η άπειρη, η εκπληκτική, η μοναδική αγάπη Του, η στοργή Του. Ο ναός, το σιωπηλό αυτό οικοδόμημα, είναι το αισθητό και απτό που ζητούν οι αισθήσεις μας για να ξαναφέρουν από το ασυνείδητο στη συνείδηση τη σκέψη του Παναγίου Θεού. Εργαζόμαστε στο εργαστήριο ή στο γραφείο ή στο κτήμα, στη δουλειά μας. Ή φορτωμένοι, το καταθλιπτικό βάρος των καθημερινών μας φροντίδων, περπατάμε βιαστικοί σε κάποιο από τους δρόμους των μεγάλων πολιτιών μας. Τα μάτια μας είναι παράθυρα ανοιχτά, από όπου περνάει μέσα μας η διάχυτη ατμόσφαιρα. Η καρδιά μας στίβος, όπου αντιμάχονται η χαρά και ο πόνος. Ξαφνικά το βλέμμα μας πέφτει πάνω στο ναό. Στέκεται ακίνητος, επιβλητικός, για να μας μεταδώσει το ωραιότερο μήνυμα. Ο Κύριος είναι εδώ. Μένει κοντά σας. Εδώ βρίσκεται το μάτι του Θεού που σας παρακολουθεί, που φωτογραφίζει τις σκέψεις σας και τις πράξεις σας. Εδώ βρίσκεται και η καρδιά του Θεού, πάλι ανάμεσά σας, πλάι στις καρδιές τις δικές σας και μαζί με τις καρδιές τις δικές σας. Σας μεταδίδει κάτι από τον εαυτό του, καλοσύνη, έμπνευση και θάρρος. Και κατανοεί τα δικά σας αισθήματα, το φόβο, την αγωνία, τον πόνο. Αυτά λέει με τη μυστηριώδη φωνή του ο σιωπηλός ναός. Ίσως, φίλοι και φίλες, δεν τα προσέχουμε πάντοτε.
ίσως δεν βάζομαι καν το αυτί μας να τα ακούσει. Ο θόρυβος της ηλιστικής και μηχανοποιημένης ζωής δεν μας αφήνει. Απασχολημένοι προσπερνάμε, δεν αφιερώνουμε τη σκέψη μας στο ιερό οικοδόμημα, φίλοι και φίλες. Το πολύ να του παραχωρήσουμε κανένα βιαστικό και ακανόνιστο σταυρό. Ο ναός όμως δεν επηρεάζεται από την αδιαφορία μας. Εξακολουθεί να στέλνει το μήνυμά του, να μιλάει και να θυμίζει την παρουσία του Θεού στη γη μας και στη ζωή μας. Θα έρθει η μέρα για πολλούς ανθρώπους, ήρθε, που το μήνυμα αυτό θα εγγύσει την ψυχή μας σαν άβρα λεπτή, σαν ουράνια δροσιά στην ταλαιπωρημένη και φλογισμένη ζωή μας. Είναι η στιγμή που την ψυχή μας θα την πιέζει η μοναξιά και ο πόνος. Η καρδιά μας παγωμένη θα ζητάει ζεστασιά, στοργή. Τότε, καλλιεργημένη καθώς θα είναι, θα προσέξει τη φωνή, θα ακούσει το μήνυμα, θα θυμηθεί πως στέκει κοντά μας και συνοδοιπορεί μαζί μας ο Κύριος. Την ώρα εκείνη το χέρι μας θα υψωθεί με ευλάβεια και έκφραση βαθιάς ευγνωμοσύνης για να σχηματίσει το σημείο του Ζώπιου Σταυρού. Θα φανερώνει αυτό πως έχουμε κάνει μια εξαιρετική ανακάλυψη, πως αντλήσαμε από το ναό μια ανεκτίμητη ευλογία.

Φίλοι και φίλοι αστροδιοφόρων που μιλάει στην ψυχή μας, μας κυριεύει Δέος, ο ναός, το ιερό οικοδόμημα μέσα στο οποίο κατοικεί ο Θεός, κοντά στα σπίτια μας και στους τόπους της εργασίας μας. Μη λησμονούμε ότι επί της Αγίας Τραπέζης υπάρχει το ιερό αρτοφόριο, μέσα στο οποίο ευρίσκεται και διατηρείται όλο το χρόνο, υπό τα είδη του υγειασμένου άρτου και ίνου, αυτό το δεσποτικό σώμα και αίμα του Κυρίου και Θεού Χριστούς ημών Ιησού Χριστού, όλος Χριστός. Αυτό το σώμα που συνελήφθη και γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, που βάδισε ενωμένο με τη Θεία Φύση του Θεού Λόγου, στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, στους δρόμους της γης επί 33 χρόνια, που σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου στον λόφο της Οδύνης, στον κρανίου τόπο, στο φρικτό Γολγοθά, που ενεταφιάστη στο κενό μνημείο, που ανέστη εκ των νεκρών και που ενωμένο στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου με τη Θεία Φύση, αυθαρτοποιημένο και πνευματοποιημένο, ανελήφθη εν δόξη και παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός μέσα στη ζωή της Παναγίας Τριάδος. Εκεί λοιπόν, στο Ιερό Αρτοφόριο βρίσκεται ο Χριστός για πάντα και ευλογεί όλους που είναι τα μέλη του σώματός του. Φίλοι και φίλες, ο Ιερός Ναός του Θεού είναι ο χώρος μέσα στον οποίο τελείται το μυστήριο της ευχαριστίας, το μυστήριο της ζωής. Και ο Ναός του Θεού βρίσκεται κοντά στα σπιτικά μας και στους χώρους δουλειάς μας. Αλλά εμείς αυτούς τους τόπους συχνά τους μολύνουμε με τις μικρότητές μας και τις αμαρτίες μας. Στα σπίτια μας στεγάζουμε τον ατομισμό και την αδιαφορία μας. Στους δρόμους μας αφήνουμε να ακουστούν οι πικροί, οι ψεύτικοι, οι βλάσφημοι μερικές φορές και πονηροί λόγοι μας. Στα μαγαζιά μας παίρνουμε συχνά συνέτερο την αδικία. Τις πολιτείες μας δεν τις πνίγουν μόνο τα δηλητηριασμένα αέρια των καμινάδων, αλλά και η μαύρη καπνή των αμαρτημάτων μας, που ανέσχυντα θεσμοθετούμε και απονενοχοποιούμε. Δεν θα ήταν πιο ταιριαστό το ιερό οικοδόμημα του ναού να βρίσκεται κάπου μακριά, έξω από τις πόλεις, έξω από τα χωριά μας, σε μια ολόδρωση και ολοκάθαρη κορφή, στην οποία να μην φθάνουν οι φωνές αγοράς και αναθυμιάσεις της φτηνής ζωής μας? Από μία άποψη, ναι. Γι' αυτό και πολλοί ναοί έχουν κτιστεί έξω από τους πυκνοκατοικημένους χώρους των πόλεων. Από μία άλλη άποψη όμως, όχι. Οι ναοί του Θεού πρέπει να βρίσκονται και στην καρδιά των πόλεων μας για να ανακόπτουν με την παρουσία τους στην ορμή του κακού, για να αποτελούν μια σιωπηλή αλλά ζωντανή παρένεση, για να εμπνέουν σε κάθε στιγμή την ανωτερότητα και την ηθική τάξη. Μέσα στο ναό υπάρχει διάχυτη μια ιερή ατμόσφαιρα. Επιβάλλεται η αγιότης του Θεού. Το αισθανόμαστε όλοι βέβαια αυτό. Μόλις μπούμε μέσα, κάτι αλλάζει στο βάθος της ψυχής μας. Νιώθουμε να καθαριζόμαστε από τις μικρότητες και τις πονηρίες μας. Περιορίζουμε τα άτακτα κινήματα του νου και της καρδιάς και ολόκληρης της υπάρξεώς μας. Και χωρίς πολύ κόπο συγκρατούμε τον εαυτό μας από τα γλιστρήματα και την αμαρτία. Προσπαθούμε να σταθούμε και να φερθούμε με τον τρόπο που ταιριάζει να στέκεται και να φέρεται κανείς στο ανάκτορο του Θεού. Παρόμοιο αίσθημα εμπνέει ο ναός και όταν τον βλέπουμε από μακριά. Το ιερό κτίριο στέκεται σιωπηλό και επιβλητικό στην καρδιά των συνοικιών μας και των χωριών μας για να γεννάει μέσα μας το αίσθημα του σεβασμού και έτσι να μας συγκρατεί από τα παραπτώματα. Και ακόμα για να μας θυμίζει ότι έχουμε χρέος να μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα του ναού στις κοινωνίες μας και στη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο σπίτι μας ή στο μαγαζί μας ή στο δρόμο θα σταθούμε με την ίδια ένταση προσοχής και με την ίδια σοβαρότητα με την οποία στεκόμαστε στο ναό. Δεν θα μας λείψει η άνεση και η χαρά, θα κινηθούμε ελεύθερα. Θα εργαστούμε με ένταση, θα γελάσουμε χαρούμενα, όμως δεν θα μολύνουμε ποτέ την ατμόσφαιρα με ένα λόγο ψεύτικο, με μια αδικία, με μια πράξη σκοτεινή και βρώμικη. Θα κρατήσουμε τα σπίτια μας και τα καταστήματά μας, τις δουλειές μας, τους χώρους της παιδείας μας καθαρά από κάθε τι που τα μολύνει και θα μεταφέρουμε μέσα σε αυτά την ατμόσφαιρα της ειλικρίνειας και της αλήθειας,
της καθαρότητας και του αγιασμού. Αυτή την παρακίνηση μας κάνει ο ναός με την παρουσία του, φίλοι και φίλες. Απ' την πλευρά όμως τη δική μας χρειάζεται μια κάποια προσοχή και μια κάποια προσπάθεια για να ακούσουμε το μήνυμα, να το νιώσουμε, να το ζήσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δύο σκέψεις μπορούν ιδιαίτερα να μας βοηθήσουν όταν τις κάνουμε στις στιγμές του πειρασμού. Η πρώτη σκέψη, το σπίτι μου και το εργαστήριό μου γειτονεύουν με τον ναό. Δεν θα επιτρέψω λοιπόν ποτέ στον εαυτό μου να δημιουργήσει κοντά στον Άγιο Οίκο του Θεού εστίες αμαρτημάτων. Η δεύτερη σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με τα λόγια του εμπνεύσμενου βασιλιά του Δαβίδ από τον 22ο Ψαλμό στίχος 5. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Στον οίκο σου ταιριάζει Κύριε να είναι ιερός και να παραμένει αμόλυντος και άγιος πάντοτε. Γι' αυτό και εγώ θα προσπαθήσω να ζω έτσι στην καθημερινή μου ζωή ώστε να μην λερώνω την ψυχή μου, ώστε να μπαίνω στο ναό όσο το δυνατόν λιγότερο ακάθαρτος, λιγότερο φορτωμένος με λάσπη, λιγότερο κακός. Η σκέψη ότι την Κυριακή ή τη γιορτή θα πάω στον Άγιο Οίκο του Κυρίου θα με κάνει πιο προσεκτικό και πιο πρόθυμο να τηρήσω το θέλημα του Θεού. Μην πείτε, ποιος μπορεί να σκεφτεί έτσι? Ο ναός στέκεται για να μας εμπνέει ακριβώς αυτές τις σκέψεις, για να συντελεί και με αυτή ακόμη την παρουσία του στο να γίνεται η ζωή μας ανθρωπινότερη και αγιότερη. Το μόνο που χρειάζεται, φίλοι και φίλες, είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την προσφορά.

Ο ναός λοιπόν, νησί Γαλήνης, χαρακτηρισμός από τους πιο επιτυχημένους, είναι καταστάλαγμα της πείρας του μεγάλου ιατροφιλοσόφου του περασμένου αιώνα, του Αλέξης Καρέλ. Το ναό τον είδε και τον απόλαυσε ο Καρέλ σαν ένα νησί ψωμένο στην καρδιά του αφρισμένου πελάγους, που προσφέρει θαλπορή και ανακούφιση στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Μαζί του πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας. Κι εγώ ταπεινός και εσείς που με ακούτε. Η αγάπη του Θεού έχει δημιουργήσει στην τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής μικρά νησιά, τους ναούς, που προσφέρουν σε εμάς τους ταξιδιώτες ασφάλεια. Μέσα στο θόρυβο έστησε σταθμούς Γαλήνης, ο Κύριος. Σε αστατωμένες κοινωνίες μας χάρισε τις εκκλησιές του για να αποτελούν την προβολή της Βασιλείας των Ουρανών. Στο στίβο της ζωής, προπαντός της σημερινής, η σκέψη συνεχώς κουράζεται και η καρδιά ταλαιπωρείται και υποφέρει. Κουράζει ο αγώνας για το καθημερινό ψωμί, καταβάλουν οι αρρώστιες, συγκλονίζει ο θάνατος, εμπνέουν αγωνία οι εξοπλισμοί. Η κακία των ανθρώπων δημιουργεί έντονη μελαγχολία. Ο φανερός ύπουλος πόλεμος του διαβόλου ξεφτίζει την αντοχή της ψυχής. Φτάνουν στιγμές που νιώθουμε δυνατή την τρικυμία. Μας πιάνει ζάλι και φόβος. Με το δικό του ο καθένας τρόπο αφήνουμε τη μελαγχολική κραυγή που άφησαν τα χείλη ενός μεγάλου αγωνιστού της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζίνου. Ο πλούς ενικτή πυρσός ουδαμού. Μας φαίνεται πως λίγο ακόμα και θα καταποντιστούμε στη σκοτεινή αγκαλιά των κυμάτων. Στις ώρες αυτές κοντά μας βρίσκεται το νησί της Γαλήνης, ο ναός. Μας περιμένει. Η μεγαλύτερη προσφορά στην ταραγμένη μας ύπαρξη θα είναι να τον σκεφτούμε και να κατευθύνουμε τα βήματά μας προς αυτόν. Μόλις πατήσουμε το πόδι μας στο ιερό του χώρο και σταθούμε λίγο, αμέσως θα νιώσουμε πως βρισκόμαστε σε τόπο απρόσβλητο από τα κύματα. Πως πατούμε ξηρά, πως υπάρχει για την ψυχή μας και τη ζωή μας κάποια ασφάλεια. Η ατμόσφαιρα του ναού σιωπηλή, γαλήνεμένη. Δεν συναντάμε εκεί το θόρυβο της ζωής. Ερχόμαστε σε επαφή με την ηρεμία και την ακύμαντη γαλήνη του ουρανού. Και αυτόματα νιώθουμε ένα ξεκούρασμα, ένα χαλάρωμα της ψυχικής μας εντάσεως, ένα κατευνασμό των νεύρων και των παθών. Ταυτόχρονα στο ναό ζούμε κατά κάποιο μυστηριώδη τρόπο την αιωνιότητα. Μπροστά μας νιώθουμε τον αιώνιο Θεό που είναι χθες και σήμερα ο Αυτός. Όπως βεβαιώνει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή 13ο κεφάλαιο στίχος 8 και την απεραντοσύνη της βασιλείας του. Και αυθόρμητα ξεφεύγουμε από τις ακροτηριασμένες αντιλήψεις για τη ζωή μας. Βλέπουμε την ύπαρξή μας και τη ζωή μας τοποθετημένες στη λεωφόρο που οδηγεί στον ουρανό. Τις αναποδιές και τις λαχτάρες τα αντιμετωπίζουμε σαν μικρά και πρόσκαιρα επεισόδια. Μαζί με τον Απόστολο του Θεού τον Παύλο αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα που καλυφθεί είναι εις ημάς, όπως λέγει στην προς Δωρεμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχος 18. Έτσι οι ανησυχίες μας και οι αγωνίες μας ατονούν, σβήνουν, χάνονται. Και μέσα μας έρχεται μια πλήμυρα ουράνιας γαλήνης. Γαλινεύει η σκέψη μας, γαλινεύει η καρδιά μας, παραμερίζουν οι εκρήξεις, γαλινεύει όλη μας η ύπαρξη, ξεκουράζεται, τονώνεται, φρεσκάρεται και με νέα δύναμη ξαναρχίζουμε το ταξίδι της ζωής. Πόσο όμορφη η συνήθεια να επισκεπτόμαστε τακτικά το ναό του Θεού. Όχι μόνο στις ώρες της λατρείας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Και μάλιστα όταν αισθανόμαστε ψυχική κόπωση και εσωτερική ταραχή, τότε είναι απαραίτητο να διακόπτουμε για λίγο τις ασχολίες μας και να τρέχουμε στον οίκο του Κυρίου. Να στεκόμαστε για λίγες μερικές στιγμές στο ήσυχο περιβάλλον του, να κάνουμε τις σκέψεις που εκθέσαμε πιο πάνω και να τις κλείνουμε με μια θερμή προσευχή. Αυτό που θα μας δώσει την ώρα εκείνη ο ναός, κανένα άλλο σύγχρονο μέσο δεν μπορεί να μας το προσφέρει. Θα συμπληρώσουμε με την υπόμνηση ενός Αγίου, του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Χρίζομεν οι πάντες ηρεμίας, εν ή καταλύεται ο άρχον του κόσμου τούτο ο διάβολος. Έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανάγκη της ηρεμίας, μέσα στην οποία καταλύεται η δύναμη του ταραχοποιού διαβόλου και αποκτούμε την άνεση για να βαδίσουμε το δρόμο μας. Αυτή την ηρεμία

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπητοί και αγαπητές, αντικρίσαμε το ηρωικό δόνμα του ναού από μακριά. Γνωρίσαμε τα μηνύματα που στέλνει στη ζωή μας το σιωπηλό παράστημά του. Μηνύματα δυνατά που ξεκουράζουν, που καθοδηγούν, που τονώνουν. Καιρός να ανεβούμε λοιπόν με ευλάβεια τα σκαλοπάτια του και να προχωρήσουμε στο εσωτερικό του. Όμως αυτά τα ίδια τα σκαλοπάτια, οι λευκές ψυχρές πλάκες, δεν μας επιτρέπουν να τα προσπεράσουμε βιαστικά. Μας καθυλώνουν, ερεθίζουν τη σκέψη μας, κεντούν και την καρδιά. Μας προκαλούν σε σοβαρές σκέψεις και γεννούν μέσα μας λεπτές συγκινήσεις. Τα σκαλοπάτια σε πολλούς από τους ναούς μας και μάλιστα στους παλιούς έχουν χάσει την επίπεδη όψη τους. Η επιφάνειά τους έχει γίνει κύλη. Σε μερικά μάλιστα σημεία έχει αποκτήσει σοβαρά βαθουλώματα. Δεν τα έκανε τεχνίτης χτυπώντας με τη σμήλη του τα βαθουλώματα αυτά. Ούτε πέρασε από πάνω του καμιά μηχανή. Απλώς πάτησαν πόδια ανθρώπων. Πόδια ευλαβών προσκυνητών του οίκου του Κυρίου. Σκεφτήκατε ποτέ όταν συναντήσατε τέτοια φθαρμένα σκαλοπάτια πόσα πόδια θα πέρασαν για να δημιουργηθούν τα κυλώματα αυτά? Μια ιστορία την οποία σχεδόν πάντα λησμονούμε, μας διηγούνται οι ψυχροί αυτοί λήθοι. Γενιές και γενιές που τώρα πια δεν βρίσκονταν μεταξύ μας, αλλά ζουν στη φωτεινή και ολόχαρη βασιλεία των ουρανών, έβρισκαν τη μεγαλύτερη ψυχική ικανοποίηση στην επίσκεψη του ναού. Και μολονότι τους έσφυγαν και αυτούς οι ανάγκες της ζωής, και μολονότι ήταν αναγκασμένοι να αφιερώνουν χρόνο πολύ στην εργασία στις άλλες φροντίδες, θεωρούσαν απαραίτητο να δημιουργούν συχνά διαλύματα στις γήινες απασχολήσεις για να τρέξουν στο ναό το βράδυ στον Εσπερινό και το πρωί στη λειτουργία για να συναντήσουν τον Θεό. Κρατώντας το θησαυροφυλάκιο της καρδιάς τους τα ιερά αισθήματα της αγάπης, της αφοσιώσεως και της λατρείας και στα χείλη τον ψαλμικό λόγο από τον 131ο ψαλμό, στίχος 7, «Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού». Ανέβαιναν ευλαβικά τα σκαλοπάτια και έμπαιναν στην εκκλησία για να προσευχηθούν στο Δημιουργό και να αποθέσουν στα πόδια του τα αισθήματα και τα δάκρυά τους. Δεν ήταν ξένοι αυτοί. Οι πατέρες μας ήταν και οι πατέρες των πατέρων μας. Η ιερή αλυσίδα των πιστών και των μαχητών και των μαρτύρων και των Αγίων. Αυτοί που έζησαν γνήσια τον χριστιανισμό και μας παρέδωκαν καθαρό και ζωντανό το θησαυρό της πίστεως και της λατρείας. Τη θερμή αγάπη προς τον ναό της τελευταίας γενεάς τη διατηρούμε ακόμη σε αναμνήσεις μας. Των παλαιότερων μπορούμε να την βρούμε στα βιβλία. Αλλά και αν ακόμα δεν διαθέσουμε λίγο από το χρόνο μας το ξεφύλισμα της ιστορίας, συναντάμε επιβλητική την ευλάβειά τους καθώς πάμε να ανεβούμε στο ναό. Μας τη θυμίζουν με το πιο δυνατό και εύγλωτο τρόπο τα τριμμένα σκαλοπάτια. Αναπλάστε παρακαλώ για λίγο στη σκέψη τις σκηνές που όλοι μας ζήσαμε στα παιδικά μας χρόνια και που αποτελούν τον ακρότατο κρίκο της ιερής αυτής παραδόσεως. Κάθε Κυριακή η μεγάλη γιορτή, η καμπάνα χτυπούσε. Ο ήχος της γλυκής απλωνόταν για να φέρει και στο πιο ακρινό σπίτι τη θεϊκή πρόσκληση. Τότε τα δυο στεργικά μητρικά χέρια μας ετοίμαζαν, μας φορούσαν τα πιο καλά, τα κυριακάτικα ρούχα όπως λέγανε. Μετά ανοίγαμε τα δυο παιδικά χέρια για να κρατηθούμε από το στιβαρό χέρι του πατέρα και από τα παλό χέρι της μάνας και με τη συνοδεία και τη σκιά της αγάπης τους πηγαίναμε στην εκκλησία. Έτσι μας χειραγώγησαν στο ιερό καθήκον του εκκλησιασμού, όπως και αυτοί χειραγωγήθηκαν από τη γενιά την προηγούμενη. Τα τριμμένα σκαλοπάτια λοιπόν μας υπενθυμίζουν την όμορφη αυτή ιστορία και κάνουν να ανεβούν από το βάθος της ψυχής μας κύματα συγκινήσεως. Ταυτόχρονα όμως ανεβαίνουν και αδυσόπιτες σκέψεις που μας μαστιγώνουν. Γιατί πολλοί σημερινοί άνθρωποι ξέχασαν το ιερό καθήκον του επισκέπτεσθε των ναών των Άγιων του Θεού. Όπως λέει και πάλι ο προφητάναξ Δαβίδ στον 26ο ψαλμό στο στίχο 4. Απορροφήθηκαν από τις γήινες συνήθειες των καιρών μας. Σήμερα πολλοί φθήρουν τα σκαλοπάτια των κινηματογράφων, των αιθουσών διασκεδάσεων, των θεάτρων και σε ένα μεγάλο ποσοστό ούτε καν σκέπτονται να πατήσουν το πόδι τους στα σκαλοπάτια του οίκου του Θεού. Το σπίτι του Θεού το θεωρούν άσχετο και ατέριαστο με τον πολιτισμό τους, προτιμούν τη ζωή που δεν την εμπνέει ο ναός. Η στέρηση δεν είναι λεπτομεριακή, φίλοι και φίλες. Δεν έλειψε κάποια από τα σήμαντα στοιχεία. Η ζωή ακροτηριάστηκε, τραυματίστηκε, στερήθηκαν
πολλοί σημερινοί άνθρωποι την Αγία Πνοή και τη ζωτικότητα που απομυζάει η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στο σπίτι του Θεού. Τα τριμμένα σκαλοπάτια λοιπόν καλούν όλους σε επιστροφή. Επιστροφή στην Ιερή Παράδοση, επιστροφή στο Ναό του Θεού. Να ξαναθυμηθούμε τη λησμονημένη ιστορία, πώς σύχναζαν οι πατέρες μας στο Ναό και οι πατέρες των πατέρων μας και να τους ακολουθήσουμε. Να αρχίσουμε πάλι τις συχνές επισκέψεις, με αγνότητα προθέσεων, με δέος, με πόθο και να πιάσουμε από το χέρι και τη νέα γενιά που μεγαλώνει πλάι μας και να τη χειραγωγήσουμε στο ιερότερο καθήκον, ακριβώς όπως μας χειραγώγησαν οι γονείς.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μόλις πατήσουμε το πόδι μας στο κατώφλι του ναού, το μάτι μας σχίζει το σιωπηλό επιβλητικό χώρο, φτάνει στην κόχη του ιερού βήματος και εκεί, όταν είναι ανοιχτή η ωραία πύλη, συναντάει το Άγιο Θυσιαστήριο. Απλό είναι το σχήμα του θυσιαστηρίου, η ύλη με την οποία είναι κατασκευασμένο παρμένη από τη γη μας. Το μάτι μας μπορεί να το ερευνήσει, ο ανθρώπινος λόγος μας να το περιγράψει. Ο Άγιος Γρηγόριος Σονίσης λέγει «Λίθος εστί κατά φύσιν κοινό σου δεν διαφέρον των άλλων πλακών. Έτους τείχους ημών οικοδομούς και καλοπίζους τα εδάφη». Ένας λίθος λέει είναι κοινός, μια πέτρα που δεν διαφέρει από τις πλάκες που βάζουμε στους τείχους μας και καλοπίζουμε τα δάπεδά μας. Μα το μεγαλείο είναι μυστικό και απρόστο στο μάτι μας και στο λόγο μας. Το Ιερό Θυσιαστήριο είναι ο χώρος στον οποίο θυσιάζεται ο Κύριος. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και όπως είπαμε ήδη φυλάγονται τα καθαγιασμένα, τίμια και φρικτά και πανάχραντα δώρα. Φρικτός ο τόπος, ταυτόχρονα Γολγοθάς και τράπεζα και θρόνος. Είναι ο Γολγοθάς πάνω στον οποίο εξακολουθεί να προσφέρεται η μία και μοναδική θυσία του λυτρωτού μας. Είναι η μυστική τράπεζα στην οποία ανακλινόμαστε με τους Αποστόλους για να πάρουμε την ουράνια τροφή, τον άρτο τον αληθινό. Όπως μας λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, στίχος 32. Είναι ο θρόνος ο γήινος, τον οποίο με όλη τη δόξα αναπαύεται ο Κύριος της δόξης. Βέβαια, την ουράνια λαμπρότητα του Χριστού μας, που είναι θρονιασμένη στο θυσιαστήριο, δεν μπορούν να τη συλλάβουν οι υλικοί φακοί των ματιών μας, των σαρκικών. Το θεϊκό του μεγαλείο είναι κρυμμένο από τα βλέμματά μας. Ουγάρ, μη είδη άνθρωπος το πρόσωπο του Θεού και ζήστε, μας λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο 33ο κεφάλαιο, στίχος 20. Εμείς εγγίζουμε τις αισθήσεις μας μόνο τον ταπεινωμένο Ιησού. Μπορούμε να δούμε μόνο τα στοιχεία του άρτου και του ίνου, τα οποία ενώ έχουν αγιαστεί και έχουν μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, διατηρούν πάλι την απλή και ταπεινή του όψη. Έτσι, ο Ιησούς, όπως ταπεινώθηκε και σμικρύνθηκε με την ενανθρώπισή του, για να περπατήσει ανάμεσά μας και να μας μιλήσει και να μας δείξει το υπέροχο παράδειγμά του, έτσι ταπεινώνεται και σμικρύνεται και πάλι και εμφανίζεται με τη μορφή του άρτου και του ίνου, για να γίνει προσιτό στην περιορισμένη μας αντιληπτικότητα και τις αδύνατες αισθήσεις μας. Όταν βλέπουμε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα, βλέπουμε ταυτόχρονα τον Ιησού στο Σταυρό και τον κρατήρα του μυστικού δείπνου και τον Υιό του Θεού στο γήινο θρόνο του. Ένας από τους πολύ μεγάλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, ο οποίος με ιδιαίτερη προσοχή και βαθύ θεολογικό στοχασμό περιέγραψε τον ναό Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, γράφει: «Η φρικτή τράπεζα είναι στο μέσον του θυσιαστηρίου και δειλεί το μνήμα του Χριστού και το μυστήριο του πάθους της παγκοσμίου και ζώσης θυσίας. Εις αυτήν την Αγία Τράπεζα σωτήρ, ως μεν Θεός αναπαύεται, ως δε άνθρωπος θυσιάζεται, δια τούτο πρόκειται εν το μέσο εις όλους, για να τον θεωρήσουν οικοί του και άξιοι». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θυμηθείτε την ευχή, την οποία εξ ονόματος όλων μας λέγει ο ιερεύς όταν τελείται η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. «Έπι δε φημάς, τους το Αγίο σου τούτο θυσιαστηρίο, ως το χερουβικό σου παρισταμένους θρόνο, εφόμονο γεννήσου Υιός και Θεός ημών, για των προκειμένων φρικτών επαναπαύεται μυστηρίων». Επαναφέρεται ακόμη στη σκέψη, στη θερμή ηκεσία, την οποία όλοι απευθύνομαι στον Κύριό μας με το στόμα του ιερέως λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. «Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης». Στιγμές ιερές λοιπόν, οι στιγμές που περνάμε λατρεύοντας τον Κύριο μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο. «Πες μου», ερωτά ο πύρινος λειτουργός, ο ιερός Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, το στόμα του Παύλου, όταν αντικρίζει τον Κύριο θυσιασμένο και κείμενο πάνω στην Αγία Τράπεζα και τον ιερέα να στέκεται και να προσεύχεται και όλους τους ανθρώπους να βάφονται με εκείνο το τίμιο αίμα, νομίζεις ακόμη ότι βρίσκεσαι στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους? Όχι, δεν βρίσκεσαι στη γη. Έχεις ξεπεράσει τη στιγμή εκείνη τα όρια του υλικού του κόσμου
και με την ψυχή και την σκέψη κατοπτεύει στην ουράνια πραγματικότητα. Φίλοι και φίλες, πρέπει να ομολογήσουμε όλοι ένα αμάρτημά μας. Μπαίνουμε πολλές φορές στο ναό και με πολλή επιπολαιότητα κοιτάζουμε το φρικτό θυσιαστήριο. Μας επηρεάζει η υλική του εμφάνιση, το ότι είναι καμωμένο και στολισμένο με υλικά γήινα από τα χέρια των ανθρώπων και το ότι ο καθήμενος επί του θρόνου έχει τη μορφή του άρτου και του ίνου. Η σκέψη μας νοθρεί, δεν ξεπερνάει το υλικό και ορατό. Δεν έχει τη δύναμη να συναντήσει και να χαρεί την παρουσία του Κυρίου. Ίσως γιατί, όπως μας είπε ο Σημεών ο Θεσσαλονίκης, δεν είμαστε όσο πρέπει οικείοι του Θεού και άξιοι. Να ένας μεγάλος λοιπόν τομέας προσπάθειας. Να γίνουμε περισσότερο άξιοι για να αισθανθούμε την παρουσία του Χριστού μας στο ιερό και φρικτό θυσιαστήριο. Να ένα μεγάλο θέμα μελέτης. Η κάθε μας παράσταση να είναι άξια της σοβαρότητας και της ιερότητας του χώρου. Να και ένα μεγάλο αίτημα προσευχής. Κύριε μας, αξίωσέ μας. Να κυκλώνουμε την Αγία Σου Τράπεζα όπως το μυστικό Σου δείπνο την κύκλωσαν οι 11 εκλεκτοί Σου μαθητές. Να πλησιάζομαι το Γολγοθά Σου όπως τον πλησίασε ο Ιωάννης και η Παναγία Μητέρα Σου. Να γονατίζομαι κάτω από το θρόνο Σου όπως γονατίζουν, Κύριέ μας, οι Άγιοι Σου. Πανάχραντε λυτρωτά ελέησον και σώσον ημάς.

0: Την παράστασή μας, φίλοι και φίλες, στη Μυστική Τράπεζα την χαρακτηρίσαμε και δίκαια, νομίζω, σαν ένα από τα πιο μεγάλα θέματα. Υπάρχουν όμως τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας, καθώς αντικρίζομαι το μέγιστο και βασικότατο του το θέμα. Το πρώτο ερώτημα, πώς στεκόμαστε μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο? Φαίνεται με πρώτη ματιά πως το ερώτημα τούτο αναφέρεται στα εξωτερικά, στη στάση ή την κίνηση του σώματος, των χεριών, της κεφαλής, και πραγματικά έχει σχέση με αυτά. Όμως ποια ανθρώπινη εκδήλωση δεν πηγάζει από κάποιο βάθος? Ποια κίνηση δεν εκφράζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό το περιεχόμενο της ψυχής? Αν αυτό ισχύει για τις συνηθισμένες μας εκδηλώσεις, είναι δυνατό να μην ισχύσει για τις κινήσεις και εκδηλώσεις που γίνονται στο ιερότερο χώρο, στο ναό, και στην ιερότερη ώρα, τη ώρα της λατρείας? Η ένωση των τριών μας δακτύλων, επί παραδείγματι, συμβολίζει το τριαδικό του Θεού, το σημείο του Σταυρού, συμβολίζει το όργανο της λυτρώσεως, το Σταυρό του Κυρίου, το άπλωμα των χεριών στη στάση της ηγεσίας, την εξάρτησή μας από τον ουράνιο Πατέρα. Όταν όμως τόσο βαθιά και μυστική και λατρευτική σημασία έχει η κάθε μας κίνηση την ώρα που βρισκόμαστε μπροστά στο θρόνο του Θεού, είναι φανερό ότι όλες πρέπει να γίνονται με ευλάβεια, με τάξη, με σεμνότητα. Μέσα στο ναό δηλαδή δεν επιτρέπεται να περπατάμε άσκοπα, να κινούμε τα χέρια, να γυρίζουμε το κεφάλι πέρα δόθε, να ανταλλάσσουμε κουβέντες με το διπλανό. Αυτά μπορεί να έχουν τη θέση στο σαλόνι του σπιτιού μας, στο καφενείο, στα πεζοδρόμια, όχι όμως στο χώρο που τον αγιάζει το Ιερό Θυσιαστήριο. Εκεί θα στεκόμαστε με σιωπή, με σεβασμό βαθύ, και θα κάνουμε με σεμνότητα και απλότητα τις κινήσεις που είναι απαραίτητες για να εκφράσουμε ό,τι γεμίζει την καρδιά μας, τα αισθήματα της λατρείας και της αφοσίωσής μας. Το δεύτερο ερώτημα. Μπροστά στο θρόνο του Θεού τι πρέπει να λέμε? Συχνά δεν σκεπτόμαστε τι πρόκειται να πούμε. Αφήνουμε μπροστά στα πόδια του Κυρίου προσευχές ανούσιες, αιτήματα άστοχα, πολλές φορές και αμαρτωλά. Παθαίνουμε ότι έπαθαν οι δύο μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, με τη μητέρα τους. Συνήθισαν κάπως την παρουσία του διδασκάλου. Δεν είχαν επίγνωση της σοβαρότητας και της ευθύνης του κάθε λόγου που θα του απίφθηναν. Και τόλμησαν να του ζητήσουν ασυλλόγιστα τιμές και μεγαλεία. Η απάντηση όμως που πήραν ήταν ένας δρυμής έλεγχος. Ουκίδατε τι αιτήσθε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Με πόση ελαφρότητα και επιπολαιότητα και εμείς δεν στεκόμαστε πολλές φορές ή έστω μερικές φορές μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, μπροστά στο γήινο θρόνο του Θεού. Ζητάμε από τον παντοδύναμο βασιλιά της γης και του ουρανού, από τον ύψιστο, τον άπειρο, τον αιώνιο Θεό πράγματα τυποτένια, πολλά χρήματα, λαχεία, κέρδη ή πράγματα αμαρτωλά. Την ώρα εκείνη προσθέτουμε στο φορτίο των αμαρτημάτων μας ένα ακόμη, τη βεβήλωση του χώρου και την ασέβεια στην παρουσία του Κυρίου. Μα μπροστά στο θυσιαστήριο πρέπει να μετράμε τα λόγια μας, να είναι σοβαρά, ταπεινά, να εκφράζουν τα αισθήματα της προσωπικής μας μετάνοιας και τον πόθο μας για λύτρωση, και να παρουσιάζουν τις ανησυχίες μας και τα προβλήματά μας με απόλυτο σεβασμό και με βαθιά συναίσθηση. Να αισθανόμαστε ότι μιλάμε στον Κύριο και να του λέμε ότι πρέπει και όπως πρέπει. Και το τρίτο ερώτημα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, την ώρα που πλησιάζουμε την ωραία πύλη ακριβώς μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να κοινωνήσουμε τον ίδιο τον Κύριο, ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας? Η στιγμή είναι τόσο μα τόσο ιερή, δεν τολμάμε να μιλήσουμε για αυτή. Αφήνουμε να μιλήσουν δύο από τους πατέρες Εκκλησίας μας που διαθέτουν βάθος σοφίας και πολλή αγιότητα. Ο Μέγας Βασίλειος μας συμβουλεύει πως μόνον αφού αποθέσουμε το μολυσμό της σαρκός και του πνεύματος και ετοιμάσουμε τον ιστορικό μας σαν δοχείο καθαρό έτοιμο να δεχθεί τον πνευματικό μύρο, μπορούμε τη καθαρά προσεγγίσε θυσία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: κανένας από αυτούς που είναι φιλάργυροι και προδότες σαν τον Ιούδας μην πλησιάσει. Όποιος δεν είναι πιστός μαθητής του Ιησού ας παραμερίσει, δεν τους δέχεται αυτούς ο Κύριος. Οι δύο αυτοί μεγάλοι πατέρες μας υπενθυμίζουν πως την ώρα που πλησιάζουμε για να λάβουμε μέρος στην τράπεζα του ουρανίου δείπνου, πρέπει να έχουμε καθαρίσει και λευκάνει την καρδιά μας. Να είναι η ψυχή μας ένα ξεκενουργωμένο και ολοκάθαρο δοχείο για να δεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Σαν επιστέγασμα των συνθημάτων των πατέρων έρχεται το λειτουργικό πρόσταγμα, το οποίο μας απευθύνει η Εκκλησία κατά την ιερή στιγμή της συμμετοχής μας. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Φίλοι και φίλες, να λοιπόν οι μεγάλες ώρες της ύπαρξής μας. ας τη ζήσουμε με αγάπη, με πιστότητα, με αλήθεια, με ταπείνωση, με βαθιά εσωτερική προσήλωση και ανατένιση. Σας το εύχομαι με πολύ αδελφική αγάπη. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Hora Helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
2: Τα θαύματα του Χριστού της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
3: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Πεντηκοστήν εορτάζομεν».

Λέγονται οι Πεντηκοστοί, αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλη γιορτή. Και είναι ευλογία νομίζω το ότι είσαι στο Άγιον Όρος αυτές τις μέρες, διότι φεύγοντας από τον κόσμο, ο κόσμος ξέρετε τι λέει, έχετε όλοι πείραν, γι' αυτό πολλές φορές βαριέστε στον κόσμο. Και θυμούμαι τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, που μου έλεγε μια φορά, μου λέει, αν υπολόγιζε σωστά κανείς το Άγιον Όρος, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Πεντηκοστή είναι μεγάλη γιορτή, διότι ακριβώς οι Απόστολοι δέχτηκαν το Πνεύμα του Άγιον, εμπειρίνες γλώσσες, και ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Και ο Θεός τα έκανε έτσι για να φέρεται ότι η Θεία Οικονομία δεν έγινε μόνον ούτε από τον Πατέρα, ούτε μόνον από τον Υιόν, ούτε μόνον από το Άγιο Πνεύμα. Έγινε από τον Τριαδικό Θεόν, ο οποίος είναι μία ουσία, αλλά τρεις υποστάσεις. Γι' αυτό και έλεγα και σε κάποιον ότι ποιες είναι οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος τι είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι ο καρπός του Άγιου Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη και η εγκράτεια. Εάν κανείς έχει αυτές τις αρετές, απόδειξε ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Εάν αυτές οι αρετές δεν υπάρχουν, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Και βλέπετε έξω στον κόσμο, λέει, ας πούμε, παρουσιάζουν τους καλλιτέχνες πνευματικούς ανθρώπους. Παρουσιάζουν τους ακαδημαϊκούς πνευματικούς ανθρώπους. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, να είναι διδάκτορες, να είναι ξέρω εγώ τι είναι, αλλά όχι πνευματικοί. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε πόσον αισθητός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα εμείς είχαμε ένα μοναχό ο οποίος εκοιμήθη τώρα, ένας παντή Γερβάσιος. Αυτός ερχόταν να εξομολογηθεί και του διάβαζε ευχή με το επιτραχύλιο. Και μου λέει, καίγομαι από τη φωτιά της χάριτος, έτσι μου έλεγε πάντοτε. Και αισθανόταν τόση ανακούφιση. Και ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα που μου έλεγε? Ότι όντως υπήρχε η θερμότηση πνευματική, που ήταν καρπός και αυτός του Άγιου Πνεύματος. Τώρα μου είπαν ότι ένας πολύ απλός άνθρωπος στην Συρία, εκεί που γίνεται και πόλεμος, αυτός ήταν ενάρετος, λαϊκός άνθρωπος και ήταν ετοιμοθάνατος και ίδρωνε μύρο. Ενώ πρωτού ακόμη να πεθάνε. Και πήγε και ο ίδιος ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ο διαπίστωσε ότι όντως ίδρωνε μύρο. Λόγω του ότι είχε ένα αρετή. Τι είναι αυτό το γεγονός? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ο γέροντας ο Ιωσήφας, που μίλησε κάποιος εδώ, το γράφουμε και στο βιβλίο του, από την Αυστραλία. Δεν είχε και λογισμός να γίνει και παπάς. Φεύγοντας του λέει, όταν θα έρθει θα σου φιλούμε το χέρι, του λέει. Σε πάτε σοκ. Και μετά από 5 χρόνια που ήρθε, ήρθε παπάς. Θέλω να πω, δεν το είπε τυχαία. Είχε μέσα του το προορατικό χάρισμα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την κατάσταση του ανθρώπου, βλέπουν, ας πούμε, έχουν πρόραση, έχουν προφητεία. Αυτό τι είναι? Είναι καρπός του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι αποδείξεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο τον κατηγορούσαν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αδιάλειπτον προσευχή. Και πώς αποκτά κανείς αδιάλειπτον προσευχή? Για το Άγιο Πνεύματος. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει αδιάλειπτον ευχή στην καρδία του, καρδιακή ευχή, ώστε να μην έχει Άγιο Πνεύμα. Μία μοναχή, η οποία ήταν από την Πελοπόννησο, είχε έναν γιατρό ο οποίος ήταν άθιος, αλλά την αγαπούσε πολύ, καρδιολόγος. Την εκοίταζε. Και τις
αρκετές φορές την γείτε, ξέρω ότι τις τελευταίες φορές που να πεθάνει, είχε την καρδιά της αυτή, έβαζαν τα ακουστικά. Και άκουγε την καρδιακή ευχή που είχε η γερόντισσα αυτή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Τα ακουστικά που έβαζε για να ακούσει τους παλμούς της καρδιάς, άκουγε την ευχή. Αυτός ήταν άθεος. Και μετά πίστεψε. Πίστεψε και έγινε πολύ ευλαβής άνθρωπος. Διότι αυτή η γερόντισσα είχε την καρδιακή ευχή. Θέλω να πω όλα αυτά, ίσως πρώτη φορά τα ακούτε μερικοί. Όμως είναι γεγονότα τα οποία εκφράζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο και σήμερα ακόμα που έχουν πνεύμα Άγιο. Βλέπετε πολλές φορές έρχονται έτσι μερικοί μοναχοί να κοινωνήσουν και πολλές φορές ευωδιάζει το στόμα τους που όταν είναι νηστικοί πρέπει να έχει μια δυσοδία το στόμα του ανθρώπου όταν δεν τρώει. Και όμως ευωδιάζει. Γιατί ευωδιάζει? Έχει πνεύμα Άγιο. Έχει πνεύμα Άγιο. Ή μερικές φορές, ας πούμε, το Άγιο Ποτήριο λειτουργούμε και το Άγιο Ποτήριο αναδίδει μια ευωδία. Γιατί αναδίδει ευωδία? Το Πνεύμα του Άγιον είναι. Διότι ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον δια της ευλογίας του ιερέως μεταβάλλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Αυτά γίνονται δια του Άγιου Πνεύματος. Εσείς οι ψυχολόγοι δεν κάνετε τέτοια πράγματα. Εσείς άλλα τον άλλο κάνετε. Τέλος πάντων, και αυτοί χρειάζονται, ιδιαίτερα τώρα. Περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Στους 5-3 είναι άρρωστοι. Όχι διότι είναι κακοήθεις οι άνθρωποι κλπ. Είναι γιατί εκφυλίστηκε η ανθρώπινη φύση λόγω της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην ανθρώπινη φύση. Η κράση του ανθρώπου αδυνάτησε τώρα. Και θα έχουμε προβλήματα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα υπνίας σήμερα στους πολλούς ανθρώπους, χωρίς λόγο. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος τους καλά. Και τα άλλα όλα τα οποία, ας πούμε, γίνεται η ζωή τους δύσκολη. Και ο Άγιος Παΐσιος μου λέει, ευτυχώς που βγήκανε ψυχίατροι. Λέει, μια ευλογία του Θεού. Δηλαδή παλιά θεωρώντουσαν δαιμονισμένοι όλοι αυτοί από τους παλιούς. Και τους ήταν εδώ στο Άγιον Όρος και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε. Και ήταν στα μοναστήρια και φώναζαν, έκαναν, τους άλλους τους έδωναν που ήταν πολύ έτσι. Και τους είχαν δεμένους. Εδώ στο Ματοπέδι είχαν έναν τόπο που είχε αλυσίδες μέχρι σήμερα που έδιναν παλιά τους αυτούς όλους, τους αρρώστους μοναχούς που ήταν εδώ. Διότι στα μοναστήρια πάντοτε, ξέρετε, περνούσαν και άνθρωποι άρρωστοι και οι πατέρες τους εδέχονταν από εσυπάθεια, από εσφλακνία τους εδέχονταν. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και γιατρεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πότε ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, όταν έχει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος μια φορά μου λέει, ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και μου απάντησε ο ίδιος, ο Άγιος. Βλέπεις ότι δεν έχει κόμπλες μειονεκτικότητος. Γιατί? Διότι είναι ταπεινός μόνιμα. Η ταπείνωση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Την ταπείνωση δεν τη ξέρουν οι άνθρωποι που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Ο Κάρολος που ήρθε 8 φορές εδώ. Μου έλεγε ότι εμείς οι Εγγλέζοι λέει, την ταπείνωση την θεωρούμε κόμπλες με ανεκτικότητας. Έτσι μου έλεγε. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι ακριβώς η ταπείνωση είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ο Χριστός πήγαινε να αποκαλύψει τροποντινά τα εσωκάρδια του στους μαθητές του, τους είπε: «Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Και τότε ευρύσετε ανάπαυση τη ψυχή ημών». Όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι να αγαπήσουμε την Εκκλησία, διότι δια της Εκκλησίας απολαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο και αυτή η γλυκίδης που αισθανόμεθα, η ειρήνη που αισθανόμεθα, η ησυχία που αισθανόμεθα, το πλήρωμα που αισθάνεται ο άνθρωπος ο πνευματικός, όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αυτός είναι ο παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας. Αυτός είναι ακριβώς που δρά μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Αυτός είναι που τελεί τα μυστήρια, τον γάμο, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που το έχουμε καθημερινά. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το πρώτο πράγμα και το κέντρο της ζωής μιας μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Πάντοτε αυτό είναι. Γι' αυτό έτσι εύχομαι, ερχόμενοι στο Αγιώνυμον Όρος που είναι χώρος προσευχής, είναι χώρος μετανοίας, είναι χώρος ησυχίας. Και όταν λέγω ησυχία, όχι από το θόρυβο. Διότι πολλές φορές
πηγαίνουν και μερικοί από εσάς στα εξοχικά τους, είτε να ησυχάσουν, και έρχονται είτε μεθυσμένοι, επιστρέφονται είτε τσακωμένοι με διαφόρους, είτε τσακώθηκαν με τη γυναίκα τους, έρχονται τσακωμένοι και δείχνουν ότι πήγαν να ησυχάσουν. Η ησυχία εσωτερική δεν είναι να πηγαίνεις και να έχεις θόρυβο. Η ησυχία είναι να βρεις ώστε να ενωθεί ο νους με την καρδία. Όταν ο νους και η καρδία ενωθούν δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, τότε οπωσδήποτε βιώνεις την ησυχαστική ζωή. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που έχει Πνεύμα Άγιον, αυτός έχει και ησυχαστική ζωή και έχει μέσα του την ειρήνη και την ησυχία. Αυτά που λείπουν σήμερα από τον κόσμο. Βλέπετε σήμερα, εμείς οι άνθρωποι που παρακολουθούν τους προσκυνητές που έρχονται εδώ καμιά φορά. Έρχονται εδώ, περνάνε μια-δύο ώρες, αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα. Για να περάσει η ώρα. Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί, τηλέφωνα από εδώ, τηλέφωνα από εκεί. Πώς θα περάσει η ώρα. Δεν ξέρουν να εκμεταλλευτούν την ώρα τους με την προσευχή, με την μελέτη. Ή μπορεί να διαβάσουν, είναι προσκυνητολίου, μετά βαριούνται. Δεν έχουν διάθεση. Και πρέπει να δουλέψουν. Πώς θα περάσει η ώρα. Πρέπει να σκοτώσουμε τον χρόνο μας. Γι' αυτόν ο χρόνος των ολοκληρωμένων άνθρωπων πάντοτε συνδέεται με την αιωνιότητα. Πάντοτε. Πάντοτε. Διότι ο χρόνος που δαπανούμε αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ πουθενά. Δεν επιστρέφει ποτέ ο χρόνος. Πάντοτε. Σήμερα, ας πούμε, αυτή η μέρα, τι καταφέραμε στην ουσία. Στην ουσία η ουσιαστική επιτυχία μας είναι ότι μειώθηκε κατά μία μέρα η ζωή μας. Να θυσιάσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτήν την ημέρα πλέον. Τέλειωσε. Πάει. Έφυγε. Εάν σε αυτήν την ημέρα επίησαμε καλώς και πορευθήκαμε καλώς, έβαν έχει. Εάν όμως δεν πορευθήκαμε καλώς, είναι πρόβλημα. Γι' αυτόν εύχομαι η χάρη του Θεού να σας βοηθήσει ώστε να επιστρέψετε πίσω εν εταίρα μορφή, ηλιωμένη υπό τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και πάντοτε να θυμίσετε αυτό το περιβάλλον, το κατανυχτικό, το προσευχητικό, το ήσυχο, το λειτουργικό και πάντοτε να θυμίσετε ότι το Άγιον Όρος είναι τόπος προσευχής αδιαλείπτου και τόπος μετανοίας.

0: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, με θέμα «Πεντηκοστήν εορτάζομεν».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφρέμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Εξήνθησεν ιέρημος, γέρον Εφρέμ ο Φιλοθεήτης, ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του γέροντος Εφρέμ από το Άγιον Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235.
0: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής, τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό σήκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος επί τη Αγία και Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Αγίας Πεντηκοστής ας μας φωτίζει, στηρίζει και αγιάζει εν παντή. Η Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Αγίας Πεντηκοστής σήμερα, οπότε εορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού και την γενέθλιον ημέραν της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και τιμάται η ιερή μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου, δεύτερος αιώνας. Ας δούμε σε απλωστευμένη ερμηνευτική απόδοση την σημερινή Αποστολική Περικοπή από το Θεόπνευστο Ιερό Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων που αναφέρεται στο

εβραϊκό έθος. Όλοι οι πιστοί με μια καρδιά ήταν συναγμένοι στο ίδιο μέρος. Και ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, ήλθε από τον ουρανό μια βοή σαν φύσημα σφοδρού ανέμου που κινείται με ορμή και βιαιότητα. Και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές. Και είδαν με τα μάτια τους να διαμοιράζονται σε αυτούς γλώσσες σαν τις φλόγες της φωτιάς και στον καθένα από αυτούς κάθισε από μία γλώσσα. Όλοι τους τότε πλημμύρισαν εσωτερικά με Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα τους ενέπνεε και τους έδινε την ικανότητα να ομιλούν και να λέγουν θεϊκά και ουράνια λόγια και διδασκαλίες υψηλές και θεόμνευτες. Στην Ιερουσαλήμ υπήρχαν τότε Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου και από όλα τα έθνη που βρίσκονται κάτω από τον ουρανό. Αυτοί είχαν εγκατασταθεί εκεί μόνιμα, ήσαν ευλαβείς και σέβονταν τον Θεό. Όταν λοιπόν έγινε η βοή αυτή του ανέμου, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και όλοι κυριεύτηκαν από σύγχυση και κατάπληξη. Διότι ο καθένας τους άκουγε τους μαθητές του Ιησού Χριστού να ομιλούν στη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και με θαυμασμό έλεγαν ο ένας τον άλλο. Μα όλοι αυτοί που ομιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε ο καθένας μας να ομιλούν στη δική μας μητρική γλώσσα, την οποία μάθαμε και μιλάμε από τότε που γεννηθήκαμε? Όσοι είμαστε Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και όσοι κατοικούμε στη Μεσοποταμία και στην Ιουδαία και στην Καπαδοκία, στον Πόντο και την Μικρά Ασία, στη Φρυγία και την Παμφιλία, στην Αίγυπτο και στα μέρη της Λιβύης που είναι κοντά στην Κυρήνη και οι Ρωμαίοι που διαμένουμε εδώ, τόσο αυτοί που λόγω της καταγωγής μας είμαστε Ιουδαίοι, όσο και οι εθνικοί που προσελκυστήκαμε στην Ιουδαϊκή πίστη και γίναμε προσήλυτοι, καθώς και όσοι καταγόμαστε από την Κρήτη και οι Άραβες, όλοι εμείς που καταγόμαστε από τα διάφορα αυτά μέρη, πώς συμβαίνει να ακούμε αυτούς να ομιλούν και να διακηρύσουν στις γλώσσες μας τα μεγαλεία, τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του Θεού? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερωτά ρητορικά και απαντά ο ίδιος. Ποια είναι η Πεντηκοστή, ο καιρός που το δρεπάνι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τη συγκομιδή από τον θερισμό που έπρεπε να συναθρίζει τους καρπούς? Τι πως ήταν η παλαιά Πεντηκοστή? Δες τώρα και την πραγματικότητα. Το δρεπάνι του λόγου έπρεπε να θερίσει, έπρεπε οι καρποί να συλλεγούν. Τότε ακριβώς επέρχεται από ψηλά το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές σαν ακονημένο δρεπάνι. Άκου τι λέγει ο Χριστός. Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια που είναι ασπρισμένα έτοιμα για θερισμό. Και αλλού λέγει, ο μεν θερισμός πολλής, οι εργάτες όμως είναι ολίγοι. Ο Χριστός επομένως πρώτος χρησιμοποίησε το δρεπάνι, διότι αυτός ανέβασε στους ουρανούς τις προσφορές των πρώτων καρπών, αφού προθέλαβε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και τον ονομάζει θερισμό. Και δεύτερο ερώτημα κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος και απαντά ο ίδιος. Για ποιο λόγο οι Απόστολοι πήραν το χάρισμα των γλωσσών? Επειδή επρόκειτο να μεταβούν παντού. Τότε στο χτίσιμο του πύργου της Βαβέλ η μία γλώσσα διαιρέθηκε σε πολλές. Τώρα στην Πεντηκοστή οι πολλές γλώσσες ήλθαν σε έναν άνθρωπο και ο ίδιος μιλούσε και την Περσική και την Ρωμαϊκή και την Ινδική και άλλες πολλές γλώσσες αφού τον εδίδασκε το Άγιο Πνεύμα. Εμείς οι πιστοί χριστιανοί είμαστε τόσο σοφότεροι από τους Έλληνες προγόνους μας όση απόσταση υπάρχει μεταξύ Πλάτωνα και Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι μεν
τους

κοσμικούς ρήτορες έχουν για διδασκάλους. Εμείς όμως έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, αγαπητοί μου ακροατές, και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηδήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μετιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στο υπερθαύμαστο και εκπληκτικό γεγονός της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος εις τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους κατά τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, που είναι και η γενέθλιος ημέρα της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας μας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπεσμένη ομιλία του αιμνίστου Ιεροκήρυκος της Αττικής Πατρός Νικηφόρου στην Αγία Πεντηκοστή, τα καταπληκτικά και ασύλληπτα στον ανθρώπινο νου συμβάντα κατά την Αγία αυτή γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας και στο προσκλητήριο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που γίνεται στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ακόμη δε και στις θείες χορηγίες του Παναγίου Πνεύματος». Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Καθώς επήγαινε να συμπληρωθεί η εορτή της Πεντηκοστής, η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή, όλοι όσοι είχαν έλθει στο Ιεροσόλυμα με μια καρδιά ήσαν μαζεμένοι στον αυτό τόπο και φυσικά οι Απόστολοι. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν όλοι τους μαζεμένοι στο υπερό του σπιτιού της μαθήτριας Μαρίας. Εκεί οι μαθητές, μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα του Γολγοθά, περίμεναν μέσα στον φόβο και την αβεβαιότητα τα μέλλοντα συμβαίνει. Στο σπίτι αυτό έφταναν συνεχώς κάθε μέρα τα ευχάριστα νέα για την Ανάσταση του Χριστού και για τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις του. Περίμεναν λοιπόν οι μαθητές, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις του διδασκάλου και αναμένοντας κατά τον λόγο του την αίρεση του παρακλήτου. Μέσα στο φόβο τους υπήρχε η ελπίδα και μέσα στην αβεβαιότητά τους ο ενθαρρυντικός λόγος του πως θα είναι για πάντα μαζί τους. Και έγινε το άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρως εν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Ξαφνικά και χωρίς να το περιμένει κανείς, μια βοή με σφοδρότητα και βιαιότητα ήρθε από τον ουρανό και γέμισε το σπίτι που ήσαν οι μαθητές. «Επλήρωσε τον οίκον όλον η πνοή», λέγει ο οικουμένιος, «και καθά περκολυμβήθρα γέγονεν ύδατος», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Επλήρου τον οίκον όλον είναι η δωρεά δεδομένη δειχθεί μη μερικώς σε ορισμένους, αλλά σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, σε Ευηριανός Αντιοχίας, επειδή η οικία του κόσμου σύμβολο ήτο. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύμα του Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα Εδίδου αυτής αποθέγγισθε. Γέμισαν όλοι τους από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ούχ απλώς έλαβαν του Πνεύματος την χάριν, αλλά επλήστησαν», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Είναι η αυθονία και η πλουσιότητα, η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται σε όλους. Έτσι ξεκινάει η νέα εποχή, η εν Χριστώ Αναστάντη, που ανακαινίζεται από την παρουσία του και οι άνθρωποι προορίζονται να ζήσουν έχοντες ουράνιον πολίτευμα και γινόμενοι μέτοχοι θείας ζωής. Καθώς δε το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί, άρχισαν οι μαθητές να λαλούν, να ομιλούν τα μεγαλεία του Θεού και όλοι τους οι λόγοι ήσαν κάτω από τη χάρη του. Έτσι, ούγαρ εξ αυτών ευθέμποντο, αλλά από το Αγίου Πνεύματος, κατά τον Σεβεριανό. Ξεκινούν λοιπόν το έργο που άλλωστε από την πρώτη στιγμή ο Χριστός τους είχε επιλέξει και αποκαλύψει, δηλαδή αλληλείς ανθρώπων. Και διδάσκαλοι, κήρυκες και Απόστολοι του Ευαγγελίου του Χριστού εις πάντα τα έθνη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη σημερινή μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής παρουσιάζει τον Χριστό να βρίσκεται σε μια από τις εορτές
της Ιουδαϊκής κοινότητας. Η τελετή αυτή ήταν σύμβολο που υπενθύμιζε τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού προς το Ισραήλ κατά την διαμονή του στην έρημο και ειδικότερα την αναπήδηση του ύδατος από τον βράχο με θαυμαστό τρόπο. Και επάρας Μωυσής την χείρα αυτού επάταξε την πέτα, τη ράβδο δις και εξήλθεν είδωρ πολύ και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Εκεί στα Ιεροσόλυμα με ζωηρή φωνή ο Χριστός απευθυνόμενος στο πλήθος είπε «Εάν της διψά ευχέστο πρόσμε και πιμέτω». Ο λόγος του αυτός σχετίζεται με το τυπικό της τελετής. Ο λαός μετέβαινε να αντλήσει νερό από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και στη συνέχεια το έριπτε ως σπονδί επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Ο Χριστός με το λόγο αυτό και τότε και τώρα, δηλαδή εσαΐ, καλεί τους ανθρώπους, αυτούς που διψούν για τη δικαιοσύνη. Όλοι να έρθουν να πάρουν νερό από το δικό του για να ξεδιψάσουν. Δίψαν εννοεί όχι μόνο την της διδασκαλίας, αλλά και την δια του μακαρισμού. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη σημενωμένη. Καλεί αυτούς που επιθυμούν με σφοδρότητα να απολαύσουν την αληθινή και συνεχή ευτυχία πέρα και πάνω από τα υλικά αγαθά, να εγκολπωθούν τη διδασκαλία του και να αποδεχθούν την προσφορά του, προσφορά χαράς με τις ποικίλες δωρεές του. Ο Χριστός, χρησιμοποιώντας τις δύο προστακτικές «ερχέστο» και «πιμέτω», σημειώνει το γεγονός πως αρκεί να έλθει ο άνθρωπος κοντά του για να ικανοποιήσει τη δίψα του. Συνεπώς, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά μόνο να έλθει προς τον Χριστό και θα έβρει αμέσως την πηγή του πνευματικού ύδατος. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Σήμερα γεννήθηκε, ιστορικά βεβαιώθηκε και έκτοτε διαμένει ως χώρος αναγέννησης και λύθρωσης η Εκκλησία. Αυτό άλλωστε το μεγάλο πλήθος που άκουσε το λόγο του Αποστόλου Πέτρου και η αποδοχή του από τις 3.000 αποτέλεσε την πρώτη κοινωνία της Εκκλησίας. Ο πρώτος πυρήνας στήθηκε και συγκρότησε αυτήν την πολυμορφική και πολυεθνική κοινότητα. Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες. Μια πολυεθνική, πολυφυλετική κοινωνία συνθέτει την κοινότητα της Εκκλησίας. Όλοι τους κεκλητοί και εκλεκτοί, όλοι δεκτοί και αγαπητοί, αφού αποτελούν τα παιδιά του ενός Θεού και η Εκκλησία τους υποδέχεται εγκαρδίως ως εκλεκτά μέλη της, γιατί όλοι αυτοί αποδέχτηκαν την πρόσκληση, ενστερνίστηκαν την αποκαλυμμένη αλήθεια και επιθυμούν να αγωνιστούν για τη σωτηρία τους. Η παρουσία και το έργο της Εκκλησίας άλλωστε είναι μια ζωντανή απόδειξη της ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συγκροτεί, συνθέτει, διακυβερνά την Εκκλησία. Γι' αυτό ό,τι διδάσκεται, ό,τι πράτεται γίνεται εν πνεύματι Αγίο. Έτσι προσφέρει στους πιστούς την ευκαιρία να βιώσουν την χαρισματική ζωή που το Άγιο Πνεύμα χορηγεί. Το Άγιο Πνεύμα παρέχει και χορηγεί τα πάντα. Βρύη προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτως σοφίαν εδίδαξεν, αλληλείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Η παρουσία του υπάρχει ως πηγή που πηγάζει ιάματα και τροφοδοτεί ξεδιψώντας αυτούς που διψούν για την αλήθεια, το δίκιο, το Άγιο. Η σημερινή μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής είναι η εορτή της ιστορικής παρουσίας της Εκκλησίας. Προπάντων όμως και κυρίως είναι εορτή της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος, εορτή του θεϊκού πυρός και φωτός, εξωτερικής φανέρωσης, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, εν πυρήνες γλώσσες και εσωτερικού φωτισμού και αναγέννησης και επλήστησαν άπαντες
Πνεύματος Αγίου. Ο πιστός άνθρωπος, εορτάζοντας με ευλάβεια και δοξολογική διάθεση τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, αισθάνεται μια βασική υπευθυνότητα μπροστά στο Θείο Θέλημα και αντιλαμβάνεται ότι οτιδήποτε έχει επιτελέσει καταλήγει στο τέλος μικρό και ασήμαντο. Γι' αυτό δεν υπάρχει χώρος, μήτε γίνεται λόγος για έπαινο, γιατί δεν υπάρχει αξία για αμοιβή. Εκείνο που τελικά μένει είναι η χάρη του Θεού, η οποία δίνει την αξία σε κάθε ανθρώπινη αρετή, γεφυρώνει τη μεγάλη απόσταση από την ανθρώπινη μηδαμινότητα με τη θεϊκή τελειότητα και ενώνει τον ουρανό με τη γη, τη θεία μεγαλοσύνη με την ανθρώπινη ευτέλεια. Έτσι, ό,τι είχε να πει και να κάνει ο Θεός για τη σωτηρία της ανθρώπινης υπάρξεως, το είπε και το έκανε δια του Χριστού. Η διδαχή του είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Το έργο του, ο θάνατος και η ανάστασή του, σώζει τους ανθρώπους εις το παντελές. Όλα αυτά τα σωτήρια ενεργήματα του Χριστού σήμερα με την εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος σφραγίζονται με ανεξίτηλα χρώματα που δεν σβήνουν, δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Έτσι τα πάντα κινούνται και πράττονται φέροντας αυτή και μόνη τη σφραγίδα. Γι' αυτό τα έργα μας, για να είναι αρεστά στο Θεό και να έχουν τη χάρη Του, οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Ιδε μη εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραιακής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Νητιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στο τρισμέγιστο θαύμα της Αγίας ημέρας της Πεντηκοστής, το θαυμαστό γεγονός της εν είδη πηδίων γλωσσών επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και εις την Αγία του Χριστού Εκκλησίαν, της οποίας τη γενέθλιο ταύτην ημέρα νεοτάζομαι. Ακούσαμε και τον θεοφώτιστο επίκαιρο λόγο του αημνήστου Ιεροκήρυκος Πατρός Νικηφόρου στην μεθέορτο και τελευταία δεσποτική εορτή του Ιερού Πεντηκοσταρίου, την μεγάλη εορτή της Αγίας Πεντηκοστής και τα αξιοθαύμαστα γεγονότα αυτής και στο ιερό προσκλητήριο Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά παραδείγματα αληθινών χριστιανών που κατεργάζεται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα από την ιερή κατήχηση της Αγίας μας Εκκλησίας. Οι χριστιανοί. Ένας Έλληνας κληρικός που εργάζεται ως Ιεραπόστολος στην Ουγκάντα ομιλεί με πολύ ενθουσιασμό για τους μαύρους χριστιανούς. Μας ακούνε σαν μικρά παιδιά, μας πιστεύουν και μας ακολουθούν κατά βήμα. Το πιστεύω μεταβάλλεται πάρα αυτά σε πράξη. Όλα πηγαίνουν καλά μέχρι και την ώρα που παραμένουν μέσα στη χώρα τους. Μόλις όμως πάνε στην Ευρώπη και έλθουν σε επαφή με Ευρωπαίους χριστιανούς, η πίστη τους εξατμίζεται δυστυχώς και οι μαύροι χριστιανοί χάνονται. Η πληροφορία είναι συγκλονιστική για όλους μας. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί τι χριστιανοί είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι και πόσο μπορεί να μιλήσει η ζωή μας σε αυτούς τους νεοφώτιστους. Αλήθεια, τόσο πολύ χάσαμε ώστε να μην αναγνωρίζεται ο χριστιανισμός στο πρόσωπό μας. Εκείνος βοηθεί, ένας Άγιος της Εκκλησίας, για να δείξει πόσο δύσκολος είναι στην αρχή ο χριστιανικός δρόμος, έλεγε συχνά. Βλέπετε τους γεωργούς, όταν θέλουν ένα δαμάλι να το βάλουν για πρώτη φορά στο χωράφι, το βάζουν στο ζυγό με ένα άλλο ηλικιωμένο που είναι έμπειρο στο αλέτρι και στο ζυγό. Το έμπειρο βόδι καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για το χωράφι. Κοντά στο ηλικιωμένο μαθαίνει και το νέο βόδι να σέρνει τα πόδια του στην αυλακιά. Το ίδιο σημαίνει και με το νέο άπειρο χριστιανό που για πρώτη φορά μπαίνει στο ζυγό του Χριστού. Λίγη καλή προαίρεση, λίγη προθυμία, λίγη θέληση και ο Χριστός στον ζυγό του οποίου μπαίνουμε σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Ας μη φοβόμαστε το βάρος του ζυγού του Χριστού. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται ελαφρός και με την πνευματική ζωή. Και το τελευταίο. Μακάριες ψυχές. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού ξέφτασαν φοβερή διωγμή. Πολλά εκατομμύρια χριστιανών βρήκαν σκληρό και μαρτυρικό θάνατο. Το θηρίο της ειδωλολατρίας με λύσα κατεσπάρασε τους χριστιανούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν λιγόστευαν, αλλά σαν τα μανιτάρια ξεφύτρωναν παντού. Ανάμεσα σε όλους τους χριστιανούς συλλαμβάνεται και ένας χωρικός. Ήταν ζωντανός χριστιανός, γι' αυτό δεν μπορούσαν να τον ανεχθούν και να τον υποφέρουν οι διώκτες. Τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν μπροστά στο θυσιαστήριο του Δία. Ανάβουν φωτιά και τον διατάσσουν να προσφέρει θυσία. Γεμίζουν τη χούφτα του με θυμίαμα και κρατούν το χέρι πάνω από τις φλόγες. «Εμπρός», του λέγει ο Δήμιος, «θυσίασε στο Δία, κούνησε λίγο το χέρι σου και θα σου χαρίσουμε τη ζωή». Μια κίνηση του χεριού και το θυμίαμα θα έπεφτε στη φωτιά. Αλλά όχι, ο χριστιανός κρατάει ακίνητο το χέρι και την ώρα που οι φλόγες το περιζώνουν σφίγγει τη γροθιά του. Καίγεται το χέρι του, γίνεται κάρβουνο και μετά πέφτει το θυμίαμα. Έτσι ο μάρτυρας προτίμησε το θάνατο παρά να θυσιάσει στα σκιάχτρα της ειδωλολατρίας. Θαυμάζεις, αδελφέ μου, τον ηρωισμό
και την αποφασιστικότητα του μάρτυρος. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Είναι θρησκεία των ηρώων και των μαρτύρων. Δεν επιδέχεται συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Και μια ελάχιστη κίνηση του χεριού πολλές φορές και ένας μικρός ελιγμός χάρη της σκοπιμότητας και της λογικής αποτελούν αμαρτία. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε για το υπερθαύμαστο και καταπληκτικό γεγονός της Αγίας Πεντηκοστής, της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα από τα όσα αναφέρθηκαν για τις θείες χορηγίες του Παναγίου Πνεύματος στους πιστούς χριστιανούς και στον ιερό θεσμό της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά περιστατικά φλογερών και πνευματοφόρων χριστιανών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι: πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Αλληλείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Χαίρετε αγαπητοί μου χριστιανοί, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
2: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε το ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, ότι η Εκκλησία υπήρχε βέβαια ως όνομα και στην Παλαιά Διαθήκη, με την έννοια ότι και οι προφήτες είχαν όραση του Θεού και είχαν επικοινωνία με τον Θεό, αλλά βεβαίως υπήρχε ο θάνατος και η ψυχή όταν χωριζόταν από το σώμα πήγαινε στον Άδη. Αλλά εκείνο το ιδιαίτερο είναι ότι μετά την ανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη μέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, τότε η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε λέμε στην Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία ότι η Πεντηκοστή είναι η ημέρα της συντρίσσεως της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να κάνουμε την επεξήγηση και τη διασάφηση ότι είναι η αρχή της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, υπήρχε και στον Παράδεισο με την κοινωνία του Θεού με τους Αγγέλους, του Θεού με τον Αδάμ και την Εύα. Υπήρχε η πεπτοκία Εκκλησία με την παρουσία των προφητών και των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά εκείνο που συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Όταν λέμε έγινε σώμα Χριστού, οι άνθρωποι ενώθηκαν με τον Χριστό, με το βάπτισμα και το χρίσμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι Άγιοι είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι εξηγείται αυτό που επανειλημμένως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και με αυτή την έννοια λέει ότι είστε και ναός του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Χριστό. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και όπως κάθε σώμα δεν μπορεί να έχει δυο ή τρεις κεφαλές, αλλά έχει μία κεφαλή, έτσι και η Εκκλησία έχει μία κεφαλή. Και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και όπως στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει μία κεφαλή και υπάρχει ένα σώμα, δεν υπάρχουν δύο σώματα, γιατί τότε θα υπάρχει και θα είναι ένα τέρας, έτσι και στην Εκκλησία υπάρχει ένα σώμα. Μία κεφαλή, ένα σώμα, μία πίστη, ένα βάπτισμα, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως και λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Το σύμβολο της πίστεως, αυτό που το πιστεύω όπως το ξέρουμε, είναι η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τα πρώτα άρθρα τα συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 και τα υπόλοιπα άρθρα τα συνέταξε και κυρίως αυτό το συγκεκριμένο που είναι μετά την ενανθρώπιση, μετά τα άρθρα εκείνα τα οποία μιλούν για το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και αυτό το συνέταξε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή της συνόδου αυτής ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας πρόεδρος. Μετά το θάνατο του Μελετίου Αντιοχίας κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, πρόεδρος έγινε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά και εκείνος μετά παραιτήθη. Και εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, ότι μέσα στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Όνησης, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, που εκπροσωπούσε όλη αυτή και τη θεολογία και του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος είχε κοιμηθεί 2 χρόνια πριν συνέλθει η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, και φαίνεται από ό,τι διαβάζουμε στα κείμενα ότι ο συντάκτης αυτών των άρθρων ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Όνησης. Οπότε η Εκκλησία είναι μία γιατί είναι το σώμα του Χριστού και υπάρχει ένα σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί αγιάζεται από την κεφαλή της, από τον Χριστό, και όσοι συνδέονται με αυτήν αγιάζονται. Δεν είναι η Εκκλησία Αγία διότι αγιάζεται από τους Αγίους, από τους ανθρώπους, αλλά η Εκκλησία επειδή έχει την Αγία Κεφαλή της αγιάζει αυτούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι και λέγεται καθολική γιατί αυτή διαθέτει την πάσα αλήθεια και την ολοκληρωμένη πράξη, αλλά και γιατί βρίσκεται απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Και η Εκκλησία είναι αποστολική γιατί στηρίζεται στους Αποστόλους και όσοι είναι μέρη της Εκκλησίας έχουν την αποστολική παράδοση και οι κληρικοί έχουν την αποστολική διαδοχή. Επομένως η Εκκλησία, όπως το είπα και στην αρχή, υπήρχε και πρώτης ενσαρκώσεως, αλλά ήταν άσαρκη, πνευματική. Ήταν η άκτη στη Βασιλεία και η δόξα του Τριαδικού Θεού. Μετά δε την ενσάρκωση του Χριστού και την Πεντηκοστή, η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού. Αυτή η άκτη στη δόξα είναι εκείνη που σώζει τους πιστούς, οι οποίοι δια το μυστηρίον είναι ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Πρώτη Ανάσταση είναι η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού δια των Αγίων Μυστηρίων, ενώ ο άνθρωπος ακόμη ζει τη βιολογική ζωή και είναι μέλος της Εκκλησίας. Και Δεύτερη Ανάσταση είναι η βίωση της θεοποιού ενεργίας του Θεού μετά το θάνατο, κοινωνία με τον Θεό, αλλά φυσικά είναι μετά και την Ανάσταση των σωμάτων. Στην Εκκλησία ανήκουν οι ζώντες χριστιανοί που λαμβάνουν την χάρη του Άγιου Πνεύματος σαν σε αραβώνα και οι κεκοιμημένοι Άγιοι οι οποίοι βιώνουν τον πνευματικό γάμο και όλοι αυτοί λέγονται θεούμενοι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν εκκλησίες έξω από τη μία εκκλησία, όπως δεν μπορεί να ζει ένα μέλος του σώματος όταν αποκοπεί από όλο τον οργανισμό του σώματος. Οι Άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας τη συνύπαρξη ορατού και αοράτου στοιχείου της Εκκλησίας. Η εμφάνιση πολλών Αγίων σε ζώντα θεούμενα μέλη της Εκκλησίας δείχνει αυτήν την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η αληθινή γνώση του τι είναι η Εκκλησία έχουν όσοι έχουν εμπειρία της ακτής του χάριτος του Θεού εν το σώματι του Χριστού. Στον Ρώμαιο Καθολικισμό γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του σώματος του Χριστού, στο οποίο αντιπρόσωπος του Χριστού είναι ο Πάπας, και του ευχαριστιακού άρτου. Λένε δηλαδή ότι άλλο είναι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος στη γη ο Πάπας, και άλλο είναι ο ευχαριστιακός άρτος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπάρχει μια τέτοια θεολογία στο Ρώμαιο Καθολικισμό, ότι υπάρχει η Εκκλησία, η πραγματική Εκκλησία, που αναγνωρίζουν όλοι αυτοί, αναγνωρίζουν τον Πάπα ως κεφαλή, ως αντιπρόσωπο μάλλον της κεφαλής του Χριστού, και υπάρχουν και άλλες εκκλησίες που δεν ανήκουν σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά αυτές είναι ελλιπείς, είναι πλημελείς, έχουν τα μυστήρια, όπως έτσι μας θεωρούν εμάς οι Ορθοδόξους οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά δεν είναι μέρη της Εκκλησίας κατά το βαθμό που είναι εκείνη, επειδή δεν μνημονεύουμε τον Πάπα. Αυτό όμως δεν ευσταθεί κατά την πατερική παράδοση. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχει ταυτότητα μεταξύ σώματος της Εκκλησίας και ευχαριστιακού άρτου.

Η καθολικότητα της Εκκλησίας, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική, εκφράζεται από κάθε τοπική εκκλησία. Το κάθε επιμέρους είναι το όλο. Αυτό γίνεται και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κοινωνούμε ένα μαργαρίτι, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, τότε κοινωνούμε ολόκληρο τον Χριστό. Το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Κάθε κατατόπους εκκλησία είναι ένα μικρογραφείο ολόκληρη η Εκκλησία. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι κάθε κατατόπους εκκλησία για να είναι καθολική πρέπει να διασώζει την πάσα αλήθεια και την πάσα πράξη που επιβεβαιώνει την αλήθεια και οδηγεί στη βίωσή της. Τα δόγματα που είναι η διατύπωση της αποκαλυπτικής αληθείας συνδέονται στενότητα με τα μυστήρια. Υπάρχει μια ταυτότητα μεταξύ ορθοδόξου θεολογίας και μυστηρίων. Δηλαδή υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ίδια η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και τα μυστήρια αυτά που λέμε το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Λειτουργία, ο γάμος, η ιεροσύνη, είναι η κρουνή, είναι η αγωγή και η κρουνή μέσα από τις οποίες τρέχει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Οπότε έχουμε τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, δεν χωρίζει τα μυστήρια από την Εκκλησία, δεν χωρίζεται η Εκκλησία από τα μυστήρια. Η Εκκλησία εκφράζεται δια των μυστηρίων. Τα μυστήρια γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν μυστήρια τα οποία είναι έξω από το ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού. Όταν υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις ότι βεβαίως είναι μία Εκκλησία αλλά υπάρχουν και άλλες Εκκλησίες εκτός αυτής της μίας Εκκλησίας, η άποψη ότι υπάρχουν και μερικά μυστήρια τα οποία γίνονται και έξω από την Εκκλησία, αυτό είναι ανακόλουθο, δεν είναι καθόλου σωστό και δεν συνδέεται με την όλη δογματική της Εκκλησίας μας, διότι υπάρχει τεράστια, μεγάλη μάλλον σύνδεση μεταξύ Εκκλησίας και μυστήριων. Η μετοχή των πιστών στο σώμα της Εκκλησίας και η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού διά των μυστήριων και της προσευχής σώζει τα μέλη της Εκκλησίας από το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Πρώτα του σώζει από τον πνευματικό θάνατο και ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό και έπειτα βέβαια όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών θα ζήσουν αιωνίως μαζί με τον Χριστό, δεν θα έχουν το δεύτερο θάνατο, δηλαδή την απομάκρυσή τους από τον Χριστό. Ο Χριστός σώζει τους ανθρώπους διά της Εκκλησίας του και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκείνος γνωρίζει. Αλλά εμείς γνωρίζουμε τον τρόπο που σώζεται κανείς. Και αυτός ο τρόπος είναι σώζεται διά των μυστηρίων της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Ευσεβίας, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Ή όπως αλλιώς λέγεται, η πράξη και η θεωρία. Και εδώ πρέπει κάτι να πούμε απαραίτητο για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, είναι ότι συνδέονται πολύ στενά τα μυστήρια, τα τρία βασικά μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία, συνδέονται στενά με τα τρία άλλα μυστήρια της Εκκλησίας που είναι στο βάθος των άλλων μυστηρίων, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Διότι όταν αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί και με τον αγώνα του, με την τήρηση των εντολών του Χριστού, αλλά και με τα μυστήρια, αυτό είναι ένα μυστήριο όταν καθαρίζεται, όταν η χάρη του Θεού τον καθαρίζει τον άνθρωπο. Και όταν το φωτίζει πάλι, και αυτό είναι ένα μυστήριο που γίνεται διά των μυστηρίων. Επομένως συνδέονται πάρα πολύ στενά η Εκκλησία, τα μυστήρια της Εκκλησίας και οι βαθμοί της πνευματικής τελειώσεως που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Και αυτό που είπαμε μέχρι τώρα δείχνει και ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι ηθικός, δεν είναι φιλοσοφικός, αλλά κατεξοχήν θεολογικός. Αυτό εκτός των άλλων φαίνεται από τη σχέση μεταξύ του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της εορτής των Αγίων Πάντων. Δηλαδή, την περίοδο του Πάσχα αναγνώσκεται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, που χαρακτηρίζεται πνευματικόν Ευαγγέλιο, μέσα στο οποίο συγκαταλέγεται η αρχαιατική προσευχή του Χριστού, η οποία αναφέρεται στη θέα της δόξης του Θεού και στο να αποκτήσουν οι Απόστολοι ενότητα μεταξύ τους μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτό
πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτό δείχνει και η εορτή των Αγίων Πάντων που είναι καρπός της Πεντηκοστής, δηλαδή είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Βλέπετε, έχουμε την ημέρα του Πάσχα που γινόταν τότε στην αρχαία εκκλησία και οι ομαδικές βαπτίσεις. Γίνεται κανείς μέλος του σώματος του Χριστού, συνδέεται με τον Αναστάντα Χριστό και βεβαίως μετά προχωρεί για να βιώσει και την Πεντηκοστή, τη θέωση, και γίνεται Άγιος. Γι' αυτό και εορτάζουμε στην Εκκλησία αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των τριών, δηλαδή του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ο σκοπός της Εκκλησίας που απέβλεπε στη θέωση του ανθρώπου ήταν ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας των πρωτοπλάστων. Αυτό φαίνεται στο ότι στην αγιότητα μπορούν να φτάσουν και τα μικρά παιδιά. Με τη γέννησή τους έχουν φωτισμένο νου, λειτουργεί η νοερά ενέργεια. Αλλά η νοερά ενέργεια σκοτίζεται από το σκότος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Μερικοί εκλαμβάνουν την Εκκλησία ως μια θρησκεία που ικανοποιεί τα συναισθήματά τους και τις βιωτικές τους μέρημνες. Όμως η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια θρησκεία. Άλλοι θεωρούν ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι απλώς η σωτηρία της ψυχής μετά θάνατον. Όμως η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί ένα πολίτευμα μέσα στο οποίο υπάρχουν άλλοι νόμοι από εκείνους τους νόμους που ισχύουν στα κοσμικά πολιτεύματα. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε, δεν υπάρχουν διακριτά όρια μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου. Πώς το εννοώ αυτό? Το εννοώ ότι η κοσμική νοοτροπία μπορεί να εισέλθει και μέσα στα μέρη της Εκκλησίας. Μπορεί μερικά μέρη να μην ανταποκρίνονται στην ενεργοποίηση της χάριτος του βαπτίσματος, να έχουν βαπτιστεί αλλά να μην αναπτύσσονται πνευματικά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε ποιοι αποτελούν τα μέρη της Εκκλησίας, που είναι τα μέρη του σώματος του Χριστού. Μέρη της Εκκλησίας είναι όσοι βαπτίζονται και χρείονται, όσοι κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα εκείνοι που καθαρίζονται, καθαρίζεται, η καρδιά τους καθαρίζεται και έχουν ενεργοποιημένη αυτή την νοερά ενέργεια, που σημαίνει έχουν νοερά προσευχή στην καρδιά τους.

0: Μέλη της Εκκλησίας είναι όσοι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως παραμένει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και τους οδηγεί στον αγιασμό. Αυτό φαίνεται από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που είναι γραμμένο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, που λέει «Ούσμεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή αμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών». Εδώ υπάρχει μια διαβάθμιση. Βεβαίως όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν καταργεί αυτό το συνοδικό θεσμό. Δεν καταργεί την ιεραρχικότητα. Είναι άλλοι, είναι προφήτες, απόστολοι μάλλον, μετά είναι προφήτες, μετά είναι δάσκαλοι, μετά είναι δυνάμεις, εκείνοι που κάνουν, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές θαύματα, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, αυτοί που διοικούν την Εκκλησία, γέννη γλωσσών. Υπάρχει δηλαδή μια ιεραρχικότητα μέσα στην Εκκλησία. Δεν ταυτίζονται όλοι, δεν είναι όλοι το ίδιο όπως συνήθως εμείς θεωρούμε. Έτσι όποιος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα και δεν συνδέεται με τον Χριστό, δεν γνωρίζει τον Χριστό και φτάνει στην άρνηση του Χριστού. Η βασική διδασκαλία των πατέρων για την Εκκλησία είναι ότι χαρακτηρίζεται θεραπευτήριον, δηλαδή νοσοκομείων που θεραπεύει τους ανθρώπους από την πτώση τους, η οποία πτώση είναι μια πολύ βαθιά πληγή. Είναι ο σκοτασμός του νου, σκοτίζει το νους και δεν μπορεί να δει το Θεό. Η διδασκαλία ότι η Εκκλησία είναι πνευματικό νοσοκομείο συνδέεται με την άλλη διδασκαλία ότι οι κληρικοί είναι θεραπευτές, είναι ιατροί πνευματικά και εξασκούν τη διάγνωση και τη θεραπεία. Μερικές φορές οι κληρικοί ανελάμβαναν και άλλα καθήκοντα, ιδίως κατά την περίοδο της τρομοκρατίας, που οι επίσκοποι ασκούσαν και εθναρχικά καθήκοντα, αλλά και τότε γνώριζαν σαφέστατα ποιο είναι το έργο των κληρικών. Είναι να θεραπεύει τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, σε πολλές φάσεις του ιστορικού βίου της Εκκλησίας, χάθηκε αυτός ο θεραπευτικός της χαρακτήρας και αυτό συνιστά εκοσμίκευση. Συνηθίζεται δηλαδή να θεωρείται σήμερα ως επιτυχία της Εκκλησίας η σχέση της με την κοινωνία και το περιβάλλον. Πόσες γιορτές έκαναν, πόσες εκδηλώσεις έκαναν, κατά πόσον συναντούν οι σχεδόν τους νέους, και αυτό δεν το αποκλεί κανείς, αλλά δεν είναι αυτό η επιτυχία της Εκκλησίας. Δεν είναι η Εκκλησία απλώς για να γίνει μια κοινωνική οργάνωση. Είναι και αυτή μια πλευρά του αγώνα που κάνει η Εκκλησία, αλλά η επιτυχία της Εκκλησίας βρίσκεται στο κατά πόσον αγιάζει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία τον αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά λέω ότι όταν υπάρχουν και κοσμικευμένες οι Εκκλησίες, οι οποίες δεν βοηθούν τον άνθρωπο στον αγιασμό. Άρα η επιτυχία της Εκκλησίας δεν ταυτίζεται με την επιτυχία του κράτους, ούτε βέβαια με την επιτυχία σε διάφορους τομείς να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, όπως είπα προηγουμένως. Αλλά έχει η Εκκλησία άλλους προσδιορισμούς για να καθορίζει την επιτυχία της. Όταν κάνουμε λόγο για επιτυχία της Εκκλησίας, εννοούμε να υπάρχουν πατέρες οι οποίοι μπορούν να θεραπεύσουν τους χριστιανούς. Και τι σημαίνει να θεραπεύσουν τους χριστιανούς? Σημαίνει να τους απαλλάξουν από την τυραννία των παθών της λογικής και του περιβάλλοντος. Σημαίνει να ενωθούν με τον Χριστό, να αγαπήσουν τον Χριστό και να αισθανθούν αυτή τη ζωή του Χριστού μέσα τους. Σημαίνει να καθαρίζονται από τα πάθη, να απομπλέκονται από διάφορες ενέργειες της εμπαθής. Σημαίνει να αγαπούν τον Θεό, τον Χριστό και ως έκφραση της αγάπης να έχουν μέσα τους προσευχή. Και αυτό είναι ο φωτισμός του νου. Δηλαδή υπάρχουν σαφή τεκμήρια της επιτυχίας της Εκκλησίας και αυτά είναι τα ιερά λείψανα. Δηλαδή γίνονται Άγιοι και μετά οι Άγιοι, η χάρις του Θεού διά της ψυχής των Αγίων διαπροθυμεύεται και το σώμα και έτσι έχουμε τα ιερά λείψανα που δείχνουν την πραγματοποίηση του σκοπού της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη των ιερών λειψάνων είναι απόδειξη ότι η Εκκλησία βαδίζει σωστά, ανταποκρίνεται στο σκοπό της που είναι να αγιάσει τους ανθρώπους. Τα Ιερά Λείψανα είναι μια πραγματικότητα που δείχνουν τη νίκη του ανθρώπου επί του θανάτου, διότι το σώμα του ανθρώπου είναι ένα άθροισμα κυττάρων που με το θάνατο κανονικά διαλύονται. Όταν όμως σε ένα άνθρωπο παραμένει αδιάφθορο το σώμα, σημαίνει ότι υπάρχει μια υπερτέρα δύναμη που δεν το αφήνει να διαλυθεί. Αυτή η δύναμη είναι η ενέργεια της ακτής του χάριτος του Θεού. Οπότε αυτό το γεγονός πρέπει να μελετηθεί από πλευράς θεολογικής αλλά και από πλευράς βιολογικής. Υπάρχουν ολόκληρα σώματα των Αγίων που είναι αδιάφθορα, όπως του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, ή ολόκληρα ή μέρη ή τμήματα. Αλλά συνήθως αυτά τα τρία είναι λείψανα που είναι όλα αδιάφθορα και θαυματουργούν. Έτσι το θέμα των αδιάφθορων λείψανων είναι ένα θεολογικό γεγονός που είναι απόδειξη ότι το μέλος αυτό έγινε και ήταν καθαρό και οργανικό μέλος του αναστημένου σώματος του Χριστού. Έπειτα ο σκοπός της Εκκλησίας που είναι η σωτηρία των μελών της συνεχίζεται και μετά θάνατον. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε για τα μέλη της, γιατί και μετά θάνατον υπάρχει εξέλιξη στη σωτηρία, δηλαδή υπάρχει συνεχής άνοδος στη μέθεξη της χάριτος του Θεού, αρκεί ο χριστιανός να βρίσκεται με τη μετάνοια στην προοπτική της καθάρσεως και του φωτισμού του νου. Και με αυτή την εκπομπή σήμερα τελειώνουμε μια σειρά εκπομπών που έχουν αρχίσει από την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου του περασμένου έτους, του 2020, και ολοκληρώνεται μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Τόσους μήνες μιλούσαμε σε αυτήν την εκπομπή και φέτος το κεντρικό θέμα ήταν η πίστη των Αγίων, τα δόγματα της Εκκλησίας. Έτσι έγινε λόγος για το τι ακριβώς είναι το δόγμα, οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, τι είναι η εμπειρία της Αποκαλύψεως, ποιοι είναι οι φίλοι του Χριστού και αυτοί είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως που είναι οι θεούμενοι. Είδαμε ποια είναι τα γραπτά, τα μνημεία της Ιεράς Αποκαλύψεως που είναι η Αγία Γραφή, τα πατερικά κείμενα. Στη συνέχεια αναλύσαμε ποια είναι η διδασκαλία των θεουμένων, των Αγίων, γύρω από τον Τριαδικό Θεό, γύρω από τη δημιουργία του κόσμου. Αναφερθήκαμε στο θέμα το ότι υπάρχει διαφορά άκτιστη, χαώδης διαφορά, καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και ακτιστού για την ενανθρώπιση του Χριστού και βεβαίως όπως και σήμερα μιλήσαμε για την Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία είναι το σώμα του ευλογημένου του Χριστού. Οπότε όταν ξεκινήσει κανείς από την Αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους, από τα μνημεία της Αποκαλύψης που είναι τα κείμενα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί έχουμε την Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες, την Καινή Διαθήκη από τους Αποστόλους και τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων από τους Πατέρες. Αυτά είναι αδιάσυστα τεκμήρια του τι είναι ο Θεός, του τι είναι η Εκκλησία. Τελειώσαμε αυτή τη σειρά, φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η σειρά, γιατί θα συνεχίσουμε και το επόμενο έτος 2021-2022, δηλαδή από τον Οκτώβριο, για να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε ποια είναι η ζωή των χριστιανών μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήρια και την άσκηση. Γιατί όπως έχουμε πει, η εκκλησιολογία δεν είναι ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο ανεξάρτητο από τη Χριστολογία. Υπάρχει Χριστολογία και Εκκλησιολογία, αλλά είναι συνδεδεμένα. Δεν είναι, όπως λέει μερικοί, έχουν ένα, μιλάνε για τον Χριστό και τώρα μιλήσουμε για την Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

0: παραδοσιακές γεύσεις με αξώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας» με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον διοβοόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξαση. Αυτό το θαυμάσιο ύμνο θέτει η Εκκλησία μας σαν προπήλαιο στην εορτή της Πεντηκοστής. Και σε αυτόν ανακεφαλαιώνει το μέγα και σεβάσμιο μυστήριο το οποίο πανηγυρίζει τη συμπλήρωση της ελπίδος, την προθεσμία της επαγγελίας, αλλά και την επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί πράγματι το εορταζόμενο γεγονός, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους του Χριστού αποτελεί το τέλος και το επιστέγασμα όλου του έργου της σωτηρίας. Όλο το έργο του Χριστού, η έλευσης, η διδασκαλία, το πάθος, η ανάσταση, η ανάληψη, απέβλεπαν σε αυτό στην έλευση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, στη νέα δημιουργία. Ακριβώς για το λόγο αυτό στο τροπάριο και σε όλη την υμνογραφία της Πεντηκοστής ανυμνείται ο Δημιουργός του Παντός, ο Πατήρ που δια του Λόγου του Υιού της Αγάπης Του εν Αγίω Πνεύματι δημιουργεί τον κόσμο. Αναδημιουργεί, ξανακτίζει την κτήση και τη μεταβάλλει σε νέα, την ανακαινίζει. Έτσι, η ημέρα αυτή συνδέει την ανάμνηση της γενεθλίου ημέρας του νέου κόσμου με την ανάμνηση της γενεθλίου ημέρας του παλαιού. Τις δύο γεννήσεις, την φυσική και την υπερφυσική, στην πρώτη μας μεταφέρουν οι πρώτες γραμμές της βίβλου. «Η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Και είπεν ο Θεός, «Γεννηθεί το φως και εγένετο φως». Και είδεν ο Θεός το φως ό,τι καλόν. Στη Δευτέρα συμβαίνει το ίδιο. Επάνω στην άμορφο ύλη των εθνών και στο σκότος της πλάνης εκκίνεται η βιαία πνοή του Πνεύματος του Θεού. Ο Λόγος του ανακοινίζει την παλαιωθής

τακτήσει. Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτε και κατοικούνται στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίατε και Καπαδοκία, Πόντοντε και Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλία, Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνη. Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι Κρήτες και Άραβες. Είναι νέα άβυσσος το γέννημα της διασποράς, της κατατμήσεως και της αποσυνθέσεως του κόσμου. Επάνω από αυτούς τώρα επιφέρεται το Πνεύμα του Θεού και ο Λόγος του καλεί όλους η συμφωνία, η ενότητα Πνεύματος Αγίου εις το φως. Ο υπόν εκ σκότους φως λάμψε, τους καλεί να επιστρέψουν από σκότους εις φως, να γίνουν φως εν Κυρίω. Και η αναχώνευση γίνεται με τις πυρήμορφες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος που διεμερίστησαν στους Αποστόλους και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε οσί πυρός. Η γλώσσα, το σύμβολο, το αποτέλεσμα και το αίτιο του χωρισμού γίνεται τώρα σύμβολο ενότητος, της εν Αγίω Πνεύματι ενότητος του νέου λαού του Θεού. Ο εγγενισμός του Πνεύματος συμβολίζεται με την καινουργία των γλωσσών. Δια τούτο του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι λαλείται τώρα το μυστήριον της αιώνιας σωτηρίας. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει και το δεύτερο στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Γλώσσες αλλογενών εκενούργησας Χριστέ, του σούς μαθητάς, είναι αδι αυτών σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών, τον παρέχοντα τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Ο λαός λοιπόν του Θεού, η Εκκλησία, εορτάζει κατά την Πεντηκοστή τη γέννησή της, τη γενέθλια ημέρα της, αλλά και αυτό το μυστήριο της ιδίας της ζωής της. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν έζησε το μυστήριο της Πεντηκοστής σε μια στιγμή χρόνου και το μακάριο εκείνο έτος και την ιστορική εκείνη μέρα που επλήστησαν οι μαθητές Πνεύματος Αγίου. Αλλά το ζει καθημερινά, διαρκώς σε κάθε στιγμή του χρόνου. Από την ημέρα εκείνη, την γενέθλια μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον ήρθε τότε και έκτοτε μένει και θα μένει στον αιώνα, στον κόσμο, για να συγκροτεί την Εκκλησία. Πνεύμα και Εκκλησία είναι αδιάσπαστα ηνωμένα. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή, η ζωή, η ύπαρξη της Εκκλησίας, της εν Αγίω Πνεύματι καινής ζωής, καινούργιας ζωής. Σε αυτό οφείλεται η ενότητα, η αγιότητα και η καθολικότητα της Εκκλησίας. Από αυτό πηγάζουν τα χαρίσματα, οι θεσμοί, η πίστη, η θεολογία της Εκκλησίας. Την βιαία του πνοή και την πυρήμορφο δρόσο του αισθάνεται σε κάθε βήμα, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε κίνησή της. Από αυτό πηγάζουν οι υπερφυσικές ενέργειες των μυστηρίων που ζωογονούν, τροφοδοτούν και αγιάζουν το σώμα της. Αυτό θεολογεί και ο ποιητής του τρίτου στιχηρού του Εσπερινού. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύη προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξε, αλλιείς θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Ομοούσιε και ομόθρανε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση. Στην ιστορική λοιπόν Πεντηκοστή αλλά και στην διαρκή Πεντηκοστή στην οποία ζει η Εκκλησία μας μεταφέρει κατά την επέτειο του γεγονότος αυτού. Θα μας καλέσει να κλείνουμε τα γόνατα στις αυλές του Κυρίου και να προσκυνήσουμε την αίτητο δύναμή του. Να δοξολογήσουμε την Αγία Τριάδα που φωτίζει και αγιάζει τις ψυχές μας και στη στάση αυτή της ταπεινώσεως, της κλίσεως των γονάτων και του αυχένος να υποδεχθούμε τη χάρη του παρακλήτου. Να ανανεώσουμε και να αναρρυπήσουμε τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας και την υπόστασή μας σαν μέλη της Εκκλησίας, σαν ναή του Αγίου Πνεύματος, ναή και σκεύη καθαρά, δοχεία του παρακλήτου, τα οποία κάθε σκέψης θα υπαγορεύεται από το Πνεύμα της Σοφίας, κάθε ενέργεια από το Πνεύμα της Συνέσεως, το αγαθόν, το ευθές, το νοερό, το ηγεμονεύον, το καθαίρον πτέσματα.
Το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον και ζωπιών, το Θείον, που θεοποιεί τους ανθρώπους, που δια της χάριτός του μας μεταβάλλει σε θεούς κατά μέθεξη. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, Πεντηκοστή μετά την Αγία Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Είναι η σημερινή ημέρα, η μέρα η γενέθλια της Εκκλησίας μας, που έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Ήρθε ο χρόνος εκπληρώσεως της υποσχέσεως του Κυρίου μας κατά την Θείαν Ανάληψη, όταν στους μαθητάς ετώνησε ότι να μην αποχωριστούν την Ιερουσαλήμ έως σου ενδύσονται δύναμην εξύψους με του πολλάς ημέρας. Τότε έγινε η εκπλήρωση εκείνου στο οποίο είχε ελπίσει η δύναμη των μαθητών. Η εκπλήρωση της υποσχέσεως που έδωσε ο Κύριος Ιησούς στους Αγίους Αποστόλους και δι' αυτόν σε όλους τους πιστούς του λίγο πριν από το σεπτό πάθος του, για να τους παρηγορήσει, τους είπε: «Όταν εσείς με αγαπάτε και τηρείτε τις εντολές μου, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλον βοηθώ και οδηγώ και παρηγορητή θα σας δώσει για να μένει μαζί σας αιώνια. Θα σας δώσει το Πνεύμα το Άγιον, που φανερώνει και διδάσκει στις καλοδιάθετες ψυχές την αλήθεια». Την ίδια υπόσχεση επανέλαβε και λίγο πριν από την ένδοξο ανάληψη του, λέγοντας: «Ιδού εγώ αποστέλω σε εσάς την υπόσχεση που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας μου», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προανήγγυλαν οι προφήτες ότι θα δοθεί εις πάσαν σάρκα. Με την κάθοδο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Κυρίου. Γιατί όμως ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα άλλον παράκλητον, άλλον παρηγορητή? Διότι και ο ίδιος ο Κύριος ονομάζεται παράκλητος. Έτσι τον αποκαλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφοντας: «Αγαπητά μου παιδιά, αν κάποιος αμαρτήσει από αδυναμία, δεν πρέπει να απελπιστεί. Έχουμε μεσίτη και συνήγορο, ο οποίος με πολύ συμπάθεια και τέλεια γνώση και πείρα συνηγορεί περί μόν των αμαρτωλών ανθρώπων μπροστά στο θρόνο του Θεού». Γι' αυτό άλλωστε παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Το Άγιο Πνεύμα ήλθε μετά τον Χριστό για να μην μας λείπει ο παρηγορητής μετά την αναχώρηση του Κυρίου στους ουρανούς. Ονομάζεται δε άλλος, το οποίο όμως δεν σημαίνει διαφορετικός, αλλά δηλώνει την ισοτιμία μεταξύ Χριστού και Αγίου Πνεύματος. Εδώ το άλλο σημαίνει ένα άλλο πρόσωπο απόλυτα όμοιο με εμένα, τον Χριστό. Η ονομασία αυτή χαρακτηρίζει συγκυριότητα και όχι υποτίμηση. Ήρθε δε με τη μορφή των γλωσσών», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, «λόγω της συγγενείας του προς τον Λόγο, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Ήρθε στο υπερόν, δηλαδή σε όσους βρίσκονταν σε πνευματική ανάταση. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Ιησούς στο υπερό έκανε κοινωνούς του μυστηρίου τους μαθητές του, που επρόκειτο να υπηρετήσουν ανώτερα πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως αναφέρει ο Όσιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα ονομάστηκε παράκλητος διότι παρηγορεί τους ανθρώπους. Μας παρηγορεί ουχ ως δεύτερον Θεού, αλλά ως Θεός. Διότι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Θεού είναι το να παρηγορεί. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι παράκλητος διότι ως Θεός δέχεται τις παρακλήσεις και τα αιτήματά μας, αλλά και διότι μας παρηγορεί με τη χάρη Του σε κάθε θλίψη και περίσταση. Μας βοηθεί να υπερνικήσουμε τις αδυναμίες και τα πάθη μας. Η δε παρηγορία που μας προσφέρει είναι συνεχής, αφού μένει μαζί μας εις τον αιώνα. Χάρη σε αυτό έχουμε μόνιμη και αιώνια κοινωνία με το Θεό Πατέρα, εν το Χριστό. Μας παρηγορεί διότι παρακαλεί υπέρ ημών τον Θεόν Πατέρα, διότι μας χαρίζει το Άγιο Φωτισμό Του, ώστε να γνωρίσουμε τη σωστική αλήθεια, διότι μας προτρέπει να βαδίζουμε την οδό της κατά Χριστόν αρετής, αλλά και μας ενισχύει στη δύσκολη αυτή πορεία της αγιότητος. Διότι χωρίς την ζωοποιώ δύναμή Του, δεν μπορεί να
υπάρξει πνευματική ζωή. Όταν σκηνώσει στην ψυχή μας, την καθαρίζει από κάθε αμαρτωλό μολυσμό, τη λαμπρύνει και την αναπαύει από τους βασανιστικούς ενέχους της αμαρτίας. Μας παρηγορεί διότι μας ενισχύει και στηρίζει στην ώρα των φυσικών και ηθικών αδυναμιών μας. Μας διδάσκει ακόμη και πώς πρέπει να προσευχόμαστε και τι πρέπει να ζητούμε την ώρα της προσευχής, ώστε να αντλούμε παράκληση από το θρόνο της χάριτος. Δικαία λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, σφραγιστήκαμε και σημαδευτήκαμε από το Άγιο Πνεύμα ως δική του κατά την ώρα του μυστηρίου του χρίσματος, ώστε να αξιωθούμε, εάν βεβαίως φυλάξουμε τη σφραγίδα αυτή, να συγκαταρρυθμιθούμε κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας μαζί με όσους θα τύχουν της απολυτρώσεως. Εάν λυπούμε το Άγιο Πνεύμα με τις αμαρτίες μας, το κάνουμε εχθρό μας, όπως έπαθαν οι Ιουδαίοι. Απήθησαν και παρόργησαν το Πνεύμα του Θεού το Άγιον, και αυτό μετεστράφει. Εκείνος που τόσο πολύ τους αγάπησε προηγουμένως, έγινε εχθρός τους. Κατά την σημερινή Αγία ημέρα, την Πεντηκοστή από τις Αναστάσεως του Κυρίου, εορτάζομαι τη μεγάλη και τελευταία και χαρμόσυνη πανήγυρή μας, τη Χριστιανική Πεντηκοστή. Είναι η επίσημος ίδρυσης της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, η γενέθλια ημέρα της. Με άλλα λόγια, πανηγυρίζομαι για την επέλευση, την κάθοδο και την πλουσία έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος του άλλου παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος εις τη γη μας, την Εκκλησία μας, τους Αποστόλους και μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού, διά το αιώνιο του το θαύμα. Με μεγαλειώδη λόγια περιγράφει το Ιερό Κείμενο των Πράξεων το κοσμογονικό του το γεγονός της Πεντηκοστής. «Και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσε όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρός. Εκάθισε τεφένα έκαστον αυτών. Και άξαφνα, χωρίς να το περιμένει κανείς, ήρθε βοή από τον ουρανό σαν βοής φοδρού ανέμου, ο οποίος κινείται με ορμή και βιότητα, και η βοή αυτή εγέμισε όλο το σπίτι όπου βρίσκονται ως συναγμένοι οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές των Ιεροσολύμων, και είδαν με τα μάτια τους να διαμοιράζονται σε αυτούς γλώσσες παρόμοιες προς τις φλόγες του πυρός, και στον καθέναν από αυτούς εκάθισε από μία πύρινη γλώσσα. Και αμέσως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, προσθέτει «και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Γέμισε και υπερπληρώθη το εσωτερικό ανεξαιρέτως όλων των μαθητών με Πνεύμα Άγιον. Άπαντες, σημειώνει. Άπαντες οι Απόστολοι, οι 11 και ο 12ος, ο Ματθίας, ο οποίος εξελέγει προσφάτως στη θέση του Ιούδα του Προδότου, αλλά και όλοι οι μαθητές του Κυρίου που ευρίσκονται στα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι ήσαν ως 120. Περίπου 120 μαζί με τις ευσεβείς γυναίκες που ακολούθησαν τον Κύριον από τη Γαλιλαία και με την Μαρία, την μητέρα του Κυρίου Ιησού, και τους θεωρουμένους ως αδελφούς του. Βέβαια, μαθητές του Χριστού ευρίσκονται και σε άλλους τόπους, όπως πολύ περισσότεροι από 120 στην Γαλιλαία. Αλλά στα Ιεροσόλυμα ήσαν κατά προσέγγιση 120 μαθητές του Χριστού μαζί με τους Αποστόλους, οι οποίοι όλοι συνηθρίζονται τακτικά εις το ευρύχωρο υπερώων των Ιεροσολύμων, εις το οποίο δηλαδή εις τον επάνω όροφο του σπιτιού προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση. Με μια ψυχή και μια καρδιά παρέμεναν ακούραστοι και καρτερικοί εις την προσευχή και εις την δέηση. Ήσαν δε μεταξύ τους αγαπημένοι με ειρήνη και με ομόνοια. Αυτή δε η πνευματική κατάσταση τους προετοίμασε για να δεχθούν μέσα τους όλοι το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της ειρήνης και της αγάπης, της ενότητας και της ομονίας.

Αναμφίβολα, οι 10 Απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον την πρώτη Κυριακή από τον Αναστάντα Κύριο, ο οποίος τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Αυτό όμως ήταν ο Αραβώνας, ο πρόδρομος, η εγγύηση της Πεντηκοστής, κατά την οποία οι Απόστολοι και όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού θα ελάμβαναν το πλήρες μέτρο του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο και ο Ευαγγελιστής Λουκάς υπογραμμίζει «και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Δεν έλαβαν απλώς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά γέμισε το εσωτερικό όλων με Πνεύμα Άγιον. Έλαβαν το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος. Επλήστησαν αυθονότερο και ισχυρότερο από τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Εκαθαρίστησαν από τις αμαρτίες τους, έλαβαν έκτακτα χαρίσματα σοφίας και ξένων γλωσσών για να ανταποκρίνονται στα νέα καθήκοντά τους. Επομένως, οι 120 των Ιεροσολύμων ήσαν οι αντιπρόσωποι της όλης Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού. Οι καλύτερα ήσαν εν δυνάμει και σπέρματι η όλη Καθολική Εκκλησία του Χριστού όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Χαράς λοιπόν Ευαγγέλια. Το Πνεύμα το Άγιον έγινε η ψυχή της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι πάντοτε μαζί μας, συμπαραστάτης και βοηθός μας, οδηγός μας στη γνώση και επίγνωση της αληθείας του Χριστού, έτοιμος να εκχύσει τις δωρεές του αναλόγως της πίστεως και προθύμου διαθέσεως του καθενός μας και της καθημερινής προσπαθίας μας να εφαρμόζουμε τα παραγγέλματά του. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και κατασκηνώνει μέσα μας με το μυστήριο του βαπτίσματος και μάλιστα του χρίσματος με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και για να φέρουμε ένα απλό παράδειγμα και μια απλή εικόνα ότι μεγέθους δοχείων παρουσιάζομαι και το Πνεύμα το Άγιον θα μας γεμίσει με τις χάριτες και τις δωρεές του. Ποτήρι είναι το δοχείο αυτό, φιάλι είναι, δεξαμενή είναι, όλα θα γεμίσουν τελείως. Δεν ακούεται τον πλήρη πνεύμα του Αγίου Απόστολο Παύλο να περιγράφει τους θαυμασίους καρπούς του πνεύματος τούτου. Ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ο καρπός τον οποίο παραγγέλει και παράγει το Άγιο Πνεύμα με τον φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στις ψυχές μας είναι η αγάπη, η χαρά που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση, η αχώριστος από αυτή η ειρήνη, η ανοχή και η πλατιά καρδιά στις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι, η αγαθή διάθεση και καλοσύνη, η ευεργετική εκδήλωση και εξωτερικευσή της, η αξιοπιστία στα λόγια και τις υποσχέσεις μας, η πραότητα ή εις κάθε πονηρών εγκράτεια. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής συνέβη που οι πιστοί όλοι με μια καρδιά προσευχόταν συναγμένοι στο υπερόν των Ιεροσολύμων. Ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, μια βοή ακούστηκε να κατεβαίνει από τον ουρανό σαβίαιος ορμητικός άνεμος και γέμισε όλων των τόπων όπου ήσαν οι Απόστολοι και οι άλλοι μαθητές. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους και μαθητάς ήταν ένα γεγονός έκτακτο και μοναδικό στην ιστορία της Εκκλησίας μας, διότι οι Άγιοι Απόστολοι δεν απέκτησαν απλώς την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά γέμισε το εσωτερικό τους από την παρουσία του. Μέσα τους πλέον εσκήνωσε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έγιναν κατοικητήρια και ναοί του Αγίου Πνεύματος, με ένα όμως τρόπο ιδιαίτερο, έκτακτο και μοναδικό. Μόνο αυτοί έγιναν αλάθητοι, εκφραστές της αληθείας, πάνσοφοι. Ερωτά σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, τι σημαίνει ότι οι Απόστολοι και οι παρόντες πιστοί επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου? Σημαίνει όχι μόνο ότι έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά επλήστησαν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τι σημαίνει επλήστησαν? Αναζωπηρώθηκαν, αναζωογονήθηκαν με το Άγιο Πνεύμα. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος κυριαρχούσαν στην ψυχή τους. Από τότε και στο εξής ζούσαν
μέσα στην παρουσία για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα μεταμόρφωσε τη ζωή τους. Έγιναν πλέον ατρόμητοι, πάνσοφοι. Εκήρυταν τον Λόγο του Θεού με παρησία. Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος συμπληρώνει. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι μαθηταί μετέλαβαν της φωτιάς η οποία εξαφανίζει και κατακαίει τα αγκάθια των αμαρτιών και λαμπρύνει την ψυχή. Το Άγιο Πνεύμα εστάθηκε πάνω από τα κεφάλια των Αγίων Μαθητών με την μορφή των πυρήνων γλωσσών. Μια και μοναδική φορά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, διότι με τον τρόπο αυτό εξηγεί ο Ιερός Πατήρ, το Άγιο Πνεύμα τοποθετούσε πάνω από τα κεφάλια των μαθητών καινούργια διαδήματα πνευματικά, στεφάνια και στέματα λαμπρά της παρουσίας του και της δυνάμεώς του. Επιπλέον, το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε για μία και μοναδική φορά με τη μορφή πυρήνων γλωσσών, για να μας θυμίσει όχι μόνο τη σύγκυση των γλωσσών της Βαβέλ, αλλά περισσότερο την τραγική και συγκλονιστική ώρα που ο Θεός έκλεισε τις πύλες του Παραδείσου στους πρωτοπλάστους με την φλογίνη Ρομφαία. Τότε στέρισε τη χάρη από τους ανθρώπους. Τώρα με τις πύρινες γλώσσες αποκατέστησε την χάρη στους μαθητάς και δι' αυτόν σε όλη την Εκκλησία του Χριστού. Από την Πεντηκοστή και έπειτα το θαύμα της μεταδόσεως του Αγίου Πνεύματος επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην Αγία μας Εκκλησία με τρόπο όμως διαφορετικό. Λέγει ένας υπέροχος ύμνος της Πεντηκοστής ότι το παράκλητο πνεύμα ενέπλησε τους Αγίους Μαθητές, αλλά δι' αυτών και των διαδόχων τους εισπάσαν σάρκα και έχετε. Προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο δια των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Διότι ξεκίνησε από την Ιερή Χωρία των Αγίων Αποστόλων και από αυτούς άπλωσε την χάρη του σε όλους τους πιστούς. Κάθε πιστός πλέον μπορεί να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσει πάνω του ανεξίτηλη τη σφραγίδα των χαρισμάτων του με το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Αλλά και σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αυτό το θαύμα της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος ζούμε οι πιστοί, διότι το Άγιο Πνεύμα τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια και εμείς αισθανόμαστε τις πνευματικές αλλοιώσεις που επιφέρει στη ζωή μας. Τα πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, αναβρίζει τις προφητείες, καθιερώνει τους ιερείς. Γι' αυτό ακριβώς στους υπέροχους ύμνους της Πεντηκοστής ζητούμε από το Άγιο Πνεύμα όπως επιφύτησε και πλήρωσε τους Αγίους Αποστόλους, έτσι να αξιώσει και εμάς της δικής του ελάμψεως και να μας στηρίξει με τη δύναμή του. Στις ευχές δε του Εσπερινού της Πεντηκοστής προσευχόμαστε στον Κύριόν μας με τα εξής ιερά λόγια. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μας πνεύμα σοφίας στους δικούς μας διαλογισμούς και πνεύμα συνέσεως στη δική μας αφροσύνη. Επισκίαζε με το πνεύμα του ιερού φόβου τα έργα μας. Εγκατέστησε στα βάθη της καρδιάς μας πνεύμα ευθές. Δώριζε μας πνεύμα ηγεμονικό ώστε να στηρίζει την ολισθηρότητα της διάνοιάς μας. Καθοδήγησέ μας κάθε μέρα προς το πνευματικό μας συμφέρον, ώστε να ζούμε καθημερινά μέσα μας την ιερή παρουσία του. Δώσε μας τη χάρη σου ώστε να μην απατώμεθα από τα τερπνά του κόσμου αυτού, αλλά να επιθυμούμε την απόλαυση των μελλόντων αγαθών. Την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος έγινε εν είδη πυρήνων γλωσσών. Βέβαια και αλλού μας αναφέρει η Αγία Γραφή για το Πανάγιο Πνεύμα. Και Πνεύμα Θεού επεφέρεται πάνω του ύδατος. Δηλαδή κατά την δημιουργία το Άγιο Πνεύμα επιφερόταν πάνω στα ασχημάτιστα ύδατα. Επίσης ο Φαραώ να τι είχε πει για τον Ιωσήφ. Μη ευρύσομεν άνθρωπον τι ούτων ως έχει Πνεύμα Θεού εν αυτό. Επίσης ο ίδιος ο Θεός πρόσταξε το Μωυσή και εσύ λάλησον πάση τη σοφή στη διανία ους ενέπλησα πνεύματος αισθήσεως. Ο Θεός είχε γεμίσει τους σοφούς με το δικό του πνεύμα, δηλαδή με τις σοφοποιές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη στον προφήτη Ιωήλ ο Θεός είπε πως θα στείλει το πνεύμα το Άγιον επί πάσα σάρκα. Όλοι
Θα ενθυμούμαστε και το χωρίο από το πασίγνωστο πεντηκοστό ψαλμό που λέγει «Και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης». Στο υπερό των μαθητών παρουσιάστηκε εν είδη πυρήνο γλωσσών. Την ημέρα της Πεντηκοστής έκανε αισθητή την παρουσία του το Πνεύμα το Άγιο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως με τον ήχο αυτό το Πανάγιο Πνεύμα γκρέμισε τα τείχη του πονηρού. Ανύψωσε τους ταπεινούς, καθήρισε τους περηφάνους, έλυσε κάθε σύνδεσμα αδικίας, έκανε τους ανθρώπους ιούς της βροντής, γέμισε το σπίτι που ήσαν καθήμενοι. Άλλωστε, ο Χριστός είχε πει «Ημείς δεν πνεύματι βαπτιστήσεστε Αγίω, ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Όντως μετά από λίγες μέρες που είπε ο Κύριος τα λόγια αυτά, οι μαθητές βαπτίστηκαν μέσα στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Οικουμένιος γράφει πως γέμισε το σπίτι το Άγιο Πνεύμα σαν να ήταν μια κολυμβήθρα. Πήρε ο καθένας μέρος από τη χάρη του Θεού. Ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε όλο το πλήρωμα της χάριτος, ενώ οι Απόστολοι και όλοι οι άλλοι άνθρωποι πήραν ένα μέρος, ντύθηκαν δύναμη εξύψους, όπως προφήτευσε ο Χριστός. Ο Μέγας Φώτιος παίρνει το παράδειγμα του σιδήρου και της φωτιάς. «Ένδυμα δε το Πνεύμα το Άγιον λέγεται των πιστών ούχο σημάτιον μόνον, αλ ως ενδύεται σίδηρο στο πυρ, ούκ έξωθεν περιβαλλόμενος, αλ όλος διόλου ούτω και γάρ και των Χριστών ως και το Πνεύμα το Πανάγιον ούχο σημάτιον έξωθεν περικείμενον περιβαλλόμεθα, αλ ως την καρδία και τους λογισμούς πληρούμεν είτε φωτός και το πρόσωπον χάριτος». Δηλαδή ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα ένδυμα των πιστών. Όχι μόνο σαν ημάτιο που σκεπάζει τον άνθρωπο, αλλά σαν τη φωτιά που πυρώνει το σίδερο. Ο σίδηρος δεν περιβάλλεται εξωτερικά τη φωτιά, αλλά γεμίζει ολόκληρος με αυτή ή καλύτερα γίνονται ένα, φωτιά και σίδηρος. Έτσι και τον Χριστό και το Πανάγιο Πνεύμα δεν το περιβαλλόμεθα εξωτερικά σαν ημάτιο, αλλά μας γεμίζει την καρδιά, τους λογισμούς, το πρόσωπο με χάρη. Βέβαια αυτό που πήραν οι Απόστολοι δεν ήταν η ουσία του Θεού, αλλά οι ενέργειες του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιον κατέβηκε για τη σωτηρία μας και από απερίγραπτη αγαθότητα. Έκανε τη φύση μας ομόθεη. Πήραμε τη χάρη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα έχει σαν όχημα και σαν καθέδρα τις ψυχές των ανθρώπων. Όπως ήταν στον προφήτη Ηλία και τους πνευματοφόρους Αποστόλους, είναι και σε όλους τους χριστιανούς ανάλογα με την πίστη και την καθαρότητα. Τους οδηγεί στον ουρανό, ενώ προηγούμενα ο κάθε άνθρωπος ήταν γη και σποδός, τώρα γίνεται προφήτης, Απόστολος, Άγιος, Θαυματουργός, άνθρωπος του Θεού. Ό,τι έχουμε το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Μέσα στην Εκκλησία περιπολεύει συνεχώς το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη με τη βοήθειά του μετανοούμε. Καταλαβαίνουμε τα σφάλματά μας, αναζητούμε το Θεό, φρουρεί τη διάνοιά μας, μας προφυλάσσει από την αμαρτία.

Η Πεντηκοστή θεωρείται ως πηγή αστήρευτος πλούτος θησαυρισμάτων και πλούτος όχι υλικός και κόσμιος αλλά πνευματικός και ουράνιος, και αυτός ο πλούτος είναι το Άγιο Πνεύμα. Χορηγείται δωρεάν υπό της Θείας Αγαθότητος και Σπλαγνίας. Χορηγείται κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Πλήθος δωρεών, πλήθος χαρισμάτων, πλήθος ταλάντων εις τον καθέναν κατά την ιδίαν δύναμη και αντοχή. Αγίο Πνεύματι, πηγή θείων θησαυρισμάτων, εξού σοφία, σύνεσης φόβους. Αγίο Πνεύματι, βυθός χαρισμάτων, πλούτος δόξης, κρυμάτων βάθος μέγα. Αγίο Πνεύματι, θεογνωσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας πάντα γάρ, εν τούτο τα πατρώα δόγματα ο λόγος εκαλύπτει. Αγίο Πνεύματι, θεογνωσίας πλούτος, πτωχή, πτωχοτάτη, πάμπτωχη ήταν η ανθρωπότης σε αγαθά και πνευματικά και ουράνια δωρήματα προτού το Άγιο Πνεύμα κατέρθει στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου. Αλλά αφότου κατά την μεγάλη και πανίερο ημέρα της Πεντηκοστής, ενή μετά το αναληφθήνε τον Κύριον ημών Ιησούς Χριστός εις τους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά του Θεού και Πατρός, αυτό το θείον και άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιο πνεύμα κατέπεψε ο Κύριος και Σωτήρας και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Εγέμισαν οι μαθητές από Άγιο Πνεύμα, έλαβαν το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος, όλον το Άγιο Πνεύμα. Έλαβε μαζί με τους μαθητές και ο κόσμος το Άγιο Πνεύμα. Εγέμισε η οικουμένη από το Άγιο Πνεύμα, από αλήθεια, από θεογνωσία και χάρη, και πλούτησε η ανθρωπότητα ολόκληρη από ουράνια δωρήματα. Εθυσάβρισε από τάλαντα, καταστολίστηκε από χαρίσματα, διότι πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Πράγματι, η του Πνεύματος πηγή επιδημούσα της εν γη πρώτους αγίασε, πρώτους εσώφησε, πρώτους ενέπλησε θείων δωρεών και χαρισμάτων ουρανίων, πρώτους εκρατέωσε και όπλησε με θεία δύναμη και χάρη και εξουσία και αητή τους κατέστησε τους μαθητές του Κυρίου. Αυτοί πρώτοι έλαβαν το μέγα και αστήρευτο πλούτο του Πνεύματος του Αγίου. Αναδείχθησαν Απόστολοι οι μαθητές, διαπρίσιοι κήρυκες, θεολόγοι άριστοι, ήρωες οι άτολμοι και δειλοί, άγιοι, αγιότατοι του ουρανού πολίτες, οι ατελείς και αδύνατοι χαρακτήρες, θησαυροί θείας γνώσεως και σοφίας εχάριτος, οι Απόστολοι. Πρώτοι αυτοί και μετά τους Αποστόλους, όλοι οι πιστοί, όλοι οι ευλαβείς, όλοι οι θεοφιλείς, πάντες υποθούντες και ζητούντες και δεχόμενοι τον Κύριον ήσουν. Όλοι οι πιστοί όλων των αιώνων και των γενεών που ανήκουν και μένουν εις την του Χριστού Αγίαν Εκκλησία και δέχονται τον Αγίον της Εκκλησίας μυστηρίων την ενέργεια και χάρη. Όλοι οι πιστοί βαπτιζόμενοι, χρειόμενοι με το Άγιο Μύρο, εξομολογούμενοι, προσευχόμενοι, κοινωνούντες, δέχονται και λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιον, Πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, ισχύος, ηγεμονικό, ευθές, Πνεύμα φόβου Θεού, Πνεύμα αγαθών, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρουν τα πτέσματα, Πνεύμα λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτες άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν. Όλοι οι άνθρωποι, οι ατελείς, δηλαδή οι μωροί και τυφλοί και δειλοί και ένοχοι και κακοί και αμαρτωλοί που μεταμορφώνονται και αγιάζονται και μεταβάλλονται και γίνονται σοφοί ή άσοφοι και οι ισχυροί ή ανίσχυροι, φωτισμένοι ή εσκοτισμένοι και αγιασμένοι ή καταμολυσμένοι αγνοί και τίμοι και σόφρονες ή ακρατείς και φαύλοι και ανήθικοι και ταπεινοί ή υπερήφανοι και πράοι ή οργύλοι και ανεξίκακοι ή μισήκακοι και υπομονετικοί ή οξύθυμοι και μακρόθυμοι ή προπετείς και εγωιστές και αθυρόστομοι, όλοι αυτοί έλαβαν το Πνεύμα και με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου άλλαξαν
και ανορθώθησαν με τη δύναμη και επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ανακαινίστηκαν. Έγιναν οι παλαιοί νέοι άνθρωποι και νύκτιοι, η παλαιά και μοχθηρή και άθλια ανθρωπότητα. Το Πνεύμα. Τι είναι το Πνεύμα? Αυτός ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Πανάγαθος, ο Πανάγιος, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, η Παναγία Τριάς, με τον Πατέρα, τον Υιό, Θεός και Θεοποιούν, πήρε εκ πυρός προϊόν, αΐ Πατρί και Υιό, συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτά αγαθών και πηγή αγαθότητος, Διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμη, μία σύνταξη, μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος.

0: Η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας. Η Πεντηκοστή είναι θεοφανικό γεγονός. Είναι φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Το Πανάγιο Πνεύμα άνοιξε επίσημα την ωραία πύλη της Εκκλησίας προς τα έθνη και ταυτόχρονα έγινε η μεγάλη δύναμή της. Ο Ιησούς Χριστός μετά το σωτήριο πάθος, τη λαμπροφόρο Ανάσταση και την ένδοξη αναλυψή του ολοκλήρωσε το επηγής έργο του με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και την Εκκλησία του. Έτσι, η Πεντηκοστή είναι το πλήρωμα της Ανάστασης και του σωτηριολογικού έργου, γιατί η μαρτυρία Ιησού Χριστού θα φτάσει εις τα πέρατα της γης. Η μετά την Πεντηκοστή αποδίδει στον κόσμο τη μυστική παρουσία του Χριστού και τον φανερώνει όχι ενώπιον των μαθητών, αλλά εντός των μαθητών στις καρδιές τους. Αυτή η μυστική παρουσία του Χριστού ενεργείται για το Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη θεία ενέργεια, αλλά ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. Έτσι, ο Χριστός αποστέλει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα μορφώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται εξ ονόματος του Πατρός για να αποκαλύψει και να εργαστεί το θέλημά του στον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται εξ ονόματος του Υιού για να μαρτυρήσει για Αυτόν, να Τον φανερώσει και να τελειώσει το έργο Του. Την ημέρα της Πεντηκοστής βάπτισε τους Αποστόλους με τις πύρινες γλώσσες, αλλά παράλληλα τους εξακόντισε σε όλο τον κόσμο και κατέκτησαν τον κόσμο βαπτίζοντάς τους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δημιούργησε τους μάρτυρες με την παρησία και τη θυσία τους να αντιστέκονται σε βασιλείς και ηγεμόνες. Αυτό φώτισε τους πατέρες της Εκκλησίας να ερμηνεύσουν με τη σοφία τους αλάθητα την Αγία Γραφή. Αυτό κατήφθηνε τους Αγίους Πατέρες και ομολογητές να αποφανθούν απλανώς στις οικουμενικές συνόδους με θεόπνευστες διδασκαλίες στη διατύπωση των θείων και ιερών δογμάτων της ομομήτου ημών πίστεως. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και ο Θεός που με τη στοργή σκύβει επάνω μας, βοηθός στις αδυναμίες μας, που προσεύχεται για μας, όχι με λόγια, να μην μας μπερδέψει, αλλά με στεναγμούς αλαλήτους που εκφράζουν όλο τον πόνο και την οδύνη μας. Από τη μια μεριά ο δυναμισμός, από την άλλη η στοργή και η τρυφερότητα για τον άνθρωπο. Κάθε ημέρα ο Θεός μας καλεί στον δρόμο Του και είναι αυτό για μας μια πορεία, ένα Αγίο Πνεύματι για να κατακτήσουμε τον κόσμο και τα του κόσμου, νικώντας την αμαρτία και το θάνατο και κερδίζοντας από τούτη τη γη την αιώνια ζωή. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι άπειρος. Το Πανάγιο Πνεύμα ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ο παντοδύναμος Θεός που έχει δύναμη τεράστια, εμπρός εις την οποία δεν μπορούν να αντισταθούν και οι μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Έχει δύναμη πυρηνική μες, για την οποία δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο. Είδα ότι πάντα δύνασε αδυνατή δε σύ ουδέν. Λέγει δια τον Θεό το βιβλίο του Ιώβ. Επειδή αυτή ανυπολόγιστος και απροσμέτρητος δύναμης είναι δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δια τούτο ονομάζεται πνεύμα ισχύος και δυνάμιος, παντοκρατορικών, παντοδύναμων, άπειροδύναμων. Η δύναμή σου αυτή δεν είναι καταστρεπτική και εξουθενωτική, αλλά δύναμης εξαγιαστική. Δια τούτο άλλωστε λέγεται Άγιον, σαν άνεμος ορμητικός πνέει και ανατρέπει κάθε κακό μέσα στην ψυχή, εκριζώνει όλα τα αγκάθια των αμαρτιών και καθαρίζει το έδαφος της ψυχής. Το βλέπουμε στην περίπτωση των ιερών μαθητών. Ενώ προηγούμενα ενδιαφέροντο δια πρωτεία και τιμές, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος έγιναν άλλοι άνθρωποι. Η ταπεινοφροσύνη και η αυταπάρνηση ήσαν στο εξής το κύριο γνώρισμά τους. Το είδαμε επίσης και στην ιστορία της Εκκλησίας μας, την οποία κυβερνά και οδηγεί το Πανάγιο Πνεύμα. Ανθρώπους που ήσαν ειδωλολάτρες, αμαρτωλοί και τελώνες, δήμοι και ληστές, τους εξαγίασε και τους ανέδειξε μάρτυρες και οσίους. Τόση μάλιστα είναι η εξαγιαστική του δύναμη, ώστε δι' αυτής οι άνθρωποι τι των αγγέλων πολιτείαν επιδεικνύμεθα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μπορούμε δηλαδή να ζούμε σαν τους αγγέλους παρόλον που είμαστε άνθρωποι. Η δύναμη του ζωπιού παρακλήτου δυναμώνει την ψυχή μας. Το κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσον άνθρωπο, που ευχόταν συνεχώς ο Απόστολος Παύλος. Η ενδυνάμωση δηλαδή της ψυχής είναι πραγματικότητα για κάθε πιστό που παίρνει από το Πνεύμα του Άγιον. Όταν έρθει και σκηνώσει μέσα μας ο ουράνιος βασιλεύς δια των ιερών μυστηρίων, τότε οι αδυναμίες και τα πάθη μας υπερνικώνται και εκκριζώνονται. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος επιπλέον μας στηρίζει στις ώρες των δυσκολιών μας. Το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Μας συμπαρίσταται στις ασθένειές μας, αλλά και τις περιπέτειες της ζωής. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο κυβερνήτης των χυμαζομένων, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του. Αναλαμβάνει εκείνο το τιμόνι του πλοίου της ζωής μας που μας σώζει από την ταραχή των κυμάτων. Δίδει θάρρος και υπομονή, χαρίζει ελπίδα και αισιοδοξία, δωρίζει ψυχραιμία και ηρεμία ψυχική. Μέσα στο σάλο των βιωτικών μελιμάτων, στις ώρες του πόνου και των ασθενειών, των οικογενειακών και τόσων άλλων προβλημάτων, εκείνος ο αγαθός παράκλητος παρακαλεί, παρηγορεί, τονώνει και ενδυναμώνει την δοκιμαζομένη ψυχή κάθε πιστού. Η προσωπική μας πείρα θα έχει να βεβαιώσει ασφαλώς πολλά για το τι μπορεί να κάνει προς χάριν μας εν καιρό συμφορών η αίτητος δύναμης του Παναγίου Πνεύματος. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους και να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη. Κοντά μας είναι και ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, ρυθμίζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις, τις τεχνικές που έχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Επίσης, κοντά μας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στην εκπομπή αυτή μιλάμε για τα πάθη και τον τρόπο που θεραπεύονται τα πάθη και γίνονται αρετές. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική της λαγνίας, της αρκικής επιθυμίας και την απόκτηση των αρετών της εγκρατείας και της σοφροσύνης. Αμέσως μετά τη γαστριμαργία και τη θεραπευτική της, οι πατέρες τοποθετούν τη θεραπεία της πορνείας, γιατί θεωρούν ότι αυτά τα δύο πάθη συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους. Και τα δύο ανήκουν στα λεγόμενα σωματικά πάθη. Είναι δηλαδή πάθη που εκδηλώνονται έντονα μέσα από το σώμα και τις αισθήσεις. Και γι' αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από την αρχή του πνευματικού αγώνα. Οι πατέρες παρατηρούν ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην υπερβολή, την καλοπέραση και την αναζήτηση σωματικής απόλαυσης, τότε εύκολα διεγείρονται και τα δύο αυτά σαρκικά πάθη. Γι' αυτό η γαστριμαργία πολλές φορές ανοίγει τον δρόμο και για την πορνεία, την σαρκική απόλαυση δηλαδή. Αντίθετα, η εγκράτεια, η προσοχή και το μέτρο βοηθούν να ηρεμήσει συνολικά ο άνθρωπος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά και πνευματικά. Τα πάθη δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοτρέφονται. Όταν θεραπεύεται ένα βασικό πάθος, συχνά αποδυναμώνονται και όλα τα άλλα. Γι' αυτό οι πατέρες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα πρώτα και πιο θα λέγαμε χονδροειδή πάθη, τη γαστριμαργία και τα σαρκικά αμαρτήματα, επειδή θεωρούν ότι από εκεί ξεκινά σε μεγάλο βαθμό είτε η πτώση είτε η θεραπεία ολόκληρου του ανθρώπου. Είναι βαθύ και δύσκολο το πάθος των σαρκικών αμαρτημάτων μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Οι πατέρες δεν μιλούν επιφανειακά, ούτε με έναν τρόπο ηθικολογικά θα λέγαμε, αλλά με μεγάλη ρεαλιστική γνώση της ανθρώπινης φύσης. Λένε ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα σκληρός, γιατί το πάθος αυτό αγγίζει πολύ βαθιά το σώμα, τη φαντασία, τα συναισθήματα, τη μνήμη, τις αισθήσεις και γενικά ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, προσοχή και επιμονή και δεν θεραπεύεται εύκολα ούτε γρήγορα. Ο Άγιος Κασιανός ονομάζει φοβερό πόλεμο τον πόλεμο ενάντια σε αυτό το πάθος, όχι για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε φόβο ή απελπισία, αλλά για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι απαιτείται σοβαρότητα, ταπείνωση και συνεχής αγώνας. Μέσα από τα λόγια αυτά φαίνεται και κάτι όμως πολύ παρηγορητικό, ότι οι πατέρες γνωρίζουν πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας και γι' αυτό αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο με κατανόηση και θεραπευτική διάθεση, όχι με σκληρότητα. Δεν παρουσιάζουν την πνευματική ζωή ως κάτι εύκολο ή κάτι μηχανικό, αλλά ως μια πορεία μακράς θεραπευτικής αγωγής, όπου ο άνθρωπος πολλές φορές πέφτει, σηκώνεται, παλεύει και μαθαίνει σταδιακά να μεταμορφώνει τις επιθυμίες του μέσα από τη σχέση του με τον Θεό. Στην Τριζίνα, στο μοναστήρι του σύγχρονου γέροντα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, κάποτε οι πατέρες άρχισαν να συζητάνε για αυτό το πάθος των σαρκικών επιθυμιών και ο γέροντας με απότομο τρόπο χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και είπε «Σταματήστε, τέτοιες συζητήσεις δεν επιτρέπονται». Και του λένε οι πατέρες, «Γέροντα, και εσύ ταλαιπωρείσαι από αυτό το πάθος?» Και τους απαντά, «Το πρόβλημα σάρξ θα το λύσει η πλάξ του τάφου». Για να καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Η αρετή που θεραπεύει και αντιστέκεται στο πάθος αυτό είναι η σοφροσύνη ή αλλιώς αγνότητα. Οι πατέρες εξηγούν ότι αυτή η αρετή μπορεί να βιωθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε μέσα στον μοναχισμό και στην αγαμία, είτε μέσα στο γάμο, παρακαλώ. Η αγνότητα και η σοφροσύνη μπορούν να βιωθούν μέσα στον γάμο. Και ο έγκαμος άνθρωπος καλείται να ζει με σοφροσύνη, δηλαδή με καθαρότητα, με μέτρο, με σεβασμό και ελευθερία απέναντι στην επιθυμία του. Παρόλο που οι δύο δρόμοι έχουν διαφορετική μορφή, έχουν τον ίδιο βαθύτερο σκοπό, να καθαρίσει η καρδιά και να επανέλθει ο άνθρωπος σε μια αγάπη, σε έναν τρόπο αγάπης που δεν είναι εγωκεντρικός ούτε σαρκικός. Να μάθει να αγαπά στρέφοντας ολοκληρωτικά την καρδιά του προς τον Θεό και έτσι να σχετίζεται με τον άλλον άνθρωπο με καθαρότητα. Οι πατέρες βλέπουν ότι μετά την πτώση από τον Παράδεισο η επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου διασκορπίστηκε και εχμαλωτίστηκε στη φιλιδονία και στη σαρκική αυτάρκεια. Η σοφροσύνη λοιπόν και η αγνότητα δεν σημαίνει καταστροφή της αγάπης ή της επιθυμίας, αλλά θεραπεία και μεταμόρφωσή τους. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να αγαπά χωρίς να χρησιμοποιεί τον άλλον ως αντικείμενο ικανοποίησης και χωρίς να στρέφει όλη τη δύναμη της καρδιάς του στα σαρκικά, αλλά να στρέφει την καρδιά του προς τον Θεό που είναι η πληρότητα κάθε αγάπης. Η σεξουαλικότητα δεν θεωρείται κάτι κακό από μόνη της, αλλά αποκτά το σωστό της νόημα μέσα στη συζυγική σχέση και την αληθινή αγάπη του γάμου. Γι' αυτό όταν κάποιος επιλέγει την αγαμία ή τον μοναχικό βίο, καλείται να ζήσει διαφορετικά, με πλήρη αποχή από τη σεξουαλική πράξη και με αγώνα απέναντι στις αντίστοιχες επιθυμίες. Οι πατέρες θεωρούν ότι ακόμη και η εσωτερική καλλιέργεια της επιθυμίας μπορεί να ξαναζωντανέψει το πάθος μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό μιλούν όχι μόνο για εξωτερική εγκράτεια, αλλά κυρίως για την εσωτερική αγνότητα και καθαρότητα. Έτσι η σοφροσύνη παρουσιάζεται ως βαθιά ελευθερία, ως μια κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στις ορμές και στα ένστικτα και όχι απλώς ως μια εξωτερική πειθαρχία ή μια απαγόρευση. Βέβαια χρειάζεται να προσέξουμε ότι οι πατέρες μιλούν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της μοναχικής κλίσης. Ο άνθρωπος εκεί αφιερώνει ολόκληρη την ύπαρξή του αποκλειστικά στον Θεό. Δεν περιφρονούν το γάμο, ούτε περιφρονούν τη συζυγική αγάπη, αλλά αναγνωρίζουν δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής μέσα στην Εκκλησία. Στον μοναχισμό, η αγάπη και η επιθυμητική δύναμη καλούνται να στραφούν ολοκληρωτικά προς τον Θεό. Γι' αυτό η εγκράτεια δεν παρουσιάζεται στο χώρο του μοναχισμού ως καταπίεση του ανθρώπου, αλλά ως προσπάθεια ενοποίησης, υπογραμμίζω τη λέξη, και μεταμόρφωσης όλης της υπάρξεως γύρω από μία απόλυτη αγάπη, την αγάπη προς τον Θεό. Η εγκράτεια λοιπόν και η αποφυγή ερωτικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους στον μοναχισμό λειτουργεί ως μία ενοποίηση και μεταμόρφωση όλη της αγαπητικής δύναμης του ανθρώπου γύρω από ένα μονάχα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού. Η σεξουαλική επιθυμία είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση, επειδή συνδέεται με τη συνέχιση και την αναπαραγωγή της ζωής. Οι πατέρες το ξέρουν αυτό, δεν το παραβλέπουν ούτε το περιφρονούν. Άρα δεν είναι κάτι επιφανειακό και βέβαια δεν είναι και κάτι εύκολο για να ελεγχθεί και να υποταχθεί. Οι πατέρες αναγνωρίζουν ρεαλιστικά ότι αυτή η δύναμη είναι πολύ ισχυρή και συνοδεύει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και ο αγώνας της εγκράτειας και της πλήρους αποχής στο μοναχικό βίο είναι πολύ δύσκολος και μακροχρόνιος. Δεν αντιμετωπίζουν οι πατέρες τον άνθρωπο σαν να έπρεπε να μην έχει καθόλου επιθυμίες ή σαν να ήταν εύκολο να τις υπερβεί. Γνωρίζουν πολύ καλά τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης και γι' αυτό μιλούν για έναν συνεχή και κοπιαστικό αγώνα. Προσέξτε όμως, δεν μιλούν για περιφρόνηση προς το σώμα, ούτε για άρνηση της φυσικής πραγματικότητας του ανθρώπου. Υπάρχει όμως η προσπάθεια αυτή, η ισχυρή δύναμη, να μην κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο, αλλά να μεταμορφώνεται και να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας ζωής που είναι ολοκληρωτικά στραμμένη προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ερωτική δύναμη, η σεξουαλικότητα, έχει μέσα στο μοναχικό, βρίσκουν έναν τρόπο να την εντάξουν και να την χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν το κεντρικό σκοπό της ζωής που είναι η ένωση με του ανθρώπου με τον Θεό. Επειδή λοιπόν αυτό το πάθος συνδέεται άμεσα με το σώμα, η θεραπεία του είναι λογικό να μην γίνεται μόνο με καλές σκέψεις, με συμβουλές ή με αποφάσεις έτσι ιδεολογικές. Χρειάζεται πρακτική άσκηση του σώματος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες δίνουν μεγάλη σημασία στην νηστεία, στην αγρυπνία, στη σωματική εργασία. Ιδιαίτερα μέσα στο μοναχισμό οργανώνεται η ζωή με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθιέται ο άνθρωπος στον αγώνα του ενάντια σε αυτό το πάθος. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά ως τιμωρία του σώματος, αλλά ως έναν τρόπο να περιοριστεί η υπερβολική άνεση, η ραθυμία και η διάχυση της ενέργειας του ανθρώπου προς τα πάθη. Η σωματική εργασία, παραδείγματος χάρη, βοηθά τον άνθρωπο να μην αφήνει το νου του αργό και έτσι να γεμίζει από φαντασίες και λογισμούς. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του πάθους αυτού είναι ο νους μας να ασχολείται με κάτι, να μην αφήνεται ελεύθερος να φαντάζεται και να ασχολείται με πράγματα τα οποία θα ερεθίσουν το πάθος. Η αγρυπνία μειώνει την υπερβολική χαλάρωση και την οθρότητα που συχνά συνδέεται με τα σαρκικά πάθη. Όταν λένε αγρυπνία οι πατέρες δεν εννοούν μόνο το να ξενυχτάω προσευχόμενος, αλλά εννοούν όλη την διαδικασία το τελετουργικό των ακολουθιών κλπ. Το οποίο βέβαια οδηγεί σε μία αντιμετώπιση. Γι' αυτό σηκώνονται πάρα πολύ νωρίς, χωρίς να έχουν χορτάσει τον ύπνο τους, κάνουν τις ακολουθίες τους, τις μετάνοιές τους κλπ. Ούτως ώστε όταν θα ξαπλώσω στο κρεβάτι αμέσως να τους πάρει ο ύπνος, να κοιμηθούν και να μπορούν να μην έχουν ενοχλήσεις. Η αγρυπνία λοιπόν μειώνει την υπερβολική χαλάρωση και την οθρότητα. Και η νηστεία βέβαια είναι πολύ σημαντική, γιατί οι πατέρες παρατηρούν ότι η υπερβολή στο φαγητό και η βίωση υπερβολή στο ποτό διεγείρει και ενισχύει τη σαρκική επιθυμία. Γι' αυτό λένε ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να πολεμήσει αυτό το πάθος των σαρκικών επιθυμιών αν πρώτα δεν έχει μάθει να βάζει μέτρο στο πάθος της γαστριμαργίας. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μια ενιαία ύπαρξη. Ψυχή και σώμα αλληλεπιδρούν συνεχώς αναμεταξύ τους. Οι σωματικές συνήθειες επηρεάζουν το νου και την καρδιά. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή χρειάζεται ολόκληρο τον άνθρωπο να ρυθμίσει και να προσανατολίσει και όχι μόνο τις ιδέες και τα συναισθήματά του. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι αγώνας που αφορά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου ή τις ιδέες ή τις γνώσεις ή τα συναισθήματα, αλλά ακόμη και το σώμα και το ρυθμό ζωής. Ο τρόπος που ζει ο άνθρωπος, ο ρυθμός της ζωής του, οι συνήθειές του είναι αυτές που ενισχύουν ή έρχονται ως εμπόδιο στον πνευματικό αγώνα.

Βρίσκεστε, αδερφοί μου, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για την φροντίδα και μέρημνα που δείχνει στην υλοποίηση της εκπομπής μας, αλλά και για την θαυμάσια επιλογή της μουσικής ανάσας που μόλις τώρα ακούσαμε. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνά μας στο τηλεφωνικό κέντρο στα οποία μπορείτε να μας καλείτε, και ευχαριστούμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία εκεί δέχεται τα τηλεφωνήματά σας και σημειώνει τις τοποθετήσεις σας. Στη σημερινή μας εκπομπή ασχολούμαστε με τη θεραπεία των σαρκικών παθών, των σαρκικών επιθυμιών, του πάθους της πορνείας, το πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή την επίθεση αυτή των σαρκικών παθών. Σήμερα βλέπουμε στο πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πάθος και πώς αποκτάται αντίστοιχα η αρετή της σοφροσύνης και της αγνότητας μέσα στο χώρο του μοναχισμού. Για να πολεμήσει ο άνθρωπος το πάθος αυτό, δεν αρκεί μόνο η εσωτερική προσπάθεια, αλλά χρειάζεται και να αποφεύγει όσα διεγείρουν και ξυπνούν την επιθυμία. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η ανθρώπινη καρδιά επηρεάζεται πολύ από τις εικόνες, τα ερεθίσματα, τις φαντασίες και γενικά από όσα μπαίνουν μέσα μας, μέσα από τις αισθήσεις, από τα ερεθίσματα των αισθήσεων. Γι' αυτό μιλούν για την ανάγκη της ησυχίας, δηλαδή μια ζωής πιο ήρεμης, πιο προσεκτικής και προστατευμένης από τη συνεχή διέγερση. Ο Άγιος Κασιανός χρησιμοποιεί μάλιστα την εικόνα της ασθένειας της σωματικής. Λέει ότι όπως ένας άρρωστος χρειάζεται ηρεμία για να πέσει ο πυρετός και να αναρρώσει, έτσι και ο άνθρωπος που πολεμά αυτό το σαρκικό πάθος χρειάζεται να απομακρύνει όσα τον αναστατώνουν και αναζωπυρώνουν την επιθυμία. Η ησυχία λοιπόν βοηθά τον νου να καθαρίσει από τον καταιγισμό των εικόνων και να δει πιο καθαρά τον εσωτερικό του κόσμο. Έτσι δεν μπορεί κάποιος που έχει πρόβλημα με αυτό το πάθος να λέει εγώ βλέπω συνέχεια τηλεοράσεις, ακούω τραγούδια έτσι που ερεθίζουν το πάθος και ταυτόχρονα αγωνίζουμε και ενάντια στο πάθος. Λέει ο Αββάς Μάρκος, μισούμε τα πάθη αλλά αγαπούμε τις αιτίες τους. Δεν θα κάνουμε προκοπή έτσι. Φανταστείτε έναν ο οποίος έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό και θέλει να νικήσει το πάθος του αλκοολισμού και να έχει το σπίτι του γεμάτο με κρασί, ας πούμε. Δεν γίνεται να τον νικήσει, μια, δυο, τρεις θα πέσει. Έτσι λοιπόν, είναι ξεκάθαροι οι πατέρες ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις αιτίες που φουντώνουν και ρεθίζουν αυτό το πάθος και να αναζητούμε την ησυχία. Δηλαδή, οι πατέρες δείχνουν μια μεγάλη ψυχολογική λεπτότητα. Γνωρίζουν ότι η επιθυμία πολλές φορές αρχίζει από μικρές εικόνες, εντυπώσεις και λογισμούς που σιγά σιγά ριζώνουν μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό μιλούν για φυλακή των αισθήσεων, ιδιαίτερα της όρασης, όχι με φόβο προς τον κόσμο ή με περιφρόνηση του σώματος, αλλά ως προσπάθεια να προστατευτεί ο νους από τη συνεχή διάχυση και διέγερση. Στη σημερινή εποχή αυτό φαίνεται ακόμη πιο έντονα, αφού ο άνθρωπος βομβαρδίζεται ασταμάτητα από εικόνες και ερεθίσματα που κρατούν τον νου σε μια μόνιμη ταραχή και διέγερση. Βέβαια, όσο σωματικές και αν είναι η νηστεία, η αγρυπνία και η σωματική άσκηση, όσο σημαντικές και αν είναι, από μόνες τους δεν αρκούν για τη θεραπεία αυτού του πάθους. Η σεξουαλική επιθυμία δεν είναι μόνο θέμα σώματος, αλλά είναι και θέμα ψυχής, φαντασίας, καρδιάς, λογισμών. Γι' αυτό ο αγώνας πρέπει να γίνεται κυρίως μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η ρίζα του πάθους βρίσκεται στην καρδιά και όχι στις σωματικές κινήσεις. Δηλαδή στον τόπο όπου γεννιούνται οι επιθυμίες, οι εικόνες, οι φαντασίες και οι λογισμοί. Γι' αυτό οι πατέρες θεωρούν πιο σημαντική απ' όλα
την φυλακή της καρδιάς, δηλαδή τη συνεχή πνευματική προσοχή πάνω σε όσα μπαίνουν και κινούνται μέσα στο νου και στην ψυχή. Ξεκινάει λοιπόν η θεραπεία αυτού του πάθους όταν ο άνθρωπος μάθει να κόβει τους λογισμούς και τις φαντασίες από την πρώτη στιγμή που εμφανίζονται, πριν ριζώσουν και πριν η ψυχή αρχίσει να τους απολαμβάνει εσωτερικά. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι αν ο άνθρωπος αφήσει τη φαντασία να συνομιλεί με αυτό το πάθος, τότε παρασύρεται και το σώμα του. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμβουλεύει να μην ανοίγει κανείς διάλογο με αυτούς τους λογισμούς, γιατί το πάθος έχει μεγάλη δύναμη ακριβώς επειδή συνδέεται με μια φυσική ανθρώπινη κατάσταση. Έτσι προτείνει την άμεση αποκοπή και απομάκρυνση του λογισμού πριν προλάβει να γίνει εσωτερική συγκατάθεση. Ο αληθινός αγώνας της σοφροσύνης είναι δηλαδή κυρίως αγώνας για την καθαρότητα της καρδιάς και όχι για την εξωτερική συμπεριφορά. Στον αγώνα για την καθαρότητα της καρδιάς και την αντιμετώπιση των παθών, η προσευχή πρέπει να ενωθεί με φυσικό τρόπο με τη φυλακή της καρδιάς, δηλαδή με τη συνεχή εσωτερική προσοχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ιδιαίτερη θέση έχει η μονολόγιστη ευχή, η ευχή του Ιησού, γιατί βοηθά το νου να μένει στραμμένος προς τον Θεό και να μην διασκορπίζεται εύκολα σε λογισμούς και φαντασίες. Βέβαια, οι πατέρες γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος δεν φτάνει αμέσως στην αληθινή καρδιακή προσευχή. Γι' αυτό λένε ότι στην αρχή πάρα πολύ βοηθάει και η λεγόμενη σωματική προσευχή, δηλαδή η συμμετοχή του ίδιου του σώματος στην προσευχή. Πώς γίνεται αυτό? Οι μετάνοιες, οι γονικλησίες, το σήκωμα των χεριών, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η στάση του σώματος. Όλα αυτά δεν θεωρούνται θέατρο ή εξωτερικός τύπος, αλλά ένας τρόπος να συμμετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος στην διαδικασία της προσευχής. Επειδή το πάθος επηρεάζει και το σώμα και την ψυχή, γι' αυτό και η θεραπεία χρειάζεται ολόκληρο τον άνθρωπο. Οι σωματικές κινήσεις της προσευχής βοηθούν να ταπεινωθεί η καρδιά, να συγκεντρωθεί ο νους και να απομακρυνθεί η ένταση των παθών. Το ίδιο και η ψαλμωδία. Οι πατέρες τη θεωρούν πολύ ισχυρό φάρμακο, γιατί γεμίζει το νου με ιερά νοήματα, ηρεμεί την ψυχή και μετακινεί την καρδιά από τη φαντασία και την εμπάθεια προς τη μνήμη του Θεού. Και όταν λέμε ψαλμωδία, δεν εννοούμε μόνο να ψέλνουμε ψαλμούς και ύμνους, που είναι και αυτό, αλλά εννοεί όλο το τυπικό, το τελετουργικό της προσευχής, να ανάψουμε το καντήλι μας, να θυμιάσουμε, να έχουμε όμορφες εικόνες, όλα αυτά. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει αυτά τα σοβαρά πάθη, τα δύσκολα, μόνο με τη δική του δύναμη, όσο και να αγωνιστεί. Οι πατέρες ζητούν βέβαια προσπάθεια, άσκηση, προσοχή και αγώνα, όμως θέλουν να προστατεύσουν τον άνθρωπο από την υπερηφάνεια και την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι όποιος νομίζει πως θα νικήσει μόνος του τη σάρκα, τρέχει μάταια. Γιατί όταν πραγματικά υπερνικέται η δύναμη της φύσης, τότε φανερώνεται η παρουσία της χάρης του Θεού. Ο Άγιος Κασιανός εξηγεί επίσης ότι ο άνθρωπος συχνά κουράζεται και βασανίζεται περισσότερο όταν στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις και δεν αποδέχεται ότι αυτός ο πόλεμος ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες. Γι' αυτό οι πατέρες βλέπουν τη σοφροσύνη όχι ως προσωπικό κατόρθωμα ή απλή αυτοπιθαρχία, αλλά ως καρπό συνεργασίας του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος αγωνίζεται, αλλά ταυτόχρονα προσεύχεται, ταπεινώνεται και ζητά βοήθεια, γνωρίζοντας ότι η αληθινή καθαρότητα της καρδιάς είναι δωρεά του Θεού και όχι τρόπαιο του εγωισμού. Δεν γίνεται η θεραπεία αυτού του πάθους μόνο με άρνηση ή καταπίεση των λογισμών, αλλά με το να γεμίσει ο άνθρωπος το νου και την καρδιά του από την πνευματική ζωή.
Δηλαδή οι πατέρες λένε ότι η προσεκτική ανάγνωση και μελέτη της Αγίας Γραφής λειτουργεί σαν φάρμακο για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλάζει τα νοήματα που κατοικούν μέσα στο νου του και στρέφει την καρδιά του προς τον Θεό. Πολύ σημαντικοί επίσης θεωρούν, όπως και στο θέμα στην αντιμετώπιση του πειρασμού του πάθους της γαστρομαργίας, την μνήμη του θανάτου τη θεωρούν πολύ σημαντική, δηλαδή τη ζωντανή συνείδηση ότι η ζωή είναι προσωρινή και ότι ο άνθρωπος πορεύεται προς συνάντηση με τον Θεό. Αυτό βοηθά να μικρύνουν μέσα του οι εμπαθείς επιθυμίες, να αποκτήσει μια σοβαρότητα και μια εγρήγορση ο άνθρωπος. Ακόμη μεγάλη σημασία δίνουν οι πατέρες στην υπακοή στον πνευματικό πατέρα και στην εξαγόρευση των λογισμών, επειδή γνωρίζουν ότι τα πάθη δυναμώνουν όταν μένουν κρυφά μέσα στην ψυχή. Όταν όμως ο άνθρωπος τα φανερώνει με ταπείνωση και ειλικρίνεια, χάνουν μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Έτσι η θεραπεία δεν παρουσιάζεται ως μία μοναχική πάλη του ανθρώπου με τον εαυτό του, αλλά ως μια πορεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, με προσευχή και με πνευματική καθοδήγηση. Τα πάθη δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά είναι βαθιά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αλληλοτρέφονται. Γι' αυτό και η θεραπεία του σαρκικού πάθους δεν μπορεί να γίνει αποκομμένα από τον γενικότερο πνευματικό αγώνα του ανθρώπου. Πολλά άλλα πάθη προετοιμάζουν το έδαφος και δυναμώνουν τη σαρκική επιθυμία. Για παράδειγμα, η γαστριμαργία χαλαρώνει τον άνθρωπο και διεγείρει την φιλιδονία. Η υπερηφάνεια και η κοινοδοξία τρέφουν τον εγωισμό, τη φιλαυτία και την ωρεοπάθεια. Η ακιδεία αφήνει το νου άδειο και ευάλωτο. Η οργή και η ταραχή διασπούν την εσωτερική ειρήνη και προσοχή. Η υπερβολική οικειότητα και η αδιάκριτη συναναστροφή δημιουργούν επικίνδυνες προσκολήσεις. Η κενολογία και η πολυλογία σκορπούν το νου και αφαιρούν την νύψη. Ακόμη και η φιλαργυρία συνδέεται με τη βαθύτερη επιθυμία κατοχής και ιδιοποίησης. Οι πατέρες λοιπόν δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι μια ενιαία ύπαρξη και ότι κάθε πάθος επηρεάζει ολόκληρη την ψυχή. Γι' αυτό και η σοφροσύνη δεν είναι απλώς έλεγχος μιας συγκεκριμένης επιθυμίας, αλλά συνολική θεραπεία της καρδιάς και όχι μόνο της καρδιάς, του τρόπου ζωής, του τρόπου ύπαρξης του ανθρώπου. Όπως τα πάθη βέβαια συνδέονται μεταξύ τους, έτσι μεταξύ τους συνδέονται και οι αρετές. Γι' αυτό και η σοφροσύνη δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της χωρίς τις υπόλοιπες αρετές. Οι πατέρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ταπείνωση και λένε ότι χωρίς αυτήν η σοφροσύνη δεν μπορεί να στεριώσει πραγματικά μέσα στην καρδιά. Αν ο άνθρωπος πολεμά τα πάθη, αλλά ταυτόχρονα αισθάνεται ανώτερος, αυτάρκης και σκληρός, τότε εύκολα πέφτει

παθών. Οι πατέρες γνωρίζουν ότι η ταραχή, ο θυμός, η βία προς τον εαυτό μας και η εσωτερική ένταση συχνά τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τα πάθη. Αντίθετα, η πραότητα και η υπομονή φέρνουν ηρεμία, σταθερότητα και τελικά τη θεραπεία της καρδιάς. Γι' αυτό ο Άβας Κασιανός λέει ότι το πιο δυνατό φάρμακο για την ανθρώπινη καρδιά είναι η υπομονή, γιατί μέσα από αυτήν ο άνθρωπος μαθαίνει να αντέχει τον αγώνα ενάντια στον παθόν, χωρίς απελπισία, χωρίς βιασύνη και χωρίς να χάνει την ειρήνη του.

Και περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Για όσους άνοιξαν και συντονίστηκαν τώρα με το ραδιόφωνο μας, ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών», μια εκπομπή με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη, κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του σταθμού μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μιλάμε λοιπόν για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ή που θεραπεύουμε την ψυχή μας από το σαρκικό πάθος, από το πάθος της πορνείας, όπως το ονομάζουν οι πατέρες. Η πλήρης αποχή του μοναχού από το γάμο και τη σεξουαλική ζωή, μιλάμε ότι πώς αντιμετωπίζεται το πάθος στο μοναχισμό, που βοηθάει βέβαια και όλους εμάς, και ίσως στην επόμενη εκπομπή, πρώτα ο Θεός, να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το πάθος μέσα στον έγκαμο βίο. Η πλήρης λοιπόν αποχή του μοναχού από το γάμο και τη σεξουαλική ζωή δεν παρουσιάζεται ως περιφρόνηση του γάμου ή του κόσμου, αλλά ως ένας τρόπος ολοκληρωτικής αφιέρωσης της υπάρξεως όλης στον Θεό. Ο μοναχός επιλέγει να μην έχει συζυγικές και οικογενειακές μέρημνες, ώστε να μπορεί να στρέψει όλη τη δύναμη της αγάπης, της επιθυμίας, της σκέψης και της ζωής του αποκλειστικά προς τον Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο άγαμος φροντίζει περισσότερο τα του Κυρίου, ενώ ο έγκαμος φυσικά έχει και τις φροντίδες της οικογενειακής ζωής και τις σχέσεις με τον σύζυγο ή τη σύζυγό του. Βέβαια εδώ οι πατέρες δεν υποτιμούν το γάμο. Αναγνωρίζουν ότι και ο γάμος είναι ιερός δρόμος ζωής μέσα στην Εκκλησία.

0: Όμως ο μοναχισμός παρουσιάζεται ως ιδιαίτερη κλίση ολοκληρωτικής αφοσίωσης, όπου ο άνθρωπος επιδιώκει να ζήσει απερίσπαστα για τον Θεό. Το βαθύτερο νόημα είναι ότι η αγαμία αποκτά αξία μόνο όταν γίνεται έκφραση αγάπης και ολοκληρωτικής αναφοράς στον Θεό. Διαφορετικά, αν αντιμετωπιστεί απλώς ως εξωτερική αποχή ή κάτι που φέρνει ακόμη και καταπίεση της ζωής του ανθρώπου, χάνει το αληθινό πνευματικό της περιεχόμενο. Η αρχική κατάσταση του ανθρώπου στον Παράδεισο ήταν μια κατάσταση ολοκληρωτικής αναφοράς προς τον Θεό, όπου όλη η δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας ήταν στραμμένη προς Αυτόν, προς τον Θεό δηλαδή. Οι πατέρες λένε ότι η σεξουαλική επιθυμία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, μέσα στη φθορά και στην εμπάθεια, εμφανίστηκε μετά την πτώση, με τη μορφή που έχει σήμερα, όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από αυτή την θεοκεντρική ενότητα που είχε μέσα στον Παράδεισο. Γι' αυτό, αναφέρονται στην σωματική παρθενία ως επιστροφή σε μια πιο, θα λέγαμε, παραδείσια κατάσταση, αλλά και ως προτύπωση της μέλουσα ζωής, κατά την οποία ο άνθρωπος θα ζει ολοκληρωτικά μέσα στη σχέση με τον Θεό. Και αλίμονό μας, αν δεν το έχουμε μάθει από τώρα να το ζούμε, πώς θα το ζήσουμε τότε. Όταν λένε ότι η παρθενία είναι ανώτερη εντός εισαγωγικών από το γάμο, δεν εννοούν ότι ο γάμος είναι κάτι κακό ή ότι ο γάμος είναι κάτι ακάθαρτο. Η ίδια η Εκκλησία τον θεωρεί μεγάλο μυστήριο και τρόπο και δρόμο αγιασμού. Οι πατέρες μιλούν από τη σκοπιά του μοναχισμού και της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στον Θεό, βλέποντας την παρθενία, όπως είπαμε, ως σημείο της εσχατολογικής και αγγελικής πολιτείας. Η καρδιά του ανθρώπου πλάστηκε τελικά με ένα σκοπό, να αγαπά ολοκληρωτικά το Θεό, και όλες οι άλλες μορφές αγάπης βρίσκουν το αληθινό νόημά τους μόνο μέσα σε αυτή τη σχέση, στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Από τη μια, οι πατέρες βέβαια υμνούν την παρθενία και τη μοναχική αφιέρωση ως ανώτερο τρόπο ολοκληρωτικής αναφοράς προς τον Θεό. Από την άλλη όμως, ούτε καταδικάζουν ούτε περιφρονούν το γάμο. Το θεωρούν καλό, άγιο και ευλογημένο, ευλογημένο από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος παραβρέθηκε στο γάμο της Κανά και μάλιστα εκεί έκανε και το πρώτο του θαύμα. Δεν έχουν, λένε οι πατέρες, όλοι οι άνθρωποι την ίδια κλίση ή το ίδιο χάρισμα εγκράτειας. Γι' αυτό το παρουσιάζουν το γάμο ως θεόζωτο δρόμο ζωής, μέσα στον οποίο η ανθρώπινη αγάπη και η σεξουαλικότητα μπορούν να ζουν με τάξη, με ευλογία και καθαρότητα, χωρίς να παρασύρονται στην αταξία της πορνείας. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα πολύ ρεαλιστικά αναγνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία και συμβουλεύει τον γάμο ως μια προστασία από την ακρασία και την πτώση. Οι πατέρες λοιπόν δεν βλέπουν τον γάμο ως κατώτερο, ούτε ως κακό, αλλά ως αληθινό αγαθό και ως δρόμο σωτηρίας. Όταν όμως μιλούν για την υπεροχή της παρθενίας, το κάνουν μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό και της εσχατολογικής ζωής που προεικονίζει ο μοναχισμός. Γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος επιμένει ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί όποιος επιλέγει το γάμο, γιατί και ο γάμος είναι αγαθό. Δεν επιβάλλει η Εκκλησία μας έναν τρόπο ζωής σε όλους, αλλά αναγνωρίζει διαφορετικές κλίσεις. Όλες όμως, είτε ο γάμος είτε η αγαμία, καλούνται να ζουν μέσα στην αγάπη, την καθαρότητα και την αναφορά προς τον Θεό. Η αγαμία και η παρθενία δεν έχουν αξία από μόνες τους, σαν εξωτερική κατάσταση ή σαν ένα προσωπικό κατόρθωμα. Οι πατέρες λένε ότι αποκτούν αληθινό νόημα μόνο όταν γίνονται από αγάπη προς τον Θεό και με σκοπό την ολοκληρωτική αφιέρωση σε Αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα τονίζει ότι ακόμη και οι ειδωλολάτρες μπορούσαν να ζουν άγαμοι, όμως αυτή η αποχή δεν είχε πνευματική αξία, γιατί δεν γινόταν για τον Θεό. Γι' αυτό καταδικάζει αυστηρά την παρθενία όταν γίνεται απλώς φυγή από τον γάμο, φόβος των σχέσεων ή εγωιστική αυτάρκεια. Η αληθινή παρθενία κατά τους πατέρες είναι κατάσταση ολοκληρωτικής προσφοράς της καρδιάς στον Θεό, ώστε όλη η δύναμη της αγάπης, της σκέψης και της ζωής να κατευθύνεται προς Αυτόν. Ο έγκαμος άνθρωπος αναγκαστικά μοιράζει τη μέρημνα, την αγάπη και τις φροντίδες του ανάμεσα στο Θεό, στη σύζυγο, στα παιδιά και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Παρ' όλα αυτά, το κείμενο δεν περιφρονεί το γάμο, οι πατέρες δεν περιφρονούν το γάμο, παρουσιάζουν δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής μέσα στην Εκκλησία, όπου ο ένας είναι ο μοναχισμός, ο οποίος στοχεύει σε μια ολοκληρωτική και αμέριστη αφιέρωση προς τον Θεό. Στο λίγο χρόνο που έχουμε να δούμε και τον τρόπο βίωσης της παρθενίας, της αρετής αυτής της σοφροσύνης μέσα στο γάμο. Δεν σημαίνει βέβαια, όπως στον μοναχισμό, πλήρη αποχή από τη συζυγική σχέση, αλλά πίστη, καθαρότητα και αποκλειστικότητα μέσα στη σχέση των συζύγων. Επειδή στον Ορθόδοξο γάμο είναι μόνο γαμικός, κάθε έξω συζυγική επιθυμία ή πράξη θεωρείται διάσπαση αυτής της ενότητας. Οι πράξεις γεννιούνται πρώτα μέσα από λογισμούς, φαντασίες και εσωτερικές συγκαταθέσεις. Γι' αυτό και μέσα στο γάμο πάλι επιδιώκεται η καθαρότητα της καρδιάς. Ο χριστιανικός γάμος μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία και θεραπεία απέναντι στην άτακτη και εμπαθή σεξουαλικότητα. Γι' αυτό οι πατέρες το θεωρούν ως θεόσδοτο δρόμο για όσους δεν έχουν το χάρισμα της πλήρους εγκράτειας και της αγαμίας. Δεν αντιμετωπίζουν βέβαια το γάμο ως πνευματική αποτυχία ή παραχώρηση χωρίς καμιά αξία, αλλά ως αληθινό και ευλογημένο τρόπο ζωής μέσα στον οποίο η ανθρώπινη επιθυμία μπορεί να ζήσει με τάξη, πίστη και αγάπη. Η συζυγική ένωση ανήκει φυσικά και ουσιαστικά στη ζωή του γάμου και ο άνδρας και η γυναίκα καλούνται να ζουν αυτή τη σχέση με αμοιβαία αγάπη, με σεβασμό και αυτοπροσφορά. Στην Ορθόδοξη παράδοση, ούτε η παρθενία ούτε ο γάμος αποκτούν αξία απλώς ως εξωτερικές καταστάσεις, αλλά ανάλογα με το πώς ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτές. Αν ζει με καθαρότητα, με αγάπη, με αναφορά προς τον Θεό, έχει καλώς. Αλλιώς, από μόνες τους δεν προσφέρουν τίποτα. Ο γάμος και η πνευματική ζωή μπορούν να αγιάσουν ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη, ακόμη και τη σεξουαλικότητα. Ο Άγιος Κλίμας εξηγεί ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στον αγιασμό, όταν ο ίδιος είναι αγιασμένος, τότε αγιάζεται η ψυχή, το πνεύμα του και ο τρόπος της ζωής του και το σώμα του. Όσο αγιάζεται ο άνθρωπος, τόσο αγιάζει όλη την ζωή του και τη σεξουαλική του πράξη και δραστηριότητα. Αυτό που καθορίζει αν μια πράξη γίνεται καλή ή κακή είναι ο τρόπος, ο σκοπός και το πνεύμα με το οποίο βιώνεται αυτή η πράξη. Ούτε το σώμα, ούτε οι φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου είναι κακές. Γίνονται φωτεινές ή σκοτεινές ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, με το αν οδηγούν τον άνθρωπο στην αγάπη, την κοινωνία και τον Θεό ή αν τον οδηγούν στην ιδιοτέλεια, την ειδονή και τη χρήση του άλλου ανθρώπου ως ένα αντικείμενο. Το πάθος της πορνείας δεν βρίσκεται απλώς στο γεγονός της σεξουαλικής πράξης, αλλά κυρίως στον τρόπο και τον σκοπό με τον οποίο χρησιμοποιείται η σεξουαλικότητα. Η φυσική κλίση της σεξουαλικότητας δεν είναι μόνο η τεκνογωνία, αλλά και η έκφραση της αμοιβαίας αγάπης και της βαθύτερης ενότητας των συζύγων που περιλαμβάνει και μια πνευματική διάσταση. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να ζει τη σχέση όχι εγωκεντρικά και ειδονιστικά, αλλά ως κοινωνία προσώπων, με αγάπη, με πίστη, με ενότητα. Είναι επικίνδυνο να γίνει η ειδονή κύριος σκοπός, το κέντρο και το νόημα της σχέσης. Όταν ο άλλος άνθρωπος πάβει να βιώνεται ως πρόσωπο αγάπης και κοινωνίας και μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής απόλαυσης, τότε γίνονται δούλοι της ειδονής στο ζευγάρι και απολυτοποιούν την ειδονή. Η ειδονή είναι φυσικό επακόλουθο της ένωσης και της αγάπης. Δεν είναι όμως ο αυτοσκοπός. Πρώτα έρχεται η αγάπη, η κοινωνία και η ενότητα των προσώπων και όχι η λατρεία της απόλαυσης και της ειδονής. Μετά, με το μυστήριο του γάμου έρχεται η ειδονή. Η σαρκική. Οι πατέρες βλέπουν τη συζυγική σχέση ως έκφραση μιας βαθύτερης ένωσης που έχει ήδη προηγηθεί στην ψυχή και στο πνεύμα. Πρώτα οι άνθρωποι ενώνονται εσωτερικά, αγαπιούνται, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και πορεύονται μαζί προς τον Θεό και ύστερα η σωματική ένωση έρχεται ως φυσική ολοκλήρωση αυτής της κοινωνίας και καρπός της αγάπης στα παιδιά. Η χριστιανική συζυγική ζωή δεν στηρίζεται σε μια σωματική έλξη αλλά σε μια πορεία ολοκληρωτικής κοινωνίας προσώπων στην οποία σώμα, ψυχή και πνεύμα βαδίζουν μαζί μέσα στην αγάπη και την ενότητα. Οι πατέρες δεν λένε ότι οι σύζυγοι πρέπει να αρνούνται τη συζυγική ζωή, αλλά ότι δεν πρέπει να αφήνουν την επιθυμία και την ειδονή να γίνουν οι κυρίαρχες δυνάμεις της σχέσης τους. Η συζυγική ένωση δεν πρέπει να καθοδηγείται από το ένστικτο ή από την ανάγκη της απόλαυσης, αλλά από την αγάπη, την ελευθερία και την κοινωνία των προσώπων. Ακόμα και μέσα στο γάμο πρέπει να προηγείται η αγάπη και η επιθυμία για τα θεία. Η ανθρώπινη επιθυμία είναι μια δύναμη της ψυχής που δεν μπορεί να μοιράζεται απεριόριστα και χωρίς συνέπειες. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος απορροφάται από τη φιλιδονία και τη σαρκική απόλαυση, τόσο λιγότερη δίψα μένει μέσα του για τα πνευματικά και για τον Θεό. Δεν καταργούμε τη συζυγική αγάπη, αλλά προσέχουμε και φυλαγόμαστε να μην γίνει η σεξουαλικότητα το κέντρο, το απόλυτο κέντρο της ύπαρξης ολόκληρης. Η θεραπεία λοιπόν του σαρκικού πάθους δεν γίνεται με καταπίεση της επιθυμίας ή με έναν ψυχρό ηθικισμό, αλλά με τη μεταστροφή ολόκληρης της δύναμης της αγάπης προς τον Θεό, είτε στο μοναχισμό είτε στον έγκαμο βίο. Οι πατέρες δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς έρωτα και μπορεί να ζήσει χωρίς πόθο. Τα απορρίπτουν αυτά. Ανέρεστη ζωή στον χριστιανό δεν δικαιολογείται, δεν υπάρχει. Πιστεύουν όμως ότι ο έρωτας αυτός χρειάζεται να βρει το αληθινό του κέντρο. Η σαρκική επιθυμία δεν θεραπεύεται με άρνηση, αλλά όταν η καρδιά αρχίσει να γεμίζει από την αγάπη του Θεού. Ο έντονος ανθρώπινος έρωτας, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μπορεί να γίνει εικόνα και παράδειγμα για το πώς πρέπει ο άνθρωπος να ποθεί και να αναζητά τον Θεό. Η αληθινή σοφροστήνη αποκτάται όταν ο άνθρωπος φτάσει σε τέτοια εσωτερική μεταμόρφωση ώστε να μην βασανίζεται διαρκώς από την πάλη με τα πάθη, αλλά να ζει σε μία μόνιμη ειρήνη και καθαρότητα. Η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν η καρδιά πάψει να ελκύεται και να έλκεται από την εμπάθεια και αναπαύεται με έναν φυσικό τρόπο στο Θεό. Η σοφροσύνη δεν αφορά βέβαια μόνο τη σεξουαλική εγκράτεια, αλλά θεραπεύει ολόκληρο τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η σοφροσύνη φέρνει ενότητα, γαλήνη και εσωτερική ισορροπία σε ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Τότε ο άνθρωπος βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο ιερό, ως φορέα της εικόνας του Θεού και η σχέση με τον άλλον άνθρωπο γίνεται όντως ένας δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό και όχι προς την εμπάθεια. Η σοφροσύνη λοιπόν και η αγνότητα δεν στερεί τη χαρά από τον άνθρωπο αλλά τον οδηγεί σε ανώτερη και βαθύτερη χαρά, γιατί οι πνευματικές ειδονές και η κοινωνία με τον Θεό που φέρνουν η σοφροσύνη και η αγνότητα ξεπερνούν ασύγκριτα τις πρόσκαιρες αισθητές απολαύσεις. Γι' αυτό όποιος γεύεται αυτή τη ζωή δεν εγκαταλείπει απλώς τις εμπαθείς ειδονές από υποχρέωση, αλλά επειδή ανακαλύπτει κάτι πολύ πληρέστερο και αληθινότερο. Ανακαλύπτει τον Θεό. Την επόμενη εβδομάδα, αδελφοί μου, θα ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση ενός άλλου πάθους. Μέχρι τότε, ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια: Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και με λισοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Σήμερα θα αρχίσουμε από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής. Εις αυτό έχουμε μίαν σπουδαίαν μαρτυρία, η οποία προέρχεται από τους εχθρούς του Χριστού. Επήγαν οι υπηρέτες των αρχιερέων και φαρισαίων να συλλάβουν τον Κύριον. Επέστρεψαν όμως άπραχτοι. Όταν οι φαρισαίοι τους ερώτησαν «Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν», οι υπηρέτες απήντησαν «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Ποτέ άλλοτε δεν εδίδαξεν άλλος άνθρωπος με τόσην σοφίαν και δύναμην και χάριν με όσην διδάσκει ο άνθρωπος αυτός. Τι άλλο θέλουν για να πιστέψουν οι εχθροί του Χριστού? Και αυτοί οι εχθροί αναγκάζονται να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι μοναδικός. Έχουμε πει εις το παρελθόν ότι η Αγία μας Εκκλησία είναι Εκκλησία θαυμάτων. Ελάτε να παρακολουθήσουμε ένα θαύμα το οποίο είχε ο Χριστός προαναγγείλει και είχε υποσχεθεί εις τους μαθητάς του. Και αυτό είναι το θαύμα της Πεντηκοστής. Θαύμα θαυμάτων είναι η Πεντηκοστή. Ο υμνοδός ψάλλει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και το ακούμε εις την αρχή της εκπομπής. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον, διό βοόμενση δημιουργέ του παντός Κύριε δόξαση και η ερμηνεία. Τώρα εορτάζουμε την Πεντηκοστήν και του Αγίου Πνεύματος την επιφύτησιν και την εκπλήρωσιν της επαγγελίας προς τους Αγίους Αποστόλους και της ελπίδος της συμπλήρωσιν που έγινε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι μυστήριον. Και τι μυστήριον? Όσον μέγα και σεβάσμιον μπορεί να το φανταστεί ο πιστός χριστιανός. Δια τούτο φωνάζουμε προς εσένα, Κύριε και Θεέ μας, δημιουργέ του παντός, Κύριε, δόξαση.

Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι όσοι είχαν πιστεύσει στον Κύριον Ιησούν Χριστόν ήσαν συγκεντρωμένοι στο Υπερώον των Ιερουσολύμων. Το Υπερώον ήταν ένα ευρύχωρο διαμέρισμα εις το επάνω σπίτι. Ίσως ήταν το ίδιο που είχε γίνει και ο μυστικός δείπνος. Εις αυτόν τον χώρον συνέβησαν τα μοναδικά και θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής αναφέρει περιληπτικώς τι ακριβώς έγινε και θα δούμε πώς περιγράφει τα εκπληκτικά αυτά γεγονότα που αποτελούν το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής. Όπως συνήθως θα επισυνάψουμε και την απόδοση του νοήματος μετά την εμελή απαγγελία του αποστολικού αναγνώσματος.

εις ανάπαντες οι Απόστολοι, ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένετο άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και πλήρωσεν

και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσεως υπηρός. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτόν. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα

Ιερουσαλήμ, κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκουον εις έκαστος τη δία διαλέκτο λαλούν τον αυτόν. Εξίσταντο

Ucidu pandes utis in illa lundes Galilei, και possimis ac uomen ecastos τη via διαλέκτο ημών εν ie γεννήθημεν, πάρθη και μύδη και λαμίτε, και κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρήνην. Και η

Μαζί με τις πολύτιμες συμβουλές και διδασκαλίες που ο Κύριος είχε απευθύνει στους Αγίους μαθητές του κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου, τους είχε δώσει και μία πολύ σπουδαία υπόσχεση. Ποια ήταν αυτή η υπόσχεση? Ότι μετά την ένδοξη Ανάσταση και τη θριαμβευτική ανάληψή του στους ουρανούς, θα τους έστεινε το Άγιο Πνεύμα για να μένει μαζί τους στην Εκκλησία αιωνίως. Την ίδια αυτή υπόσχεση επανέλαβε και κατά την ημέρα της αναλήψεώς του. «Καθίστε», τους είπε, «στην Ιερουσαλήμ και περιμένετε έως ότου σας στείλω το Άγιο Πνεύμα που θα σας χαρίσει θείο φωτισμό και δύναμη εξύψους». Αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου είχαν υπόψη τους οι Άγιοι Απόστολοι και γι' αυτό όλοι μαζί ενωμένοι περίμεναν πότε θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του διδασκάλου τους. Οι ημέρες περνούσαν η μία κατόπιν της άλλης. Είναι τώρα η 10η ημέρα από την Ανάληψη και η 50η από την Λαμπροφόρου Ανάσταση και οι ευλογημένοι μαθητές του Σωτήρος είναι όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με μια ψυχή και μια καρδιά στο ίδιο μέρος. Πιθανόν στο ίδιο υπερόο της Ιερουσαλήμ όπου τελέστηκε ο μυστικός δείπνος. Όλοι φέρνουν το νου τους τις δίες διδασκαλίες του διδασκάλου και προσεύχονται. Αλλά τι συμβαίνει? Ξαφνικά, χωρίς κανείς να το περιμένει, ακούγεται να κατεβαίνει ήχος από τον ουρανό, σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος με πολύ ορμή. Και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι που βρίσκονταν οι μαθητές. Συγχρόνως όλοι όσοι ήσαν εκεί είδαν να διαμεράζονται στον καθένα γλώσσες παρόμοιες με φλόγες πυρός. Στον καθένα κάθισε και από μία γλώσσα. Η υπόσχεση του αναληφθέντος διδασκάλου εκπληρώθηκε. Αυτός έστειλε από τον ουρανό σαν πύρινες γλώσσες το Πανάγιο Πνεύμα στους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους και σε όλη την Εκκλησία του. Και τότε εκείνοι γέμισαν από τις χάριτες και την εξαγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ευθύς αμέσως οι μέχρι προλίγου αγράμματοι αλλοιείς της Γαλιλαίας άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες που προηγουμένως δεν γνώριζαν. Το Άγιο Πνεύμα τους φώτιζε και τους οδηγούσε να ομιλούν και να διδάσκουν το λαό θείες και ουράνιες διδασκαλίες. Το πράγμα ήταν πρωτοφανές και εκπληκτικό. Δεν ήταν δυνατόν να μείνει κρυφό. Τη βοή εκείνη που ακούστηκε όταν κατήλθε το Άγιο Πνεύμα την άκουσαν όλοι όσοι βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί, ούτε μόνον οι συνηθισμένοι κάτοικοι της πόλεως. Λόγω της εορτής της Πεντηκοστής είχαν έρθει από τα διάφορα μέρη της γης που ζούσαν διασκορπισμένοι οι Ιουδαίοι πλήθη πολλά, καθώς επίσης και άλλοι από διάφορα έθνη οι οποίοι είχαν προσιλητιστεί στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Έτσι λοιπόν υπήρχαν τότε στην Ιερουσαλήμ άνθρωποι από Παρθία, χώρα που βρισκόταν νότια της Κασπίας θάλασσας, άλλοι από τη Μηδία, γειτονική χώρα της Παρθίας, άλλοι από τα παράλια του Περσικού κόλπου ονομαζόμενοι Ελαμίτες, άλλοι από τη Μεσοποταμία, άλλοι από την Ιουδαία, άλλοι από την Καπαδοκία, άλλοι από τον Πόντο και την Ασία, άλλοι από τη Φρυγία και την Παμφιλία που βρίσκονται στη Μικρά Ασία και άλλοι από την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης που είναι δυτικά της Αιγύπτου. Εκτός από όλους αυτούς διέμεναν τότε στα Ιεροσόλυμα και πολλοί Ρωμαίοι πολίτες, είτε εκγενετής Ιουδαίοι είτε ιδωλολάτρες που προσελκύστησαν στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Ήταν ακόμη τότε στην Ιερουσαλήμ και άνθρωποι από την Κρήτη και την Αραβία. Όλοι αυτοί λοιπόν όταν άκουσαν τη βοή του ανέμου μαζεύτηκαν για να μάθουν τι συνέβη. Τους κατέλαβε σύγχυση και κατάπληξη όταν άκουσαν τους πνευματοφόρους μαθητές του Κυρίου να γνωρίζουν και να μιλούν τις διάφορες γλώσσες που μιλούσε όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων.
Γεμάτη απορία και θαυμασμό, έλεγε ο ένας τον άλλο. «Αυτοί που μιλούν όλες αυτές τις γλώσσες δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πότε έμαθαν να μιλούν τόσες γλώσσες, ώστε εμείς όλοι να τους ακούμε να κηρύττουν στη γλώσσα μας τα μεγαλεία και θαυμαστά έργα του Θεού? Πότε έμαθαν να μιλούν τις γλώσσες οι μαθητές του Κυρίου? Σε μία μόνο στιγμή. Το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε και τους δίδαξε και τους έδωσε σοφία και δύναμη. Αυτοί κήρυξαν τότε στα πλήθη των ανθρώπων της Ιερουσαλήμ και πολλοί από αυτούς πίστεψαν και σώθηκαν. Οι ίδιοι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου κήρυξαν έπειτα σε όλα τα γνωστά τότε έθνη το Ευαγγέλιο του Χριστού και οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι αρνούνταν την ειδωλολατρία και πίστευαν στον αληθινό Θεό. Κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και τη δύναμη του κηρύγματος των Αποστόλων. Το Άγιο Πνεύμα τους έκανε πανσόφους. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει κατά τη σημερινή ημέρα τον ωραίο ύμνο δοξολογώντας τον Χριστό, ο οποίος έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και αυτοί με το κήρυγμά τους οδήγησαν στην αληθινή πίστη όλους εμάς. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος φανερώνεται με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος. Ένας θαυμάσιος δογματικός ύμνος συνδυάζει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θα τον παραθέσουμε εις την συνέχεια. Πρώτα το κείμενο, ύστερα την ερμηνεία και τέλος την μουσική εκτέλεση. Δεύτε λαοί, την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί, συναγείο πνεύματι. Πατήρ γαρ αχρόνος εγέννησεν Υιόν, συναίδιον και σύνθρονον, και πνεύμα Άγιον ειν εν το Πατρί, συνεόδοξαζόμενον. Μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέραν εγνώκαμεν και το Πνεύμα του Άγιον επεδίμησεν εν κόσμου. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον. Τριάς Αγία δόξαση και η ερμηνεία. Ελάτε όλοι οι πιστοί και ορθόδοξοι λαοί να προσκυνήσουμε την τρισυπόστατον θεότητα, δηλαδή τον Υιόν που είναι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Και προσέξτε τώρα να δείτε ποια είναι η αλήθεια και το σωτήριον δόγμα της θεότητος. Ο Πατήρ αχρόνος και πριν να υπάρξει χρόνος εγέννησε τον Υιόν, ο οποίος είναι συναίδιος και σύνθρονος με τον Πατέρα και Πνεύμα Άγιον ήταν με τον Πατέρα, δοξαζόμενον μαζί με τον Υιόν. Και τα τρία πρόσωπα της θεότητος είναι μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, την οποία όλοι την προσκυνούμε και ομολογούντες την πίστη μας λέγομεν. Άγιος είναι ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού του και με την συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός είναι ο Υιός, δια του οποίου εμείς οι άνθρωποι εγνωρίσαμε τον Πατέρα και δια του οποίου Ιησού Χριστού το Πνεύμα του Άγιον ήλθε και επεδίμησε εις τον κόσμο. Άγιος αθάνατος είναι το παράκλητον Πνεύμα, το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται και εις τον Υιόν αναπαύεται. Ω Τριάς Αγία, Τριάς Παναγία, ο μόνος αληθινός Θεός μας, ο προσκυνητός και λατρευτός Κύριός μας, να είσαι δοξασμένος εις τους αιώνας και από όλες τις γενναίες και τα έθνη των ανθρώπων.

Πολλά είναι τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε από τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Θα προσέξουμε ένα που αναφέρεται στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ποιο είναι αυτό? Τι μας λέγει περί αυτού το Θεόπνευστον κείμενον? Εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι ομοθυμαδών επί το αυτό. Κατά την Πεντηκοστήν, όλοι οι πιστοί ήσαν συγκεντρωμένοι εις τον αυτόν τόπον. Κυρίως όμως πρέπει να δώσουμε σημασία εις την λέξη ομοθυμαδών, δηλαδή δεν ήσαν απλώς εις τον αυτόν τόπον όλοι οι πιστοί, αλλά είχαν τις ίδιες διαθέσεις και την ίδια πίστη. Ήσαν όλοι προσευχόμενοι και περίμεναν την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού. Όλοι ενωμένοι με την ίδια πίστη εις τον Χριστόν. Αυτό είναι και το δίδαγμα που θα αναπτύξουμε στην συνέχεια. Δηλαδή θα κάνουμε λόγον περί της ενότητος των πιστών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πάντοτε την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Περί αυτού λοιπόν θα ομιλήσουμε στη συνέχεια. Πόσο απαραίτητος είναι η ενότηση μεταξύ των πιστών, φαίνεται από το ότι ο Χριστός προσευχήθηκε δια την ενότητα. Το θεώρησε απαραίτητο να είναι οι πιστοί ενωμένοι. Εις την αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος απευθύνει επανειλημμένος το αίτημα της ενότητος εις τον ουράνιον πατέρα του. Προσέξτε τι είπε ο Κύριος εις την αρχιερατική του προσευχή. «Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, είναι απάντες εν όσοι, καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσιν, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάσμη, δε δοκαυτής, είναι όσιν εν, καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και σύ εν εμή, είναι όστε τελειωμένη εις εν, και είναι γινός και ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας, και ηγάπησες αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησες». Και η ερμηνεία. «Σε παρακαλώ για όλους αυτούς, δια να είναι όλοι ένα δια της αγάπης και ομοφροσύνης που θα κυριαρχεί μεταξύ τους. Καθώς σύ Πάτερ είσαι ενωμένος με εμένα και εγώ είμαι ενωμένος με σένα, λόγω του ότι έχουμε και οι δύο την αυτήν ουσίαν και φύσιν, έτσι σε παρακαλώ να είναι και αυτοί ένα δια της κοινωνίας και ενώσεώς τους με εμάς, δια να πιστεύσει ο διηρημένος και διχασμένος μεταξύ του κόσμος που θα βλέπει το καταπληκτικό αυτό θαύμα της διαιμού ενότητος και συμφωνίας τους ότι σε με απέστειλες. Με εδόξασες και ως άνθρωπον, αφού δια της ανθρωπίνης φύσεώς μου εφανέρωσες την θείαν φύση μου ως Υιού σου μονογενούς γεμάτου χάριν και αλήθειαν. Και εγώ την δόξαν αυτήν της Υιότητος την οποία και εις την ανθρωπίνη μου φύση έδωκες, την έδωκα και εις αυτούς, εχάρισα και εις αυτούς την υιοθεσία και τους κατέστησα συμμετόχους της θείας και ενδόξου ζωής μας, δια να είναι μεταξύ τους ένα, καθώς και εμείς είμαστε ένα. Θα συντελεστεί δε η ενότητα αυτή με το να ζω εγώ μέσα εις τον καθένα από αυτούς και να τους ενώνω εις ένα ηθικό σώμα, ενώ συγχρόνως θα υπάρχεις κι εσύ ως φυσικός πατήρ μου μέσα μου. Έτσι θα είναι τελειοποιημένη εις ομόνια και αγάπη και ένωση μεταξύ τους, δια να γνωρίζει ο κόσμος που θα ελκύεται και θα καταπλήτεται από την πρωτοφανή αυτήν και μοναδική ενότητα ότι σύ με απέστειλες. Όσοι δε από τους ανθρώπους του κόσμου θα προσελκύονται εις την πίστη, θα αισθάνονται εκ πείρας ότι αγάπησες αυτούς οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί μου όπως αγάπησες εμένα. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η ενότηση και όμως είναι αναγκαιοτάτη. Εάν θέλουμε να κυριαρχεί μεταξύ μας η ενότηση, πρώτα πρέπει να υπάρχει η αγάπη, διότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η ενότηση χωρίς την αγάπη. Η βάση σε πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ενότηση είναι η αγάπη. Και επειδή όλοι δυσκολευόμαστε εις το θέμα της ενότητος, θα πάμε εις την πρώτην εκκλησία,
η οποία μας προσφέρει ένα μοναδικό και σπουδαίο μάθημα ενότητος. Πόσες ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, μας το λέγει ο ιερός Λουκάς εις τις πρόξεις των Αποστόλων. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ ίστι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιο είχαν αρμονικήν και αδιάσπαστον ομοφροσύνην και τόσον οι καρδιές τους όσον και ολόκληρη η πνευματική ύπαρξης όλων ήσαν ενωμένα εις ένα. Επικρατούσε δηλαδή μεταξύ τους πλήρη συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων. Και δεν ευρισκόταν κανείς από αυτούς που να λέγει ότι και το ελάχιστον από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ήταν δικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ τους όλα εις κοινήν ωφέλεια και χρήση. Αυτοί ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί αγαπητοί αδελφοί. Είχαν απαλλαγή από το εγωιστικό φρόνημα και ήσαν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Δι' αυτό και ήσαν ενωμένοι μεταξύ τους. Μπορούμε και εμείς να τους μοιάσουμε με την χάρη του Θεού, να αποβάλουμε αυτό το ολέθριο φρόνημα, ο Θεός να μας αξιώσει. Το τέλος της εκπομπής αυτής θα είναι μια ευχή να μελετήσουμε την ζωή των πρώτων χριστιανών και να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Την ερχομένη εβδομάδα θα επικοινωνήσουμε την ίδια ημέραν και ώραν και εύχεσαι να μας φωτίσει ο Θεός να συνεχίσουμε την πνευματική επικοινωνία. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην τακτική μας ραδιοφωνική συνάντηση για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μαζί, ταξίδι στον χώρο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και να γνωρίσουμε λίγο αναλυτικά, βήμα προς βήμα, κάποιους από τους υπέροχους ύμνους με τους οποίους μέσα στην πάροδο των αιώνων πλούτησαν την Εκκλησία μας και εφραίνουν τις ψυχές και τα ότα μας οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι οποίοι εμπνευσμένοι θεϊκά έγραψαν αυτούς τους ύμνους. Και είναι πράγματι κρίμα που αυτός ο πλούτος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και εν τέλει αυτό το υπέροχο δείγμα της ελληνικής γλώσσας δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Και ενώ δεν είναι ευρύτερα γνωστό και στον κόσμο όλο, σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου γνωρίζουν, μελετούν, θαυμάζουν τα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που είναι σπουδαία, θαυμάζουν την ελληνική γλώσσα για το ότι μπόρεσε να εκφράσει τις έννοιες και όχι μόνο τις έννοιες και τον λυρισμό που χρειαζόταν για να γίνουν όλα αυτά τα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά θα έλεγα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θαυμάζουν την αρχαία ελληνική γραμματεία αγνοούν ότι η ίδια αυτή γλώσσα, η γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων, αξιοποιήθηκε στη συνέχεια επί αιώνες για να υμνήσει πλέον το Θεό, για να περιγράψει στοιχεία από την εκκλησιαστική ιστορία, από την Αγία Γραφή, για να νουθετήσει αλλά και να παρηγορήσει τους πιστούς χριστιανούς. Δυστυχώς λίγοι γνωρίζουν αυτή την ομορφιά στον ελληνικό κόσμο, αλλά θα έλεγα με θλίψη ότι λίγοι τη γνωρίζουν και μέσα στην Ελλάδα. Αν βγει τώρα κανείς στο δρόμο και μαζέψει 100 ανθρώπους και τους πει κάποιους έτσι ύμνους και θα δει ότι οι περισσότεροι αγνοούν τι ακούνε, ακόμη και αν τους μεταφέρουμε στη νεότερη ελληνική γλώσσα, πάλι θα είναι κάτι που για τους θα είναι πρωτάκουστο.

ο οποίος εμπολής παραμένει αναξιοποιητός. Και φυσικά αυτή η εκπομπή δεν φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό προς Θεού, αλλά ας πούμε ότι βάζει μια έτσι πολύ μικρή, ένα ψυχουλάκι στο να γνωρίσουμε αυτή την δυστυχώς άγνωστη, κρυμμένη ομορφιά. Πριν προχωρήσουμε όμως, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την πρώτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Στην προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώσαμε τους ύμνους της ακολουθίας του όρθρου της εορτής της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα πλαίσια ενός αφιερώματος που φιλοδοξώ να κάνω στην εκπομπή αυτή σε κάποιους σημαντικούς Αγίους της Εκκλησίας μας που φέρνουν το όνομα Ιωάννης. Και ξεκινήσαμε με τον Αγίου Ιωάννη τον Θεολόγο, είδαμε την ακολουθία του Εσπερινού, είδαμε την ακολουθία του Όρθρου. Λογικά θα πρέπει να προχωρήσουμε σήμερα στον επόμενο Άγιο, αλλά είδα ότι κάνοντας την παρουσίαση παρέλειψα, όπως συνήθως κάνω και σε άλλες ακολουθίες, σε άλλα αφιερώματα, την ακολουθία της Λυτής. Η Λυτή είναι μια ακολουθία που περιλαμβάνεται στον Εσπερινό, συνήθως στις ενορίες παραλείπεται. Στις μονές πιστεύω ότι θα ψάλετε κανονικά. Σκέφτηκα όμως ότι ήταν κρίμα να την παραλείψουμε και την ακολουθία της Λυτής και άρα δεν τελειώσαμε ακόμη τους λογαριασμούς μας με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, επανερχόμεθα για να δούμε τους ύμνους της Λυτής. Και ας δούμε τον πρώτο από αυτούς. Ποταμή θεολογίας εκ του τιμίου σου στόματος ανέβλησαν Απόστολε. Μέσα λοιπόν από το σώμα σου, από το στόμα σου, το τίμιο, το πολύτιμο, το σπουδαίο, ανέβλησαν ποταμή θεολογίας. Και σε άλλους ύμνους, κάποιες φορές, οι λόγοι της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου παρουσιάζονται με τη μορφή ενός ρέοντος ύδατος, μπορεί να πω πηγή, όπως εδώ η ποταμή. Εξ ον, η Εκκλησία του Θεού αρδευωμένη,

από τους οποίους ποταμούς ποτιζόμενη η Εκκλησία του Θεού προσκυνεί ορθοδόξως τριάδα ομοούσιων. Ποτιζόμενη λοιπόν, διαπνεώμενη ουσιαστικά από αυτούς τους ποταμούς, από αυτά τα ανάματα της θεολογίας, προσκυνεί με ορθόδοξο τρόπο την ομοούσιον τριάδα. Θυμίζω και πάλι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι από τους τέσσερις Ευαγγελιστές ο κατεξοχήν περιγράφων την εικόνα της Αγίας Τριάδος. «Ειν καινήν έτησε Ιωάννη Θεολόγε, την οποία ομοούσιον τριάδα και τώρα παρακάλεσε Ιωάννη Θεολόγε, στηριχθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών». Απαρέμφατα, να στηριχθούν και να σωθούν οι ψυχές μας. Ο επόμενος ύμνος της λυτής, «Το φυτό της αγνίας». Εσύ που είσαι το φυτό της αγνότητος. «Το μύρον της ευωδίας». Εσύ που είσαι το ευωδιαστό μύρο. Με την πνευματική έννοια. «Πάλιν ανέτειλεν ημίν στην παρούσαν εορτήν». Πάλι φανερώθηκε σε εμάς την τωρινή εορτή. Βοήσε προς Αυτόν. Ήρθε λοιπόν τούτη η παρούσα εορτή για να φωνάξει προς Αυτόν, προς τον Άγιο Ιωάννη. «Ο αναπεσών επί το στήθος των δεσποτικών, εσύ που ήρθες και έπεσες και ακούμπησες πάνω στο στήθος του Κυρίου, του δεσπότου μας, και επομβρίσας το κόσμο των λόγων, Ιωάννη Απόστολε, εσύ που επομβρίζω όμβρος ή βροχή, που έριξες αυροχή, που πότισες τον κόσμο με τον λόγο το θεϊκό, Ιωάννη Απόστολε, ότι την Παρθένων φυλάξες ως κόρην οφθαλμού». Να, ένας άλλος ρόλος που δεν μπορούμε να τον αποδώσουμε σε κανέναν άλλον από τους μαθητάς του Κυρίου, είναι αυτός ο οποίος ως κόρην οφθαλμού, έτσι σαν πολύτιμο πράγμα και με μεγάλη προστασία και μεγάλη φροντίδα, που φύλαξες, που προστάτευσες, που στήριξες την Παρθένο Μαρία, «έτησε ημίν παρά Χριστού το Μέγα Έλεο». Ζήτησε για μας, για χάρη μας, από τον Χριστό την μεγάλη του ελεημοσύνη, μεγάλη του ευσπλάχνια.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στον επόμενο ύμνο της Λυτής. Μαθητά του Σωτήρος, Παρθένε και Θεολόγε. Εσύ λοιπόν που είσαι ο μαθητής του Σωτήρος. Εσύ που υπήρξες και Παρθένος και Θεολόγος. Σίος Παρθένο την Παρθένων και Θεοτόκων παρέθετο. Παρατίθυμη, σε σένα λοιπόν ήρθε και έβαλε την Θεοτόκο και Παρθένο, σε σένα που ήσουν Θεολόγος και Παρθένος, την έβαλε δίπλα σου, την τοποθέτησε δίπλα σου, Χριστός ο Θεός σταυρούμενος. Την ώρα που σταυρωνόταν ο Χριστός ο Θεός, ήρθε και στην έδωσε δίπλα, την τοποθέτησε δίπλα σου, του είπε, «Ιδού η μήτρη σου», για να τη φροντίζει και να την προστατεύει στο υπόλοιπο του βίου της. «Και ταύτινε φύλαξας ως κόρην οφθαλμού», όπως είπαμε πάλι, «δύο πρέσβες σωθήνετας ψυχάς ημών». Και αυτήν την φύλαξες ως το πολυτιμότερο πράγμα, με τη μεγαλύτερη φροντίδα, και γι' αυτό πρέσβευε να σωθούν οι ψυχές μας. Και προχωρούμε στο επόμενο. «Ως τον απορρί των μυστηρίων αυτόπτης εκέκραγες». Καθώς λοιπόν υπήρξες αυτόπτης, δεν στα είπαν άλλοι, με τα ίδια στα μάτια είδες τα απόρριτα, αυτά που δεν μπορούν να λεχθούν στον καθένα, μυστήρια του Θεού, εκέκραγες βοών των προαιώνιων λόγων εν αρχή υπάρχειν προς Θεόν. Συχνά στην υμνογραφία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όσοι έχετε παρακολουθεί τις εκπομπές, θα είδατε ότι κάθε τόσο επανέρχεται ο υμνογράφος να μας τονίσει αυτές τις πρώτες φράσεις του Ευαγγελίου του Ιωάννου, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την θεολογική γνώση, για το να κατανοήσουμε την υπόσταση του Θείου. Φώναξες λοιπόν ότι ο προαιώνιος λόγος, λόγος είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, εν αρχή υπάρχει προς Θεόν. Ότι υπήρχε εξ αρχής, δηλαδή από την αρχή του χρόνου, που μπορούμε να τον μετρήσουμε, υφίστατο ήδη ο Λόγος δίπλα στον Θεό. Και Αυτόν είναι Θεόν. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ κορυφαία σημασίας θεολογική γνώση παρέχεται με τις πρώτες σειρές του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννου. «Ιωάννη Απόστολε, επιστήθη ευ Χριστού και φίλε γνήσιε της Τριάδος το ίδισμα». Ίδισμα αυτό το οποίο δίδει γλυκύτητα. Η γλυκύτητα της Τριάδος. «Εφέσου και της Πάτμου το στήριγμα το άσυστον». Σε δύο μέρη έχει αφήσει κυρίως τα ίχνη της παρουσίας του ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στην Έφεσο και στην Πάτμο. «Ημών δε βοήθεια», και για μας γι' αυτό είσαι το στήριγμα το αμετακίνητο, το άσυστο που δεν μπορεί να το μετακινήσει τίποτα. «Ημών δε βοήθεια, πρέσβευε Θεολόγε παμακάριστε», εσύ που είσαι η βοήθειά μας, «πρέσβευε Θεολόγε παμακάριστε, εκ δισεβών εχθρών αισθητών και νοητών», πρέσβευε από τους ασεβείς εχθρούς και τους αισθητούς και τους νοητούς. Ο άνθρωπος στο βίο του αντιμετωπίζει κάποιους εχθρούς οι οποίοι είναι ορατοί και μπορεί να είναι εχθροί στο καθημερινό μας βίο, μπορεί να είναι εχθροί υπό την πολεμική έννοια, αλλά είναι και δυστυχώς ακόμη χειρότεροι οι νοητοί εχθροί, οι παγίδες του διαβόλου. «Αισθητών και νοητών, πρέσβευε λυτρωθήνε λαών», πρέσβευε να λυτρωθεί ο λαός, «τον την μνήμην σου αΐ εκτελούντα πιστός». Ο λαός ο οποίος εκτελεί, ο οποίος τιμά τη μνήμη σου με πίστη. «Ως τον απορρίτων», το λέω όλο μαζί, «ως τον απορρίτων μυστηρίων αυτόπτης, εκέκραγες βοών των προαιώνιων λόγων εν αρχή υπάρχειν προς Θεόν. Και Αυτόν είναι Θεόν,
Ιωάννη Απόστολη, «Επιστήθιε Χριστού και φιλεγνήσιε, της Τριάδος το είδισμα, εφέσου και της Πάτμου το στήριγμα το άσυστον, ημών δε βοήθεια, πρέσβευε θεολόγε παμακάριστε, εκ δισεβών εχθρών αισθητών και νοητών, λυτρωθήνε λαών, τον την μνήμην σου αΐ εκτελούντα πιστός».

0: Και προχωρούμε στο επόμενο ύμνο της Λυτής, την των Αποστόλων Ακρότητα. Ακρότης είναι το ακραίο σημείο, η κορυφή, άρα τον κορυφαίο των Αποστόλων. Της θεολογίας την Σάλπιγγα. Σάλπιγγα είναι ένα όργανο το οποίο δεν είναι απλώς ότι παίζει μια μουσική, βγάζει ένα πολύ δυνατό ήχο. Των πνευματικών στρατηγών, των την οικουμένην Θεό καθυποτάξαντα. Ένας στρατηγός μπορεί να καθυποτάξει την οικουμένη, το έκαναν μερικοί μεγάλοι κατακτητές στην ιστορία της ανθρωπότητος, αλλά εδώ δεν μιλάμε για έναν κανονικό στρατηγό που ούτως ή άλλως τα κατορθώματά του μετά από κάποια χρόνια θα εκλείψουν, αλλά των πνευματικών στρατηγών, ο οποίος καθυπέταξε την οικουμένη όχι σε έναν κοσμικό άρχοντα, αλλά στο Θεό. Δεύτε, η πιστή μακαρίσομεν. Ελάτε λοιπόν να μακαρίσουμε, να επενέσουμε, να καλοτυχήσουμε τον Ιωάννην τον Αίδημον. Αίδημος είναι ένας όρος τον οποίο τον χρησιμοποιούν συχνά και οι αρχαίοι συγγραφείς και τον βλέπουμε και στην υμνογραφία. Η αρχική προέλευση είναι αυτός τον οποίον, για τον οποίον ύμνησαν οι Αϊδοί. Οι Αϊδοί, οι παλιοί ποιητές, οι οποίοι όπως ο Όμηρος τραγουδούσαν τους ύμνους στα κατορθώματα των σπουδαίων, ας πούμε ο Αίδημος Αχιλλέας, ο Αίδημος Οδυσσέας. Από εκεί και πέρα η έννοια της λέξης έρχεται στο φημισμένος, ο ξακουστός. Τον φημισμένο λοιπόν Ιωάννη, εκ γης μεθυστάμενον και γης ουκαφιστάμενον. Θυμίζω ότι η εορτή τώρα για την οποία μιλάμε είναι η εορτή της μεταστάσεως, δηλαδή της αποχωρήσεως του Ιωάννη από τα γήινα. Αλλά ο οποίος φεύγει από τη γη, αλλά συγχρόνως δεν απομακρύνεται από τη γη, αλλά ζώντα και μένοντα. Αλλά ζει και παραμένει και στη γη την φοβεράν του δεσπότου δευτέραν έλευσιν ή να κατακρίτως υπαντήσε ημάς αίτησε. Εσύ λοιπόν ο οποίος μίλησες για την δεύτερη, τη φοβερή, τον δεύτερο, τον φοβερό πλέον ερχομό του δεσπότου του Κυρίου, δεν θα έρθει τώρα αθόρυβο όπως ήρθε την πρώτη φορά στη γη, την οποία ζήτησε για χάρη μας να μπορέσουμε χωρίς κατάκριση, χωρίς κατηγορία να την συναντήσουμε και εμείς, να έρθουμε εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον ερχομό, τον δεύτερο, τον φοβερό. Έτησε φίλε μυστικέ, ζήτησε εσύ ο οποίος είσαι ο φίλος, ο μυστικός, όχι με την έννοια του μυστικός όπως το λέμε σήμερα, κρυφός, μυστικός ομεμειμένος εις τα μυστήρια της θεολογίας. Χριστού επιστήθηκε, τους εκπόθου εκτελούντας τη μνήμη σου. Ζήτησε λοιπόν τον Χριστό να μας αξιώσει και εμείς να συναντήσουμε την φοβερά του δεσπότου δευτέραν έλευση. Το λέω όλο μαζί, την των Αποστόλων Ακρότητα, της θεολογίας την Σάλπιγγα, των πνευματικών στρατηγών, των την οικουμένην Θεό καθυποτάξαντα, δεύτε η πιστή μακαρίσομεν, Ιωάννην τον Αίδημον, εκ γης μεθυστάμενον και, γης ουκαφιστάμενον, αλλά ζώντα και μένοντα, την φοβεράν του δεσπότου δευτέραν έλευσιν, ή να κατακρίτως υπαντήσε ημάς αίτησε, φίλε μυστικέ Χριστού επιστήθηκε, τους εκπόθου εκτελούντας τη μνήμη σου. Και ερχόμαστε στο δοξαστικό πλέον της Λυτής. Αναπεσών εν το στήθι του διδασκάλου Χριστού εν το δείπνο Κυρίου, ηγαπημένε μαθητά, καθώς λέει έπεσες πάνω στο στήθος του διδασκάλου Χριστού την ώρα του δείπνου του Κυρίου, την ώρα του μυστικού δείπνου, αγαπημένε μαθητά, εκείθεν έγνωστα εάρητα, από εκεί έμαθες αυτά τα οποία δεν μπορούν να λεχθούν στον καθένα. Και την ουράνιον πάσιν ευρόντισας φωνήν. Και βρόντισες ως Υιός Βροντής σε όλους την ουράνιο φωνή, αυτό το, τον λόγο τον σπουδαίο, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Πάλι βάζει ο Ιμνογράφος, επιλέξει την εναρκτήρια φράση του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Το φως το αληθινόν το φωτίζουν πάντα άνθρωπον εις τον κόσμο ερχόμενο. Πάλι και αυτό είναι επιλέξει από την αρχή, από το πρώτο κεφάλαιο, από την πρώτη, τις πρώτες σειρές του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Εις τον κόσμο ερχόμενον, Χριστός ο Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών. Το λέω όλο μαζί. Αναπεσόν εν το στήθι του διδασκάλου Χριστού εν το δείπνο Κυρίου η αγαπημένη μαθητά, εκείθεν έγνωστα άρρητα και την ουράνιον πάση νευρόντισας φωνήν, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Το φως το αληθινόν το φωτίζον πάντα άνθρωπον εις τον κόσμο ερχόμενον. Χριστός ο Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών. Με αυτό τον ύμνο ολοκληρώσαμε την ακολουθία της λυτής, ολοκληρώσαμε το σύνολο της υμνογραφίας της ημέρας αυτής που εορτάζουμε την μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, αλλά βέβαια ολοκληρώσαμε και τον χρόνο της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε και σήμερα την τεχνική της επιμέλεια και συν Θεό θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ώρα Ελλάδος, 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
3: Τα θαύματα του Χριστού, το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
3: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
4: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Υπάρχει συνήθεια. Όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο φύγει από τη ζωή αυτήν, να διηγούμεθα τα κατορθώματά του, εκείνα τα λόγια που είπε και όλες του τις πράξεις. Πολύ παραπάνω, αγαπητοί μου, όταν το πρόσωπο αυτό είναι σπουδαίο, αλλά και ακόμη περισσότερο όταν είναι ένας Άγιος. Όμως η υπεραγία Θεοτόκος είναι εις την κορυφή των Αγίων. Είναι η Παν-Αγία. Και συνεπώς δυνάμεθα και οφείλουμε να διηγούμεθα τα θαυμάσια της, να διηγούμεθα τις αρετές της και να επαναλαμβάνουμε και να αναλύουμε όσα διασώζονται από τα Άγια Λόγια της. Μέσα στην Αγία Γραφή λίγα λόγια της διασώζονται. Όμως, αγαπητοί μου, αυτά τα λίγα είναι θεμέλια της πνευματικότητας και της αρετής και της αγιότητας. Στην αγάπη σας σήμερα θα αναφέρομαι δύο ή τρεις λόγους από εκείνους που εξεφώνησε, που είπε και που οι ιεροί ευαγγελιστές μας κατέγραψαν. Όταν έδειξε την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και της ανεκκίνωσε το μεγάλο γεγονός ότι θα εγίνε το η μητέρα του Θεού Λόγου που θα ενυνθρώπιζε μέσα στα σπλάχνατα δικά της για να τον αποδώσει σαν σωτήρα εις τον κόσμο, απήντησε: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Να, εγώ είμαι μπροστά σε σένα η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα όπως το είπες». Εδώ βλέπει κανείς όχι έναν πανηγυρισμό, αλλά μία τραγικότητα, αν επιτρέπετε να πω την λέξη αυτή, διότι η αποδοχή των όσων ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είπε στην Θεοτόκον, παρά την υψίστην τιμή που περιεποιείτο την στιγμή εκείνη ο Θεός εις έναν άνθρωπον, όμως ο άνθρωπος αυτός, η υπεραγία Θεοτόκος, είχε όλη την ευθύνη της αποδοχής τούτου του λόγου που είπε, το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Βεβαίως θα ήταν η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Θεού. Βεβαίως θα ήταν εκείνη την οποία θα εμακάριζαν οι γενναίες των γενναιών. Βεβαίως θα ήταν η βασίλισσα των ουρανών. Αλλά πριν από όλα αυτά, όταν η Θεοτόκος είπε το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», απεδέχεται όλην εκείνη την χαρά μα και την πικρία που θα εδοκίμαζε, δηλαδή όλες τις συνέπειες αυτής της αποδοχής. Της το είπε ο Σιμεών, ο Θεοδόχος: «Θα περάσει μέσα από την ψυχή σου δίκοπο μαχαίρι». Και πράγματι η υπεραγία Θεοτόκος επώνεσε πολύ. Ο πόνος της υπεραγίας Θεοτόκου ξεπερνά κάθε πόνο ανθρώπου. Εκείνοι που επομίζονται τα μεγάλα σε όλα είναι μεγάλοι και συνεπώς είχε τη μεγάλη κλίση, τις μεγάλες χαρές, μα και τον μεγάλο πόνο. Συνεπώς, όταν η υπεραγία Θεοτόκος έλεγε «γεννητόμη κατά το ρήμα σου», απεδέχεται όλην αυτήν την ευθύνη, όλα αυτά στα συνεπεία, όλην αυτήν την οδύνη και την πικρία και των σταυρών των οποίων θα εσήκωνε φέροντας τον Μεσσία εις τον κόσμο. Αλλά ακόμη αυτό το ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου την καθιστά την υπεραγίαν Θεοτόκον άμεσον και γνησιωτά την απόγονον του προπάτορός της Αβραάμ. Δύο πόλοι υπάρχουν στο λαό του Θεού, ο Αβραάμ ο γενάρχης που εγέννησε των αισθητών λαών και η υπεραγία Θεοτόκος που εγέννησε το λαό του Θεού, γιατί ο Ιησούς Χριστός η σάρκα του είναι ο λαός του Θεού, είναι η εκκλησία. Συνεπώς ο άξον που κρατά των παλαιών και των νέων Ισραήλ είναι ο Αβραάμ και η Θεοτόκος. Και ειδού όταν εκλήθη ο Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του τον Ισαάκ, είπε «Ιδού εγώ, Αβραάμ, Αβραάμ», του λέγει ο Θεός, «Ιδού εγώ Κύριε, να είμαι παρόν, είμαι στις διαταγές σου». Ναι, το παιδί αυτό που απέκτησες εις ηλικίαν 100 ετών και ήσουν χωρίς παιδιά με μια σύζυγο που ήταν 90 ετών, το παιδί αυτό θα μου το θυσιάσεις. Και ο Αβραάμ δείχνει όλο το μεγαλείο της προσωπικότητός του με την θαυμασίαν αρετήν της υπακοής. Όλο το πόνο μάζεψε στην καρδιά του. Στη Σάρα δεν είπε τίποτα όταν πήρε τον Ισαάκ να τον θυσιάσει. Γνήσιος απόγονος με όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της γνησίας ψυχής και υψηπετούς είναι η υπεραγία Θεοτόκος που αναλαμβάνει να δεχθεί στα σπλάχνα της εκείνον που θα ενυνθρώπιζε και που θα τον έβλεπε θυσιασμένο επάνω εις των σταυρών. Αλλά τι λέγω, η υπεραγία Θεοτόκος υπερεφαλάγγισε τον Αβραάμ, διότι αντί του Ισαάκ ένα κριάρι παρουσίασε ο Θεός, διότι ο Ισαάκ απετελεί τύπον του Ιησού Χριστού. Αλλά η υπεραγία Θεοτόκος είδε τον Υιόν της, αυτόν που εγέννησε κρεμασμένο στην εσχάτην καταδίκην, μα και στην στον έσχατον ομιδισμόν. Τον είδε κρεμασμένο επάνω εις των σταυρών. Η οδύνη της υπεραγίας Θεοτόκου υπήρξε πολλαπλασία της οδύνης του προπάτορός της Αβραάμ. Αλλά ακόμη η υπεραγία Θεοτόκος έδειξε υπακοή, εκείνο που αργότερα θα μας εδίδασκε ο Κύριος στην Κυριακή προσευχή, «γεννηθεί το θέλημά σου». Αυτή η θέση που είναι η ελευθέρα αποδοχή των όσων ο Θεός εντέλεται δεν είναι υποταγή, είναι υπακοή. Αυτή η υπακοή, το γνήσιο γέννημα της υψοποιού ταπεινώσεως, αυτή η υπακοή αγαπητοί μου ήτο εις την πληρότητά της εις το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εύα εδέχθηκε ένα μεγάλο μήνυμα, το μήνυμα να γίνει μητέρα των ανθρώπων. Το όνομά της ήταν Ζωή και πραγματικά εκαλείτο να γίνει μητέρα των ανθρώπων, μα και να επλήρωνε τον μεγάλο σκοπό του Αδάμ. Μαζί κι αυτοί να θεωθούν. Αλλά όμως η Εύα επρόδωσε την αποστολή της. Εστάθηκε η γυναικούλα, όχι η μεγάλη γυναίκα. Εστάθηκε εκείνη που ζήτησε να αυτοθεωθεί και πρόδωσε όχι μόνο τον μεγάλο σκοπό της, μα και τον Αδάμ, που ήταν κι αυτός εικόνα του Θεού. Επρόδωσε λοιπόν την αποστολή της η Εύα. Η Σάρα, όταν άκουσε ότι θα γεννήσει ιόν στα 90 της χρόνια, εγέλασε. Όταν ήκουσε τους τρεις επισκέπτας εις τύπων της Αγίας Τριάδος να λέγουν οι τρεις ξένοι, να λέγουν εις τον Αβραάμ ότι θα γεννήσει ιόν εκείνη μέσα από τη σκηνή, άκουσε την στιχομηθεία και γέλασε. Και λέγει ο εις εκ των τριών, γιατί γελάει η Σάρα? Τότε εκείνη επρόβαλε το κεφάλι της και είπε, δεν γέλασα. Είπε ψέματα, όχι γέλασες, διότι εδυσπίστησε, εγώ 90 χρονών θα γεννήσω? Η Θεοτόκος, όταν ήκουσε, όχι πια μια αποστολή θεώσεως όπως η Εύα, ή μια αποστολή μητρότητος όπως η Σάρα που θα ήταν μητέρα ενός λαού, αλλά θα εγίνετο η μητέρα αυτού του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ούτε πρόδωσε την αποστολή της, ούτε γέλασε, ούτε δυσπίστησε, αλλά τι έκανε? Είπε, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Έτσι αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος εστάθη μία μεγάλη μορφή, η πιο μεγάλη, η πιο μεγάλη. Ούτε είδε, ούτε θα δει ποτέ η ιστορία πρόσωπο ως το πρόσωπον της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο ηρωισμός της πάνω σε αυτό το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», τη στιγμή εκείνη που δεν ξεδιπλωνόνταν όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, αλλά μόνο ένα μέρος. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν ήταν σαφής για το όλο έργο του Μεσσίου, παρά μόνο ότι θα κατελάμβανε τον θρόνο του προπάτορός του Δαβίδ. Συνεπώς, ότι το παιδί της θα εγίνε το ένας βασιλιάς. Περιορισμένο, μέσα στα όρια του Ισραήλ. Δεν είχε ακόμη συλλάβει όλα αυτά. Και όμως, αγαπητοί, η υπεραγία Θεοτόκος, που ήταν αρμονιασμένη και θα συνελάμβανε εκ πνεύματος Αγίου εν παρθενία, θυσιάζει και αυτό το γάμο της. Προσέξτε, θυσιάζει και αυτόν τον γάμον της, διότι υπήρξε πάντοτε παρθένος. Δεν υπήρξε ουδέποτε σύζυγος του Ιωσήφ. Συνεπώς, θυσιάζει τον γάμο της. Θυσιάζει ό,τι ονειρεύεται μια κοπέλα. Και η Θεοτόκος τότε ήταν μόλις 15 ετών. Θυσιάζει όλη την κοινωνική της άνεση και προβολή. Ό,τι σας είπα, ονειρεύεται μια κοπέλα. Όλα τα εθυσίασε για να γίνει το υπόβαθρον που θα ειστηρίζεται όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και θα ήρθε το η σωτηρία εις τον κόσμο. Να ποια υπήρξε υπεραγία Θεοτόκος, να τη κρύβουν τα λόγια της «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Λίγο αργότερα, όταν πια ο Ιησούς θα είναι 12 ετών και θα ανεβούν στα Ιεροσόλυμα από την Ναζαρέτ για να προσκυνήσουν και θα έρθει η μέρα της επιστροφής και θα ετοιμάζονται να γυρίσουν και που η υπεραγία Θεοτόκος νόμιζε ότι ο Ιησούς ήταν στην συνοδεία των σύγγενων, τότε παρατηρεί ότι έλειπε ο Ιησούς. Τρεις ημέρες έψαχναν και τρεις νύχτες και δεν μπορούσαν να βρουν πουθενά τον Ιησού. Εγύρισαν πίσω, έψαχναν στους συγγενείς, επήγαν στο λαό και εκεί είδραν τον Ιησού ανάμεσα στους σοφούς διδασκάλους να τους ερωτά και να απαντά. Τότε η υπεραγία Θεοτόκος λέγει: «Τέκνον, τι επίησας ημίν ούτως? Ιδού ο πατήρ σου καγώ ο δυνόμενη εζητούμεν σε». Παιδί μου, τέκνον, παιδί μου, τι είναι αυτό που μας έκανες? Να, εγώ και ο πατέρας σου, ο δυνόμενοι, πονούνται, σε γυρεύαμε. Προσέξτε παρακαλώ αυτά τις τα λόγια. Είναι το μόνο πρόσωπο μέσα στην ιστορία που φύση θέση μπορεί να λέει το Θεό «παιδί μου». Και είναι το μόνο πρόσωπο μέσα στην ιστορία που φύση θέση μπορεί να λέει ο Θεός σε αυτήν «μητέρα μου». Δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει πιο μεγάλη τιμή από αυτήν. Να πεις «τον θεμελιώσαντα τους ουρανούς και την γη, τον Κύριον των Αγγέλων, τον Κύριο του Παντός, τον Δημιουργόν του Παντός». Να του πεις, αλλά όχι απλώς μια κουβέντα, να είναι έτσι, να πεις «παιδί μου» και να σε αποκαλέσει «μητέρα μου». Εδώ βέβαια ας με επιτραπεί μια παρένθεση. Βλέπει κανείς πόσο ο Θεός Λόγος εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών. Αυτή η κένωση στο κένε ε, το άδειασμα, όχι από θεότητα, από θεία δόξα, πόσο αυτή η κένωση ήτο εις απίθμενων βαθμών. Γι' αυτό αγαπητοί είναι τόσο μεγάλα μυστήρια αυτά που μόνο όταν κανείς τα εγγίζει και με τον νου και με την καρδιά, όχι μόνο με την καρδιά, ούτε μόνο με τον νου, και με τον νου και με την καρδιά μένει ενεός, μένει έκπληκτος πραγματικά. Λοιπόν, είναι το μόνο πρόσωπο η υπεραγία Θεοτόκος που απεκλήθη μητέρα του Θεού και απεκάλεσε τον Θεόν παιδί της. Αυτή η υπεραγία Θεοτόκος τώρα δείχνει με τα λόγια της αυτά: «Παιδί μου, τι είναι αυτό που μας έκανες? Σε γυρεύαμε». Δείχνει όλη της τη στοργή. Ω, αυτή η στοργή, η μητρική στοργή. Βέβαια, οι γονείς έχουν τη γεύση της στοργής. Την έχουνε. Αλλά όμως, σε ποιο βαθμό πρέπει να ήταν αυτή η στοργή εις το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου? Για να δούμε σε ποιο βαθμό. Και στους γονείς φυσικά, αλλά δώσει υπερθετικών βαθμών εις την Θεοτόκον, ας δούμε τι συνιστά την στοργή. Ένα βασικό στοιχείο είναι η οδύνη. Όταν έχει στοργή και αγάπη σε ένα πρόσωπο, στο παιδί σου, πονάς. Προσέξτε, πονάς. Όταν σκέπτεσαι, το βλέπεις το παιδί σου στην κούνια ή μικρό παιδάκι και λες, αυτό το παιδί τι θα γίνει? Τι θα γίνει αυτό το παιδί? Θα γίνει καλός άνθρωπος ή κακός? Μικρός ή μεγάλος? Άγιος ή αμαρτωλός? Θα γίνει πρόσωπον της βασιλείας του Θεού ή της κολάσεως? Τι θα γίνει? Αγαπητοί μου, όπως οι γονείς πραγματικά πονούν για τα παιδιά τους, η υπεραγία Θεοτόκος είχε την οδύνη. Και όταν είπε «οδυνόμενη, εζητούμενσε», δείχνει όλο το μέγεθος αυτής της στοργής. Ένα άλλο στοιχείο που συνιστά την στοργή είναι η μνήμη. Όταν αγαπάμε, θυμόμαστε. Δεν ξεχνούμε. Έχετε ακούσει να διηγείτε η μητέρα σας όταν είσαστε μικρά παιδιά στην κούνια τι έκανατε? Ότι έτσι έκανατε και έτσι έκανατε. Λεπτομέρειες επί λεπτομεριών. Γιατί διατηρεί αυτήν την μνήμη? Γιατί αγαπά. γιατί έχει στοργή. Μας λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε, διατηρούσε εις την καρδιά της όλα τα περιστατικά που αφορούσαν εις το πρόσωπον του Ιησού, τα οποία αργότερα θα γίνεται η πηγή για να συγγράψει ο Ιερός Ευαγγελιστής το Ευαγγέλιό του και να μας διασώσει τα της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Ένα ακόμα στοιχείο είναι, αγαπητοί μου, το ενδιαφέρον που είχε για να αποφύγει το παιδί της ο Ιησούς των υπερβολικών κόπων. Όπως όταν ανέλαβε ο Κύριος το δημόσιον έργο του, το μεσιανικό του έργο, ξεχνούσε να φάει, ξεχνούσε να κοιμηθεί. Κάποτε σε ένα σπίτι εδίδασκε και πήγε η Θεοτόκος και του λέγουν στον Ιησού μέσα, «Σε γυρεύει η μητέρα σου και τα αδέλφια σου», τα αδέλφια του από τον Ιωσήφ. Δεν είχε πραγματικά αδέλφια, κατά νόμον ήσαν αδέλφια, όχι κατά φύσιν. «Σε γυρεύει», λέει, «η μητέρα σου». Τι να την κάνει, τι να τον κάνει η μητέρα του. Αγαπητοί μου, είχε ανησυχήσει, το παιδί μου κουράζεται, δεν έφαγε, δεν κοιμήθηκε, έχει μια υπερβολή προσφοράς και εργασίας. Αν μου αρρωστήσει, ας με επιτραπεί να μιλήσω έτσι. Ναι, ας με επιτραπεί να μιλήσω έτσι. Έτσι είναι. Άλλο ότι ο Κύριος το διόρθωσε. Το διόρθωσε και λέγει, ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου. Καθένας που ακούει το λόγο του Θεού είναι η μητέρα μου και η αδέλφια μου. Όχι ότι υποτιμά την μητέρα του, αλλά επεκτείνει αυτήν την ιδιότητα πέρα από τη μητέρα του. Πού? Στον κάθε πιστό. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Πονώ εγώ για τον Χριστό, γίνομαι μητέρα του. Ακούστε, δεν είναι φιλολογία, το είπε ο Κύριος. Μητέρα μου, λέει, και αδελφός μου είναι όλοι εδώ γύρω, αυτοί που ακούν το λόγο μου. Μπορώ να γίνω εγώ μητέρα του Ιησού? Ναι. Μπορεί να γίνω εγώ Θεοτόκος? Ναι. Πότε? Το λέει ο προφήτης Ισαΐας. Όταν πονώ για την Εκκλησία, όταν πονώ για τον Χριστό και το έργο του. Ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν τα αναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου. Αν τα αναπληρώ τα παθήματα του Χριστού στη σάρκα μου. Υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Πονάς για τους άλλους ανθρώπους, κάνεις τον Χριστόν αδελφόν. Πονάς για το έργο του Χριστού, τον κάνεις μητέρα σου. Γίνεσαι μητέρα του, γίνεσαι μητέρα του Ιησού. Ω, καταπληκτικό! Βλέπετε τι είναι η στοργή. Κι όμως η υπεραγία Θεοτόκος είχε αυτή τη στοργή, αλλά ακατανόητον. Ακόμη, η υπεραγία Θεοτόκος έδειχνε τη στοργή της με τη μετοχή της στα βιώματα και στα αισθήματα του Ιησού, στις χαράς του και στις λύπες του. Στο γάμο της Κανά είναι μαζί του και στο σταυρό είναι μαζί του, στην Ανάστασή του είναι μαζί του και στην Πεντηκοστή, στην ανάληψή του είναι μαζί του και στην Πεντηκοστή είναι μαζί του. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι μέσα στα αισθήματα του Ιησού και αυτό δείχνει ακόμα και την στοργή της σε υπερθετικών βαθμών. Αυτή τη στοργή της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου, την έχουμε και εμείς. Πώς? Ή μάλλον τη δείχνει σε μας, διότι εμείς είμαστε ο λαός του Υιού της. Θέλετε, όταν κοινωνούμε είμαστε η σάρκα του Υιού της. Μα η σάρκα του Υιού της είναι η σάρκα η δική της. Γι' αυτό κάνουμε την αρτοκλασία και λέμε το τροπάριον Θεοτό και Παρθένα. Γιατί? Διότι η σάρκα του Ιησού είναι η σάρκα της Παναγίας. Πέστε μου λοιπόν τώρα, Μπορεί η υπεραγία Θεοτόκος να αγαπά τον παιδί, το παιδί της των Ιησούν, και να μην αγαπάει το λαό που είναι από τις, το λαό του που είναι από τη σάρκα τη δική του, τη δική της? Να γιατί η υπεραγία Θεοτόκος, όπως λέγει το τροπαριό της, το πολιτικιό της, έφυγε στον ουρανό, μετέστη προς τη ζωή, αλλά δεν κατέλειπε τον κόσμο. Η στοργή της υπεραγίας Θεοτόκου είναι απεριόριστη τώρα στον ουρανό για το λαό του Θεού. Γι' αυτό είναι η μάνα μας. Ακούσατε το, είναι η μάνα μας. Πόσες φορές στα επιφωνήματά μας λέμε «Παναγία μου, Παναγία μου». Ίσως να μην θυμόμαστε τη μάνα μας, αλλά θυμόμαστε την Παναγία. Η Παναγία λοιπόν είναι η μητέρα μας, και εκείνη δείχνει τη στοργή της. Όταν την τιμούμε, όταν, τι να το πω, να χαλάσω την ομιλία, όταν δεν βλασφημούμε, τι να το πω, το καταλαβαίνετε, τι να το πω, είναι φοβερό. Όταν έχουμε καθαρό το στόμα μας, όταν πάντοτε έχουμε ύμνο στο στόμα μας και στην καρδιά μας, όπως οι άγγελοι για την υπεραγία Θεοτόκων, τη μνήμη της, το πρόσωπό της, στο νου μας, στην καρδιά μας και στα χείλη μας, τότε πραγματικά είναι η στοργική μητέρα, η οποία μας προσέχει, η οποία πρεσβεύει για μας, που μας αγαπά, έρχεται στις ανάγκες μας με κάθε τρόπο. Ω αγαπητοί μου, αν ξέρατε τι θησαυρό έχουμε, αν ξέρατε τι θησαυρό έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε έναν Θεόν που έγινε άνθρωπος και που τον έκανε μια γυναίκα σαν την υπεραγία Θεοτόκο, αυτή που είναι ο αληθινός μας θησαυρός, αυτή που είναι πραγματικά ο μεγάλος μας θησαυρός, είναι εκείνη που πρεσβεύει διαρκώς στον ουράνιο Υιό της για μας, για την Εκκλησία του, για τον κόσμο, μέρα νύχτα. Η Εκκλησία την ζωγραφίζει στην κόγχη του ιερού με τα χέρια ανοιγμένα, και πραγματικά τα χέρια ανοιγμένα τα έχει διαρκώς στον ουρανό για την Εκκλησία, για τους πιστούς. Ω αγαπητοί μου, αν ξέραμε τι θησαυρό έχουμε, και αυτός ο θησαυρός είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αν ξέραμε, αγαπητοί μου, τι θησαυρό έχουμε.
0: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα», τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα», η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Την ίδια ώρα ο Κύριός μας με το Ευαγγέλιο μας μιλάει για αυτή την δραστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και μας μιλάει με μια εικόνα πολύ εκφραστική. Όπως λέει στο Καταριάν Ευαγγέλιο 7ο κεφάλαιο στίχο 38. Αυτός που πιστεύει σε μένα θα γίνει μια ανεξάντλητη πηγή. Από μέσα του θα τρέξουν ποτάμια που θα ζωογονούν τον ίδιο και θα ανασταίνουν και τους γύρω. Όπως ο Ιορδάνης ποταμός πότιζε και ζωογονούσε τη στεγνή και έρημη Ιουδαία δίνοντας δροσιά και ζωή στη γη, στους ανθρώπους και στα ζώα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα δροσίζει και ζωογονεί την ύπαρξή μας. Η έλευση του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο του Ιωήλ, στο 3ο κεφάλαιο και στο στίχο 1, υπάρχει μια τέτοια προφητεία. «Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα». Μετά από αυτά που έχω πει δηλαδή, θα ρίξω το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Η έκχυση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως διαβάζουμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται κατά την εορτή της Πεντηκοστής στη Θεία Λειτουργία, διαβάζουμε το εξής. «Ακούστηκε ξαφνικά ένας ήχος σαν σφύριγμα δυνατού ανέμου που γέμισε το σπίτι όπου η πρώτη χριστιανική κοινότητα ήταν συγκεντρωμένη». Επίσης λέει ότι «όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος». Γιατί το Άγιο Πνεύμα έκανε φανερή την παρουσία του σαν φωτιά? Για να τονιστούν τρεις βασικές αλήθειες. Πρώτον, για να δηλωθεί η θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε σαν φωτιά. Γιατί ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του 12ο κεφάλαιο στίχο 29. Έτσι, σαν φωτιά φάνηκε ο Θεός στη Βάτο και μίλησε στο Μωυσή. Το λέει στο βιβλίο της Εξόδου 3ο κεφάλαιο στους στίχους 2-6. «Εν πυρή φλογός εκ του Βάτου», λέει. Και έδειξε τόση ευλάβεια ο Μωυσής στο Θεό, ώστε βλέποντας αυτή τη φλόγα απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, διότι δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τη φλόγα με την οποία εκδηλωνόταν ο Θεός. Είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα Θεός και είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι πυρ εκπυρός προϊόν. Αυτό το αρνήθηκαν οι πνευματομάχοι αιρετικοί. Εμφανίστηκαν πολύ παλιά και τάραξαν την Εκκλησία. Μετά τον γλιδονισμό του σκάφους της Εκκλησίας που είχαν προκαλέσει εκείνοι που αρνήθηκαν τη θεότητα του Υιού του Θεού, πήραν τη σκυτάλη εκείνοι που αρνήθηκαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτούς τους καταδίκασε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος με επικεφαλής τον φωστήρα της Εκκλησίας Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο και συμπλήρωσε το σύμβολο της πίστεως με τα λόγια «και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον». Πνευματομάχοι υπάρχουν και σήμερα. Είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, σωστότερα ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, που αρνούνται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και διακηρύττουν ότι είναι απλώς μία νεκρή και ασυνείδητη δύναμη. Δεν ισχύει όμως αυτό. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Γι' αυτό και την ημέρα της Πεντηκοστής έκανε αισθητή την παρουσία του εν είδη πυρός. Είναι Θεός και θεοποιούν, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Επίσης το Άγιο Πνεύμα φανερώθηκε σαν φωτιά για να δηλωθεί και η καυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η φωτιά καίει, ό,τι βρει μπροστά της το κάνει στάχτη. Ένας τσοπάνος έκαψε ένα χέρσο γεμάτο αγκάθια χωράφι και το έκανε αυτό γιατί προκαλούσε ζημιά στα πρόβατα που περνούσαν μέσα από αυτό. Όλο το μαλλί των προβάτων έμενε πάνω στα αγκάθια και πάθαινε μεγάλη ζημιά. Καθώς όμως η φωτιά έζωνε από παντού το χέρσο χωράφι, εκατοντάδες φίδια άρχισαν να σφυρίζουν και να τρέχουν

εδώ και εκεί για να σωθούν από τη φωτιά. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το Άγιο Πνεύμα. Ένα χέρσο χωράφι είναι η καρδιά του ανθρώπου. Πνευματομάχοι είναι και οι αιρετικοί παπικοί. Αυτοί δεν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απρόσωπη δύναμη, όπως λένε οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, λένε όμως ότι εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Λένε δηλαδή ότι υπάρχουν δύο πηγές θεότητος, άρα δύο θεοί, και υποβιβάζουν το Άγιο Πνεύμα ως προς τον Θεό Πατέρα και τον Υιό του Θεού και Θεό. Πνευματομάχοι είναι και μερικοί προτεστάντες που ανήκουν στην ομάδα των Πεντηκοστιανών. Αυτοί πάλι πολεμούν το Άγιο Πνεύμα αποδίδοντάς του σατανικές ενέργειες. Στις συγκεντρώσεις τους βγάζουν κάποιες ιστερικές φωνές και λένε ακατανόητες λέξεις και ασυνάρτητες και ισχυρίζονται ότι το Άγιο Πνεύμα τους δίνει αυτό το χάρισμα, ενώ είναι φανερό ότι πρόκειται για σατανική ενέργεια. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έρχεται σαν φωτιά και σαν τη φωτιά και τα αγκάθια όλων των παθών. Φεύγουν τότε τα νοητά φίδια των κακών και η καρδιά καθαρίζεται. Αυτό λοιπόν το θαύμα πετυχαίνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καθαρίζει τα πτέσματα για να φυτρώσουν στη συνέχεια στην καρδιά του ανθρώπου τα ωραιότερα λουλούδια των αρετών. Αλλά και μια άλλη όψη έχει η καυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Καίει και τιμωρεί τους αμετανόητους αμαρτωλούς, όπως έγινε στην πρώτη εκκλησία όταν πήρε από τη ζωή τον Ανανία και τη Σαπφύρα που τόλμησαν να ψευστούν ενώπιον του Θεού. Όπως είπε ο Απόστολος, γιατί σου έβαλε ο Σατανάς τη σκέψη να κοροϊδέψει το Άγιο Πνεύμα Ανανία, είπες ψεύματα στον ίδιο το Θεό. Να φοβηθούμε λοιπόν και να μην προσθέτουμε αμαρτία στην αμαρτία, μήπως έρθει και σε μας η τιμωρία. Ακόμη, το Άγιο Πνεύμα παρουσιάστηκε σαν φωτιά για να δηλωθεί η φωτιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η φωτιά δεν καίει μόνο, αλλά και φωτίζει. Δεν καίει μόνο ό,τι συναντά στο πέρασμά της, αλλά και φωτίζει το γύρο χώρο από όπου περνά. Φωτίζει λοιπόν η φωτιά. Όπως η φωτιά φωτίζει, έτσι φωτίζει και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, είναι το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών. Αυτό φώτισε τους μαθητές. Αυτό φώτισε και όλο τον κόσμο. Αυτό φώτισε και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι καθιέρωσαν το πιστεύω μας και καθιέρωσαν τα δόγματα της πίστεώς μας. Αυτό φωτίζει και κάθε ψυχή που το επικαλείται με την προσευχή της. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν επεφύτησε εν είδη πυρήνων γλωσσών στους Αποστόλους και στους άλλους συγκεντρωμένους πιστούς στο Χριστό κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και συνεχίζει έκτοτε να είναι κοντά στους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και τι κάνει το Άγιο Πνεύμα που οικεί εν ημίν και σήμερα? Κατά τον Άγιο Κύριλλο Επίσκοπο Ιεροσολύμων έρχεται για να μας σώσει και να μας γιατρέψει από την αμαρτία, για να μας διδάξει την αλήθεια, για να μας νουθετήσει στην τήρηση του θελήματος του Θεού, να μας ενισχύσει στις δυσκολίες, να μας παρηγορήσει και να μας φωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα αγκαλιάζει στοργικά τον άνθρωπο μέχρι να τον σώσει. Γεννάει στην ψυχή τη σωτήρια διάθεση της μετανοίας που αποτελεί το ξεκίνημα της πνευματικής ζωής. Μετά προσανατολίζει την ψυχή προς το πρόσωπο του λυτρωτή Χριστού και τη γεμίζει με θέληση να ακολουθήσει τα χνάρια του. Σιγά σιγά το Άγιο Πνεύμα ανεβάζει την ψυχή προς τη θέωση. Ενεργεί σαν το νερό στο περιβόλι. Όσο κι αν ο Κυπουρός φροντίσει το περιβόλι και ο ήλιος το λούσει με τις ακτίνες του, τίποτα δεν γίνεται αν το νερό δεν εισχωρήσει στα βάθη της γης. Αυτό θα κάνει
το βλαστάρι να προβάλλει και τον καρπό να δέσει. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δένει τους καρπούς της πνευματικής ζωής, που είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας επιστολή του, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Έργο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι η ζωογόνηση και θέωση της ανθρώπινης υπάρξεως. Γι' αυτό και αν θα θέλαμε να δούμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να σκύψουμε στην δική μας και στις διπλανές προσωπικότητες και να ψηλαφίσουμε εκεί την παρουσία του. Κυρίως όμως βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα και το έργο του στα πρόσωπα των Αγίων. Άνθρωποι σαν και εμάς ήταν οι Άγιοι, με σάρκα και οστά και αδυναμίες, αλλά πέτυχαν τα ακατόρθωτα. Πέτυχαν άθλους, πνευματικούς, θαυματούργησαν, αντιμετώπισαν μοίρια βασανιστήρια, ανέβηκαν σε κορφές απροσπέλαστες. Ανεξήγητα ήταν με την ανθρώπινη λογική τα κατορθώματά τους. Ψαράδες αγράμματοι και απλοϊκοί κατέκτησαν την οικουμένη. Άνθρωποι αδύναμοι έκαναν υπερφυσικές πράξεις. Να λοιπόν το χειροπιαστό έργο του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα την εορτή της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα έρχεται να γεμίσει την Εκκλησία μας και τις ψυχές μας. Ας το δεχθούμε με προθυμία και λαχτάρα για να νιώσουμε τη δύναμή του. Ας πούμε κι εμείς: παράκλητε αγαθέ, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Πώς αντιμετώπισαν οι άνθρωποι το Σωτήρα Χριστό όταν ήρθε στον κόσμο? Άλλοι τον αντιμετώπισαν με θαυμασμό και πίστη, λέγοντας «Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός», όπως λέει στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχος 41. Άλλοι όμως, που θίγονταν τα συμφέροντά τους και οι αντιλήψεις τους από το λόγο του Κυρίου, τον αμφισβητούσαν και ήθελαν να τον πολεμήσουν. Γι' αυτό, όπως λέει στο ίδιο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, «Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν». Το ίδιο που συνέβη με τον Σωτήρα Χριστό συνέβη και με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, που τον ερχομό του γιορτάζουμε κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Κατέβηκε εν είδη πυρήνων γλωσσών και οι αγράμματοι μαθητές με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος έγιναν ξαφνικά πολύγλωσσοι ρήτορες. Άλλοι όμως αμφισβήτησαν το Άγιο Πνεύμα. Όπως και στην περίπτωση λοιπόν του Θεανθρώπου Χριστού, άλλοι θαυμάζουν και άλλοι βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα. Από τη μια μεριά έχουμε αυτούς που θαυμάζουν το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στους στίχους 7 και 8, που λέει ότι πάντες εθαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, πως εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Θαυμάζανε, λέει, αυτοί που είχαν μαζευτεί έξω από το σπίτι που έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως γίνεται οι Απόστολοι που ήταν ψαράδες και αγράμματοι και οι Ιουδαίοι να μιλάνε και στις γλώσσες όλων που ήταν εκεί. Από το άλλο μέρος βέβαια υπήρχαν και οι βλάσφημοι και οι εμπέκτες του Αγίου Πνεύματος, που έλεγαν, βλασφημούσαν τους Αποστόλους και έλεγαν ότι με την ενέργεια της μέθης μιλάνε και εκπλήττουν, δηλαδή τους θεωρούσαν μεθυσμένους σύμφωνα με αυτά τα οποία λέγανε. Κάποτε ο Κύριος, μιλώντας, έκανε λόγο και για τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είπε δε ένα φοβερό και δυσερμήνευτο λόγο. Είπε ότι ένα αμάρτημα δε συγχωρείται καθόλου. Και το ψέμα και η κλοπή και η πορνεία και η μοιχεία και η βομολογία και η εκδικητικότητα και το έγκλημα, όλα αυτά και πολλά άλλα αμαρτήματα συγχωρούνται με την αγάπη του Θεού, όταν βέβαια υπάρχει και μετάνοια του αμαρτωλού, και συγχωρούνται με το αίμα του Χριστού και με τα δάκρυα του ανθρώπου. Όλα συγχωρούνται. Ένα όμως δεν συγχωρείται. Είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος το είπε, το διαβάζουμε στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στους στίχους 31-32. Πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε της ανθρώπης, η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται ανθρώπης. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Όπως τώρα το ερμηνεύει αυτό ένας σύγχρονος ιεροκήρυκας, για να κατανοήσουμε αυτό το λόγο του Χριστού είναι ανάγκη να δούμε σε ποια συνάφεια είπε τα λόγια αυτά και μετά από ποιο γεγονός. Το γεγονός που είχε προηγηθεί ήταν ένα διπλό θαύμα που είχε κάνει ο Χριστός σε ένα πρόσωπο. Ένα δαιμόνιο είχε σχωρήσει στο πρόσωπο αυτό και το είχε κάνει τυφλό και κοφό. Ο Κύριος το θεράπευσε. Έκανε τον άνθρωπο να βλέπει, να ακούει και να μιλάει. Το θαύμα είναι πρόκληση είτε θαυμασμού για τους καλοπροαίρετους, είτε σκληρύνσεως για τους πορωμένους. Το θαύμα είναι σαν τη φωτιά που το κερί το μαλακώνει, αλλά τη λάσπη την σκληραίνει. Έτσι και τότε, λοιπόν, από το θαύμα αυτό του Χριστού, χωρίστηκαν οι άνθρωποι. Από το ένα μέρος υπήρξε σε κάποιους θαυμασμός. Εξίσταντο πάντες και έλεγον, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Δαβίδ. Λέει, θαυμάσανε που γιάτρεψε τον κοφάλαλο και είπανε, μήπως, λέει, αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ, ο Σωτήρας που θα έρθει.
Από το άλλο μέρος όμως υπήρχε η βλασφημία και η άρνηση. Οι Φαρισαίοι εξεστόμησαν τότε μια φρικτή βλασφημία, όπως διαβάζουμε στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου στίχο 24, είπαν για τον Χριστό: «Ούτως ουκ εκβάλλει τα δαιμόνια, ημί εν το Βεελζεβούλ άρχοντι των δαιμονίων». Αυτός λέει δεν βγάζει τα δαιμόνια με τη χάρη του Θεού, αλλά τα βγάζει λέει με τη δύναμη του διαβόλου, που είναι ο άρχοντας των δαιμονίων. Ο Κύριος δεν άφησε αναπάντητη αυτή την άρνηση των Φαρισαίων και είπε ότι αν ο Σατανάς πολεμάει το Σατανά, τότε το κράτος του θα καταληθεί. Συμφέρει λοιπόν στο Σατανά να καταληθεί το κράτος του? Και δεν γίνεται λοιπόν ο διάβολος να έβγαλε τα δαιμόνια. Και αφού ο Κύριος αποστόμωσε τους Φαρισαίους με λογικά επιχειρήματα, τότε είπε το λόγο αυτό περί βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος, ότι πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιθήσε της ανθρώπης, η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφαιθήσε της ανθρώπης. Δηλαδή ότι όταν τις ενέργειες του Θεού τις αποδίδει στο διάβολο, βέβαια αυτό δεν συγχωρείται. Τελικά ας πούμε ποιος είναι αυτός που βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτός που αρνείται το Χριστό. Αλλά ποιο Χριστό? Ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Οι άνθρωποι της εποχής του τον έβλεπαν σαν άνθρωπο. Ενώ ήταν Θεός και άνθρωπος, ο κόσμος έβλεπε μόνο την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ακόμη και οι μαθητές δεν είχαν πάντοτε την τέλεια πίστη προς τον Χριστό. Στο Χριστό, τον Θεάνθρωπο Κύριο, κρυβόταν το φως της θεότητος. Αυτός που δεν έβλεπε αυτό το φως λόγω του ότι ο Χριστός ήταν και άνθρωπος, δικαιολογημένα είχε κάποια αμφιβολία για το πρόσωπο του Χριστού. Όταν όμως ορισμένα ιδίως θαύματα έβαζαν σε λειτουργία τον διακόπτη και άστραπτε το φως της Θείας Δυνάμεως και Ενεργίας μπροστά στους ανθρώπους, τότε δεν είχαν δικαιολογία για την άρνηση και αμφισβήτηση του προσώπου του. Πώς σαρκώθηκε ο Χριστός και όντας Θεός έγινε άνθρωπος? Σαρκώθηκε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, όποιος, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος, όποιος λοιπόν αρνείται τη θεϊκή ουσία του Χριστού, τη θεϊκή δύναμη και ενέργεια του Χριστού, αυτός αρνείται τον Χριστό σαν Θεό και άνθρωπο, σαν Θεάνθρωπο, και αυτός αρνείται το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η βλασφημία του Θεανθρώπου Χριστού. Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι και η διαστροφή της αλήθειας. Το να λες το μαύρο άσπρο και το άσπρο να το λες μαύρο, αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είναι πόρωση και σκλήρυνση. Επίσης, βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι και κάτι άλλο. Ας φανταστούμε κάποιον ο οποίος διψάει και μπροστά του τρέχει γάργαρο νερό βγαλμένο από την πηγή. Και αυτός περιφρονεί το νερό και ασχολείται με κάποια μαρμάρινη σκαλιστή βρύση που στα λαγματιά νερό δεν έχει. Τι θα λέγαμε για αυτόν? Ότι και το νερό περιφρονεί και τον εαυτό του καταδικάζει σε θάνατο. Η Εκκλησία είναι η πηγή από την οποία βγαίνει, ρέει το Άγιο Πνεύμα και λύνει τα δεσμά και δροσίζει τη φλόγα των αμαρτιών. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι ασχολούνται με τους τύπους και όχι με την ουσία. Με τα τυπικά πράγματα και όχι με τα πραγματικά. Όσοι ενσυνείδητα περιφρονούν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και προσκολούνται σε νεκρούς τύπους, ουσιαστικά βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι και η νοθεία του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει στον θρησκευτικό χώρο και κυκλοφορεί το κύβδηλο νόμισμα για τον Χριστό. Είναι αυτό που κυκλοφορούν οι αιρετικοί ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά. Διδάσκουν ένα ψεύτικο Χριστό, όχι τον αληθινό Χριστό που είναι και Θεός
και άνθρωπος. Υπάρχει ακόμη το κύβδηλο νόμισμα για το Ευαγγέλιο. Είναι αυτό που το κυκλοφορούν οι Προτεστάντες. Μιλάνε για την Αγία Γραφή, την παρουσιάζουν όμως διαστρεβλωμένη και όπως τη θέλουν εκείνοι. Υπάρχει κύβδηλο νόμισμα και για το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό που κυκλοφορούν κάποιοι πλανεμένοι, οι οποίοι ενώ κινούνται από το διάβολο, αυτοαποκαλούνται φωτισμένοι και φωτισμένες. Πρόκειται για ψευτοοραματιστές, ψευτοοραματίστριες που ισχυρίζονται πως έχουν και το χάρισμα της γλωσσολαλίας και ότι παίρνουν γραφές από τον ουρανό. Όταν τη δική μας πλάνη ή βλακεία ή ανισορροπία την αποδίδουμε στο Άγιο Πνεύμα, αυτό αποτελεί βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι και το ενσυνείδητο ψέμα που λέγεται για λόγους συμφέροντος. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα που αναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων, γιατί τιμωρήθηκαν παραδειγματικά με ακαριαίο θάνατο? Γιατί κορόιδεψαν το Άγιο Πνεύμα. Είπαν ψέμα στο Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Δεν συγχωρείται λοιπόν η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος όταν εκφράζεται κυρίως σαν αμετανοησία. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ας μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια. Αληθινά να βλέπουμε τον Χριστό σαν Θεάνθρωπο Σωτήρα, αληθινά να βλέπουμε και τον εαυτό μας σαν μεγάλο αμαρτωλό που καθαρίζεται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι, φέρνει την κάθαρση κάθε αμαρτίας.

Η βασική αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως που διατυπώθηκε θεόπνευστα στο σύμβολο της πίστεως είναι ότι ο ένας και μοναδικός Θεός είναι τριαδικός. Υπάρχει δηλαδή μία Θεία Φύση με τρεις υποστάσεις, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η κάθε μία από τις τρεις υποστάσεις έχει ολόκληρη τη θεότητα, αλλά και ένα προσωπικό ιδίωμα. Για το μεγάλο αυτό θέμα, ας ακούσουμε στη συνέχεια τι μας λέει η μεγάλη θεολογική μορφή της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μας λέει ότι ο Θεός Πατήρ είναι άναρχος και αγέννητος, αλλά μαζί με την αγέννητη ύπαρξη του Πατρός πάντοτε βέβαια υπήρχε, γιατί δεν μεταπηδάει ποτέ ο νους στην ανυπαρξία του, πάντοτε υπήρχε και ο Υιός, ώστε συνυπάρχει το είναι του Πατρός με τη γέννηση του μονογενούς, ο οποίος επίσης υπάρχει από αυτόν τον Πατέρα και όχι μετά από αυτόν ή από απλή επινόηση της αρχής. Πάνω σε αυτή την ακατανόητη ανθρωπίνο σχέση δεν επιτρέπεται να πολυπραγμονούμε, γιατί αν το κάνουμε θα ζημιωθούμε. Λέει ο Άγιος, αρκούμε να ακούω ότι είναι Υιός και ότι ο Υιός είναι εκ του Πατρός, και ο μεν είναι Πατήρ, ο δε άλλος Υιός. Και τίποτα πέρα από αυτό δεν περιεργάζομαι, μήπως πάθω το ίδιο με τις φωνές οι οποίες εξαιτίας της πολλής έντασης πέφτουν εντελώς, ή μήπως πάθω το ίδιο με τα μάτια που κοιτάνε προς τον ήλιο. Γιατί όσο θα ήθελε κάποιος περισσότερο και ακριβέστερα να δει, τόσο βλάπτεται στην αίσθηση και σχεδόν στερείται την όραση, γιατί η περισσότερη ένταση νικά την όραση του βλέποντος, εάν θελήσει να δει το σύνολο και όχι το ασφαλές. Το ιδίωμα πάλι του Αγίου Πνεύματος είναι ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός. Ο Άγιος Γρηγόριος πρώτος διετύπωσε και εξήγησε τον όρο εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, είπε, προέρχεται από τον Πατέρα, όχι όμως υιικός ή γεννητός, αλλά εκπορευτός. Ούτε ο Πατήρ ξέφυγε από την αγεννησία επειδή γέννησε, ούτε ο Υιός ξέφυγε από τη γέννηση διότι προέρχεται από τον Πατέρα. Ούτε πάλι το Άγιο Πνεύμα μεταπίπτει σε Πατέρα ή Υιό επειδή εκπορεύεται και είναι Θεός. Για το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους όρους αγέννητο ή γεννητό, διότι οπωσδήποτε ή αγέννητο είναι το Άγιο Πνεύμα ή γεννητό, και αν είναι αγέννητο τότε έχουμε δύο άναρχα, δηλαδή τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Εάν πάλι είναι γεννητό το Άγιο Πνεύμα, πάλι έχουμε υποδιαίρεση. Ή από τον Πατέρα προέρχεται αυτό ή από τον Υιό. Και αν βέβαια γεννιέται από τον Πατέρα, τότε υπάρχουν δύο γη και αδελφοί. Αν θέλεις, λέει, φτιάξ τους και δίδυμους, ή τον ένα μεγαλύτερο και τον άλλο νεότερο, αφού είσαι τόσο φιλοσώματος. Εάν πάλι έχει φανεί από τον Υιό, λέει, μας φανερώνεται ότι ο Θεός είναι και έχει και εγγονό. Τι πιο παράξενο από αυτό θα μπορούσε να υπάρξει. Στον 25ο λόγο του ο Άγιος Γρηγόριος είπε, «Κοινό είναι στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα η αδημιουργησία και η θεότητα». Ιδίωμα όμως του Πατρός είναι η αγεννησία, του Υιού η γέννηση και του Αγίου Πνεύματος η έκπεμψη. Επέμενε ο Άγιος Γρηγόριος στην επισήμαση του τρόπου υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος και στην υπογράμμιση ότι ο τρόπος υπάρξεως του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι αποκλειστικός για το κάθε πρόσωπο. Κάθε προσβολή της αποκλειστικότητος του τρόπου υπάρξεως των θείων προσώπων οδηγεί στη σύγχυση και την ανέρεση της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ υπάρχει ως αγέννητος
και είναι γεννήτωρας του Υιού και προβολέας εκπορευτής του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός υπάρχει σαν γέννημα του Πατρός και το Πνεύμα σαν εκπορευόμενο προϊόν από τον Πατέρα. Η εκπόρευση ή έκπεμψη του Αγίου Πνεύματος ανήκει πάντα στον Πατέρα και ουδέποτε συνδέεται με τον Υιό. Το ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται δεν σημαίνει ότι ο Θεός Πατήρ προηγείται χρονικά του Αγίου Πνεύματος. Αν υπήρξε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Πατήρ, άλλο τόσο υπήρξε χρόνος που δεν υπήρχε και ο Υιός. Και αν υπήρξε χρόνος που δεν υπήρχε ο Υιός, τότε υπήρξε χρόνος που δεν υπήρχε ούτε το Άγιο Πνεύμα. Αν το ένα υπήρχε από την αρχή, τότε και τα τρία υπήρξαν το ίδιο. Τολμώ να πω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πως αν το ένα πρόσωπο υποβιβάσεις, τότε τα άλλα δύο τα εξυψώνεις. Τι είδους θεότητα είναι αυτή, αν δεν είναι τέλεια? Κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει, εάν δεν έχει την αγιότητα, και πώς θα την έχει αν δεν έχει το Πνεύμα? Εκτός αν υπάρχει άλλη αγιότητα εκτός από το Πνεύμα. Ας μας πει κάποιος πώς αυτή κατανοείται αλλιώς. Αν όμως η αγιότητα είναι το Άγιο Πνεύμα, πώς τότε δεν υπήρχε από την αρχή? Σαν να ήταν καλύτερο για το Θεό να υπήρξε ποτέ ατελής και χωρίς το Πνεύμα. Αν δεν υπήρξε από την αρχή το Πνεύμα, τότε τοποθετείται στην ίδια κατηγορία με μένα, ακόμα και αν δημιουργήθηκε λίγο πριν από μένα. Διότι ως προς το χρόνο εμείς αντιδιαστελόμαστε από το Θεό. Εάν τοποθετείται το Πνεύμα στην ίδια κατηγορία με μένα, πώς εμένα με θεοποιεί ή πώς με ενώνει αυτό με την θεότητα?

Να πούμε και εδώ ότι δεν κατανοείται πλήρως ο όρος εκπόρευσης. Λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς αυτή την έννοια. Τι είναι αυτή η εκπόρευση? Και απαντάει ο Άγιος Γρηγόριος, πες μου εσύ τι είναι η αγεννησία του Πατρός και εγώ θα σου εξηγήσω τη γέννηση του Υιού και την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Και θα τρελαθούμε και οι δύο, καθώς θα ζητάμε να εξερευνήσουμε τα μυστήρια του Θεού. Και αυτά ποιοι θα τα κάνουν? Εμείς οι οποίοι δεν μπορούμε ούτε αυτά που βρίσκονται στα πόδια μας να καταλάβουμε, ούτε την άμμο των θαλασσών και τις σταγόνες της βροχής και τις μέρες της αιωνιότητος να υπολογίσουμε, ακόμη περισσότερο δεν να μπούμε στα βάθη του Θεού και να κάνουμε λόγο για την άρρητη και πέρα από κάθε λογική κατανόηση της φύσεως του Θεού. Επομένως, ακούς, λέει ο Αγίος Γρηγόριος, γέννηση από τον Πατέρα, μην ψάχνεις να βρεις τι σημαίνει αυτή η γέννηση. Ακούσει το Άγιο Πνεύμα είναι προϊόν εκ του Πατρός, μην ασχολείσαι τόσο πολύ με το πώς συνέβη αυτό. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τα Θεία Πράγματα, ένας τρόπος υπάρχει. Ό,τι κατάλαβες, αγάπησέ το και διατήρησέ το μέσα σου. Το άλλο όμως που δεν το κατάλαβες, ας μείνει στους θησαυρούς της Βασιλείας των Ουρανών. Με τον τρόπο της ζωής σου ανέβα, με την κάθαρση να αποκτήσεις την καθαρότητα. Θέλεις να γίνεις κάποτε θεολόγος και αντάξιος της θεότητος? Τις εντολές του Θεού να φυλάς και να προχωρείς σύμφωνα με το προστάγματά του, γιατί η πράξη είναι η εφαρμογή της θεωρίας και με το σώμα έτσι καλλιεργείται και η ψυχή. Από αυτά που είπαμε καταλαβαίνουμε ότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τα ιδιώματα των θείων προσώπων της μιας θεότητος είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Ο τρόπος υπάρξεως των θείων προσώπων αποτελεί σχέση και όχι ουσία στην θεότητα. Έτσι, τα ιδιαίτερα ονόματα των προσώπων, δηλαδή Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, δηλώνουν τη μεταξύ τους σχέση και όχι την ουσία της θεότητος. Εάν βέβαια δήλωναν την ουσία του κάθε προσώπου, τότε το κάθε πρόσωπο θα είχε διαφορετική ουσία. Τα ονόματα Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα δεν δηλώνουν ούτε ενέργεια, εφόσον οι ενέργειες είναι κοινές των προσώπων και εφόσον για τον Άγιο Γρηγόριο αυτό θα σήμαινε ότι ο Υιός είναι ενέργημα και επομένως κτίσμα του Πατρός. Επίσης, το ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτών, έχουν δηλαδή από μια ιδιαίτερη ιδιότητα, δεν σημαίνει ότι τους λείπει κάτι από την Θεία Ουσία. Η θεότητα του Αγίου Πνεύματος δεν αμφισβητήθηκε. Η θεότητα του Υιού αμφισβητήθηκε από τον Άριο, αλλά αποδείχθηκε με αδιάσυστα αγιογραφικά επιχειρήματα από τον Άγιο Αθανάσιο, τον Μέγα Βασίλειο και τους πατέρες πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου αμφισβητήθηκε και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος από τους πνευματομάχους. Γι' αυτό και κυρίως εκεί εντόπισε ο Άγιος τη θεολογική του διδασκαλία. Ας ολοκληρώσουμε με ένα θαυμάσιο ύμνο για την θεότητα του Αγίου Πνεύματος που προέρχεται από τον Άγιο Γρηγόριο και θυμίζει έντονα τα τροπάρια της εορτής της Πεντηκοστής. Λέει λοιπόν ο Άγιος, «Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, αλλά είναι πάντοτε ενωμένο και αριθμείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Διότι δεν θα άρμοζε ποτέ να ελείπει ο Υιός από τον Πατέρα ή το Άγιο Πνεύμα επί τον Υιό, επειδή θα ήταν σε μέγιστο βαθμό άδοξη η θεότητα, σαν από μεταμέλεια ακριβώς να ήρθε σε συμπλήρωση για να γίνει τέλεια. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν πάντοτε και αιώνια μεταλαμβάνεται με τις θείες ενέργειές του, δεν μεταλαμβάνει, οδηγεί στην τελείωση τους ανθρώπους, δεν τελειώνεται το ίδιο.
παρέχει την πνευματική πλήρωση και δεν έχει ανάγκη από πλήρωση το ίδιο. Αγιάζει και δεν αγιάζεται. Κάνει τους ανθρώπους θεούς, δεν θεώνεται αυτό προς εαυτόν και προς εκείνους με τους οποίους είναι ενωμένο. Είναι πάντοτε το ίδιο και απαράλλακτο, είναι αόρατο, άχρονο, αχώρητο, αναλύωτο, υπεράνω κάθε ενίας ποιότητος, ποσότητος και μορφής, αψηλάφητο, κινούμενο αφεαυτού, κινούμενο συνεχώς, έχοντας αφεαυτού εξουσία και έχοντας αφεαυτού δύναμη, είναι παντοδύναμο, όπως και ο μονογενής Υιός και ο Θεός Πατήρ. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
10: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυρεός, από όπου θα ακούσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρεός, κύριος Σεραφείμ.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζων εν είδασι τα υπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, απ' επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όλοι, και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθω παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξη, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτίους οι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαλατέλων χόρτων της κτίνεση και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγινάτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσε τα ξύλα του πεδίου, εκέδι του λιβάνου άσε φύτευσες, εκεί στρουθεί ενωσεύσουσι,

ο βρός είναι αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε το έργον αυτού, την εργασία εν αυταίως εσπέρας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιλεώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όσων έπλασας εμπέζειν αυτοί.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλαχθηναί μας. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη τάφτη με πάσα πόλη και χώρα να τόρνεις με πολυμόσεις μου καταπονείς με πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων επιφυλίου πολέμου.

0: Θεοφιλέστατε, Επίσκοπε Αχελώου Κύριε Νύφων, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι, αδελφοί και αδελφές συνεορταστέ εις των πανίερων καθεδρικών ναών τούτων, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης της Ευαγγελικής πορείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μας καταθέτει ένα λόγο ζωής. Ο μονογενής Υιός μας λέγει, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Και δι' αυτού του λόγου μας προσφέρει την αληθή θεογνωσία και μας χαρίζει τους αιωνίους λόγους του Κυρίου Ιησού Χριστού, επιβεβαιών την αλήθειάν τους δια της μεγαλειώδους εκείνης καταγραφής, ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν, ο εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, αυτό αναγγέλλομεν ημίν. Και τα μεμειρωμένα χείλη του Κυρίου, πως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής στη συνάντησή του με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, μας κατέθεσε την αιώνια αλήθεια. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν, επνεύματι και αληθεία διπροσκυνεί. Ο Θεός μας λέγει, μας λέγουν τα μεμειρωμένα χείλη του Κυρίου, που εξήλθε εκ του κόλπου του Πατρός και ήρθε εις τον κόσμο, είναι πνεύμα. Είναι δηλαδή ουσία και ύπαρξης υπερβατική, υπερηλική, πέραν του επιστητού και του κτιστού. Είναι απερινόητος, σοφία, αγιασμός, χάρης και δύναμης. Και αυτό το πνεύμα που δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό με τις γνωστικές δυνατότητες των ανθρώπων, διότι δεν μπορεί το υπερβατικό και το άφθαρτο και το άφθητο και το αιώνιο να μπει μέσα στον περιορισμό της κτιστότητος και των αισθήσεών μας. Αυτό λοιπόν το πνεύμα λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Λατρεύεται, όπως λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, δια του Αγίου Πνεύματος και εν αληθεία δια του ενσαρκωθέντος λόγου του, που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, της εν υποστάτου αληθείας που είναι ο Χριστός. Το πνεύμα λοιπόν που είναι ο Θεός, που υπέρχεται της κτήσης των τρισεκατομμυρίων γαλαξιών και όλου του υλικού χωροχρόνου, λατρεύεται δι' Αγίου Πνεύματος εν πνεύματι και λατρεύεται δια του Ιησού Χριστού της εν σάρκου και εν υποστάτου αληθείας. Και μας λέγει λοιπόν αυτή η αλήθεια που ήρθε στον κόσμο και μπήκε στον χώρο και τον χρόνο για μας, από απερινόητη αγάπη για μας. Μας λέγει λοιπόν ότι η αιώνια ζωή δεν είναι κάτι άλλο παρά η γνώση αυτού του αληθινού Θεού, του Πνεύματος, του Παναγίου. Αυτή εστί, λέει, η αιώνια ζωή, απευθυνόμενος στον Θεό Πατέρα, στην περιλάλητη και περίφημη αρχιερατική του προσευχή, είναι να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Η αλήθεια λοιπόν μας λέγει ότι η αιώνια ζωή η απόλυτη δηλαδή υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου, της κτιστότητος και της εφημερότητος, είναι η γνώση του Θεού. Αλλά εδώ δεν ομιλεί για μία γνώση από αυτήν που εμείς έχουμε και με την οποία προσπαθούμε να καταλάβουμε τα πράγματα. Δεν ομιλεί για αυτή τη γνώση, την πεπερασμένη, την οριακή, την εφήμερη, που δεν έχει δυνατότητα να μπει πέρα και έξω από τον αβόλιστο ωκεανό της ζωής. Δεν μπορεί να φτάσει στον αβόλιστο ωκεανό της Θείας Σοφίας. Μερικά επιφαινόμενα παρατηρεί, κάποιες μικρές αναλαμπές μπορεί να ψάξει, τίποτα περισσότερο. Την ουσία της ζωής και το μυστήριο της ζωής δεν μπορεί να το κατανοήσει ούτε να το παρουσιάσει. Δεν ομιλεί λοιπόν για αυτή τη γνώση των αισθήσεων και της λογικής μας, όσο και αν αυτή η λογική είναι υπερφυής, αλλά ομιλεί για μία άλλη γνώση, για μία εμπειρία, σχέση και κοινωνία των προσώπων. Ομιλεί λοιπόν για αυτή τη μέθεξη την οποία μας έφερε ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού Πατέρα και μας χάρισε την επίγνωση της αιώνιας ζωής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι ο Κύριος είπε διακηρύσσον για τον εαυτόν του, εγώ, λέει, ελήθα εις τον κόσμο είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Και προσέθεσε ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως του κόσμου και των ανθρώπων. Ο Πανάγιος Θεός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει ζωή. Ζωή. Και περίσσια ζωής. Γιατί αυτός είναι η ζωή, η αλήθεια και η οδός. Αυτή η ζωή, αδελφοί και αδελφές, δεν είναι η απλή επιβίωση του σώματός μας. Αλλά είναι μία αιώνια πραγματικότητα. Περί αυτής της ζωής ομιλεί ο Κύριος. Όχι απλώς τα 70, 80, 90 γήινα χρόνια, αλίμονο αν ο Θεός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει 60, 70, 80, 90 γήινα χρόνια. Όχι. Μας ομιλεί για την αιώνια πραγματικότητα που δεν έχει τέλος, που αρχίζει εδώ και τώρα και δεν τελειώνει ποτέ. Και είναι απόλυτα αντιληπτό αυτό, γιατί αφού ο Θεός είναι η αιώνια πραγματικότης, εκείνος που γνωρίζει, που συνάπτει σχέση με τον Θεόν, εκείνος ο οποίος κοινωνεί με τον Θεόν και γίνεται θεούμενος, έχει εμπειρία του Θεού, κοινωνία με το πρόσωπό του, ζει στην αιώνια ζωή του Θεού. Και δεν πρέπει να ξέρετε να κάνουμε το λάθος που κατατιμίζουμε το χρόνο. Ο χρόνος είναι δικό μας, συμβατικό μέγεθος. Δεν υπάρχει χρόνος. Τι σημαίνει χρόνος? Διαδοχή γεγονότων. Αλλά χρόνος δεν υπάρχει, γιατί ο Θεός είναι αείδιος, είναι πέρα και πάνω από το χρόνο. Είναι αιώνιος. Και εκείνος που ενώνεται με τον Θεό υπερβαίνει τον χρόνο. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρούμε ότι αυτή η ζωή εδώ είναι η γήινη ζωή και κάπου εκεί αρχίζει η αιώνια ζωή. Όχι. Ήδη από την ώρα που γεννόμεθα ευρισκόμεθα εντός της αιωνιότητος και πορευόμεθα μέσα σε αυτή. Και ξέρετε, ποιο είναι το στοιχείο της αιωνιότητος? Είναι η λατρεία του Κυρίου των πάντων. Αυτό είναι το στοιχείο, αυτή είναι η ποιότητα της αιωνιότητος. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και άδουσιν. Οδύν και νυν ενώπιον του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων, οι Άγιοι. Αυτό είναι το έργο των Αγίων. Να ψάλουν και να εφραίνονται εις την αιωνιότητα μέσα στην ατελεύτητη ζωή του Θεού. Και πρόγευση αυτή της αιωνιότητος είναι εδώ, η Εκκλησία, η λατρεία μας. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Άδομεν οδύν και νυν στον Κύριο. Και επί της Αγίας Τραπέζης ευρίσκεται ο ίδιος ο τρισυπόστατος Θεός υπό τα είδη του καθαγιασμένου άρτου και ίνου του Κυρίου Ιησού Χριστού στο Ιερόν Αρτοφόριο. Και όταν τελείται η θυσία, η ευχαριστία επί της Αγίας Τραπέζης, επαναλαμβάνονται όλα τα σωστικά γεγονότα και όλες οι εορτές της πίστεως με την Εσχάτη που είναι η Πεντηκοστή, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν είναι μια προτύπωση, μια αμυδρά εικόνα του τι θα συμβεί στην αιωνιότητα. Γι' αυτό περικοσμούμε τους ναούς. Γι' αυτό φορούμε τα άμφια οι αδελφοί που έχουμε την ευθύνη της λατρείας. Γι' αυτό ψάλλουμε οι δήμορπα μέλη στον Κύριο. Μιμούμεθα ακριβώς εκείνη την υπέροχη ώρα όπου οι πάντες εν ενή πνεύματι θα υμνούμε αιωνίως τον Πανάγιο Δημιουργό των Απάντων, τον Πατέρα των Άναρχων, τον Συνάναρχο Λόγων Υιών και το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτή η λατρεία προεκτείνεται στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Και ο Κύριος μας λέγει, αδελφοί αγαπητοί, ότι εκείνος ο οποίος θα πιστεύσει σε Αυτόν θα γίνει κάτι θαυμάσιο. Καθώς λέγει η Γραφή μας λέει, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος. Θα βγούνε ποτάμια από μέσα του. Και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό το είπε, λέει, δια τους μέλλοντας να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όσοι πιστεύσουν σε Αυτόν θα λάβουν το Πανάγιο και ζώπιο Πνεύμα. Και αυτό το Πνεύμα το Πανάγιο που τελειεί, που αγιάζει, που θεραπεύει, που αποκαταλάσσει, που σώζει, ήρθε και εσκήνωσε και ενόκησε στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού με κεφαλή εκείνον, και μένει μέσα στην Εκκλησία και θα μένει ως παράκλητος έως το τέλος της ιστορίας και πέραν αυτής. Και έρχεται εδώ, όχι αδελφοί και αδελφές, για να εμφανιστεί απλώς, αλλά έρχεται να γίνει μία ανάκραση με μας. Όπως το λέμε στην ωραία αυτή προσευχή, «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Έρχεται λοιπόν να σκηνώσει μέσα μας. Και λέει μεγαλειωδώς στην πρώτη προς Κορινθίους ο Θείος Παύλος, «Ουκ είδατε, δεν ξέρετε ότι ναός Θεού εστέ, ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν». Αυτό είναι το γεγονός Εκκλησίας, να μας μεταβάλει σε ναούς του Θεού και να σκηνώσει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, που ενοικεί στην Εκκλησία, που τελειεί τα μυστήρια, που συγκροτεί τον θεσμών της Εκκλησίας, που βρει προφητείας, που τελειεί τους ιερείς, που ενώνει στον ιερότατο και πανάγιο θεσμό του γάμου, που αγιάζει στην τρισή κατάδυση και ανάδυση και λυτρώνει από το θάνατο και πολιτογραφεί στην αιώνια ζωή, που δίδει το χρίσμα των χαρισμάτων, όπως λέει ο Θείος Παύλος, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια, που χαρίζει την ειδική ιεροσύνη και παίρνει ένα από μας και τον κάνει διάκονο όλων εις τύπων και τόπων του Χριστού. Όλων συγκροτεί λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, το θεσμό της Εκκλησίας και έρχεται να σκηνώσει εντός μας. Αυτό το θαύμα πανηγυρίζομαι αδελφοί και αδελφές. Και ταπεινά εύχομαι και παρακαλώ θεοφιλέστατε και απατέρες ευχηθείτε το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος Αγαθός, να σκηνώσει στις καρδιές μας, να αγιάσει το νου μας, να φωτίσει τη σκέψη μας, να σώσει και να αποκαταλάξει τις καρδιές μας. Αμήν γέννητο.
1: Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε μόνο εμείς που προσευχόμαστε και λατρεύουμε τον αληθινό Θεό μας, αλλά ενώνονται μαζί με μας μέσω των ερτζιανών κυμάτων του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας αναρρύθμιτες ψυχές, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, που τούτη την ώρα συμμετέχουν μαζί μας σε αυτήν την λατρευτική σύναξη. Και όχι μόνο τώρα και σήμερα, αλλά καθημερινά από τον καθεδρικό μας ναό, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, διακτηνίζεται η λατρεία του Θεού μας, οι ιερές ακολουθίες από τούτον εδώ το ναό, αλλά προσφέρεται και μεταφέρεται σε κάθε δεκτική καρδιά ο Λόγος του Θεού που ηρεμεί και εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Ο δίσκος που θα περιαχθεί αυτή τη στιγμή έχει αυτή τη βαρύτητα να βοηθήσει το ευλογημένο του το ραδιόφωνο να συνεχίσει απρόσκοπτα στους δισκήμερους αυτούς καιρούς το μεγάλο έργο να προσφέρει τον ζήθωρο θεϊκό λόγο σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Όσο μπορούμε, ας συμβάλλουμε και ας προσφέρουμε σε αυτή τη μεγάλη προσφορά του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: Νην απολύσαν δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδονι ο θερμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτσι δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστηθε σε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών ανά και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
2: Ότι σου εσ...

0: Δόξα σοι.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Στο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο.
1: Ο εκ των πατρικών κόλπων και νόσα σε Αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύση.

0: και σώσε πάντα σημάς. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα πάντοτε.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από που ακούσαμε τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
8: Ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώναν. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου και σώσον με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με. Ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου. Ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος. Ότι εσύ ή η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, η ελπίς μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ κοιλίας μητρός μου, σύ μου εις και παστής. Εν σύ η ύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρας εγεννήθην της πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθείτο το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξαν σου, όλην την ημέραν την μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπειν την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπαν οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου εβουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβατε αυτόν ότι ούκ έστην οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού. Ο Θεός μου, εις την βοήθειάν μου πρόσχες. Εσκυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχήν μου. Περιβαλέστωσαν εσχήνιν και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε για παντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλην την ημέραν τη σωτηρία σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε, μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου, ο Θεός. Άι δίδαξες με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ των βραχίωνάν σου τη γενεά πάση τη επερχομένη, την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου, ο Θεός, έως υψίστον αεποίησας μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει, όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας εζωοποίησάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοιγαγιές με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοιγαγιές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν σκεύη ψαλμού την αλήθειά σου. Ο Θεός ψαλώσει εν κιθάρα, ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψαλωσεί και η ψυχή μου ειν ελυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλην την ημέραν μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μη.
9: Ψαλμός 70. Ψαλμός του Δαβίδ σχετικά με τους ιούς Ιωναδάβ και τους πρώτους εχμαλώτους. Σε σένα, Κύριε, στήριξα τις ελπίδες μου. Μακάρι να μην ντροπιαστώ ποτέ μένοντας αβοήθητος από σένα και βλέποντας διαψευδόμενες τις ελπίδες μου αυτές. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, η οποία αποστρέφεται πάσαν αδικία, γλίτωσέ με και ελευθέρωσέ με από τους αδίκους πειρασμούς και τους κατατρεγμούς. Πλησίασε προς εμένα το αυτί σου και εισάκουσε τις προσευχής μου και σώσον με. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής και φρούριο οχυρό και απόρθητο για να με σώσεις. Διότι πέτρα επί της οποίας στερεός και ακλονίτος στηρίζομαι και καταφύγιό μου είσαι μόνο εσύ. Ω Θεέ μου, ελευθέρωσέ με και σώσε με από τις χείρες παντός ανθρώπου αμαρτωλού, από τα χέρια παντός περιφρονούντος τον νόμο σου και από τολμώντος πάσα αδικία. Γιατί εσύ, Κύριε, είσαι αυτού του οποίου την βοήθεια μεθ' υπομονής περιμένω. Κύριε, εσύ είσαι προς τον οποίο ελπίζω από τους χρόνους της νεότητάς μου. Αφότου ήμουν ακόμα έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου, σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Από την κοιλία της μητέρας μου, εσύ είσαι ο σκεπαστής και προστάτης μου. Γι' αυτό πάντοτε και απαύστος θα σε ανυμνώ. Ως τέρας δυστυχίας και ως εκπληκτικό φαινόμενο συμφορών εμφανίστηκα στους πολλούς, αλλά εν μέσω των δυστυχιών μου αυτών εσύ υπήρξες ο βοηθός μου, ο ισχυρός και κρατεός. Ας γεμίσει λοιπόν το στόμα μου από την ένεσή σου για να ανυμνώ την δόξα σου και καθ' όλη την ημέρα το θεϊκό σου μεγαλείο. Όπως καθ' όλων των βίων μου, αφότου συνελήφθην μέσα στην κοιλία της μητέρας μου, υπήρξες προστάτης μου, έτσι και κατά τον καιρό του γύρατός μου μη με περιφρονήσεις. Όταν θα ολιγοστεύουν και θα εκλείπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μη με εγκαταλείψεις. Γιατί είπαν οι εχθροί μου για μένα και όσοι παραφυλάσσουν την ζωή μου για να την αφανίσουν, συναθρίστηκαν σε συμβούλιο και συσκέφθηκαν τα εξής λέγοντας: «Ο Θεός τον εγκατέλειψε, καταδιώξτε τον και συλλάβετε τον, θέστε αυτόν υπό την κατοχή σας, γιατί δεν υπάρχει πλέον κανείς που μπορεί να τον γλιτώσει. Θεέ μου, Θεέ μου, μη φύγεις μακριά από μένα, αλλά έλα δίπλα μου. Θεέ μου, Θεέ μου, πάρε ενδιαφέρον και σπεύσε στην βοήθειά μου. Ας κατεσχυνθούν και ας αφανιστούν οι επιβουλευόμενοι την ζωή μου. Ας περιβληθούν ως άλλο ένδυμα την εσχήνην και την εντροπήν όλοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν να επιφέρουν εναντίον μου κακά και καταστροφήν. Εγώ όμως πάντοτε και απαύστος μέχρι της εσχάτης μου αναπνοής θα ελπίζω σε σένα και θα προσθέτω διαρκώς νέα ένεση και ύμνο σε όλες του παρελθόντος τις ενέσεις τις οποίες σου απίφθηνα. Το στόμα μου θα αναγγέλει και θα διακηρύττει την δικαιοσύνη σου, δια της οποίας πατάσεις πάσαν αδικίαν και προστατεύεις πάντα αδικούμενον. Όλη την ημέρα θα διακηρύττω την σωτηρία, την οποία δια της βοηθείας και προστασίας σου παρέχεις σε όσους ελπίζουν σε εσένα. Θα περιοριστώ να εξαγγέλω την δικαιοσύνη και την σωτηρία σου, γιατί αυτές είναι αναρρύθμιτες. Εγώ όμως δεν είμαι γραμματέας και δεν έμαθα να κρατώ σε κατάλογο απαριθμίσεις, ώστε σε ειδικό τόμο και σύγγραμμα να εξαριθμώ το πλήθος των θαυμαστών εκδηλώσεων της δικαιοσύνης σου και των σωτηρίων επεμβάσεών σου. Όμως θα εισέλθω στην αφήγηση των όσων εξετέλεσε η άμαχος δύναμης και η ισχύς του Κυρίου. Κύριε, θα ενθυμούμε πάντοτε την δικαιοσύνη σου, επειδή εσύ είσαι ο μόνος δίκαιος. Θεέ μου, θα αναγγέλω και θα διακηρύττω τις θαυμαστές επεμβάσεις της προστασίας σου, με τις οποίες με δίδαξες από την νεότητά μου, μέχρι της ώρας ταύτης, να ελπίζω σε εσένα. Αλλά και μέχρι του γύρατος και των πολύ προχωρημένων χρόνων της ζωής μου, μη με εγκαταλείψεις, αλλά διατήρησέ με στην ζωή με ακέραιες τις δυνάμεις μου, μέχρι ότου εξαγγείλω και στην όλη επερχόμενη γενεά τα θαυμαστά έργα του βραχίονός σου. Μέχρι ότου διακηρύξω πόσο ακαταγόνιστη και μεγάλη είναι η δύναμή σου και πόσο θαυμαστή είναι η δικαιοσύνη σου. Ω Θεέ μου, φθάνουν μέχρι των υψίστων περιοχών του ουρανού και είναι πολύ μεγάλα και υψηλά τα όσα έκανες σε εμένα τον ταπεινό σου δούλο. Ω Θεέ μου, ποιος είναι όμοιος με σένα? Πόσες μου έδειξες θλίψεις, πολλές και κακές ήσαν αυτές, όμως εσύ δεν με εγκατέλειψες, αλλά με στοργή με έφερες κοντά σου και πάλι με ζωογόνησες και από τα βάθη της γης πάλι με ανύψωσες. Σε μένα επέδειξες πολλές φορές και εν πλεονασμό το μεγαλείο της δυνάμεως και συγκαταβάσεώς σου. Και αφού επέστρεψες δίπλα μου, με παρηγόρησες και από τα τρεις βαθά της γης πάλι με ανύψωσες. Δια τούτο Θεέ μου και εγώ, με μουσικό όργανο ψαλτηρίου, θα δοξολογώ προς τιμήν σου την αλήθεια, την οποία εσύ δεικνύεις τηρώντας τις υποσχέσεις σου. Θα ψάλω προς δοξολογίαν σου των ύμνων, συνοδεύοντας αυτόν με κιθάρα, «Ω Άγιε Θεέ», του οποίου η αγιώτης εις τον Ισραήλ φανερώθηκε και από μόνον τον Ισραήλ έγινε γνωστή. Θα πληρωθούν αγαλιάσεως τα χείλη μου όταν θα ψάλω προς τιμήν σου, αλλά θα σκυρτήσει και η ψυχή μου την οποία σύ έσωσες. Ακόμη και η γλώσσα μου θα μελετά και θα εκδιηγείται καθόλην την ημέραν την δική σου δικαιοσύνη. Καθών χρόνων θα κατεσχύνονται και θα καλύπτονται από ντροπή όσοι επιζητούν την δυστυχία και την καταστροφή μου.
7: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
5: Ώρα Ελλάδος, 10.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζει μια αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέρια τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημίον Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμο τη οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή στη ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά απελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόρη, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ενό περινάφθωρων. Να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διή σε λύθη παράβαση, χαίρε διή συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ήγο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον αντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχων ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήριος, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
5: Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρόστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου Σιμών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
5: Πάσα ελπίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
1: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημίμια.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημίμια.
7: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη
7: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Ποια είναι η ολοκλήρωση του κατά Χριστόν ανθρώπου συνέχεια? Επ' αυτού, αγαπητέ μου αδελφέ, θα είχαμε ακόμα και άλλα περισσότερα να πούμε σχετικά με το στομάχι και το σηκώτι, για την τροφή, για τα ποτά, για την πείνα και τη δίψα. Αλλά για να μην γίνει ο λόγος μακροσκελής και για να μην καταστήσω στους κυνηγούς των λόγων γνωστά εκείνα που δεν παρίστανται με λόγια, σε εκείνους που συνηθίζουν να πλουτίζουν με ξένα χρήματα, αυτά τα εγκαταλείψαμε για να μείνουν σκεπασμένα με την σιωπή για εκείνους οι οποίοι θέλουν να τα γνωρίσουν με την κοινή ανθρώπινη γνώση. Αλλά όμως, επειδή μέχρι την κοιλιά και το στομάχι συγκροτήσαμε το σώμα της ηλικίας της ζωής του κατά Χριστόν πνευματικού ανθρώπου, είναι ανάγκη να ανεβούμε μέχρι το κεφάλι, έως ότου καταστήσουμε αυτό τέλειο και πνευματικό ολοκληρωμένο. Γι' αυτό λοιπόν, με το στήθος και την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίονες, τα χέρια και τον σβέρκο, ολοκληρώνουμε σχεδόν αυτό το σώμα της πνευματικής ηλικίας. Και στήθος μεν να θεωρήσεις την ευσπλαχνία, στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας, οι οποίοι δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης στα ορφανά και τις χείρες και σε όλους τους άλλους, όπως λέγει ο Άγιος,

τι τα βάρη των αδυνάτων βαστάζεται. Και πάλιν του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Και ο Κύριος διαστόματος του προφήτου λέγει, τον ότον μου δέδοκα εις μάστιγας και τα σιαγώνας μου εις ραπισμών. Αυτά κι αν ακόμα δεν το απαιτήσουν οι περιστάσεις να τα υποστούμε, είναι όμως ανάγκη να τα περιμένουμε διαρκώς και να προετοιμαζόμαστε κάθε ώρα για να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως και βραχίονες είναι η υπομονή και η καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις, με τις οποίες και δια των οποίων μπορούν να ενεργούν τα χέρια. Χέρια ονομάζω την δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού, τα οποία χωρίς πολλή υπομονή και καρτερία κανείς κατ' ουδένα τρόπο δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Έχει δε εκτός από αυτά και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα, με τα οποία τους μεν απελπισμένους παρηγορεί. Εκείνους δε που πίπτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει, ρίπτοντας τις πληγές τους λάδι και κρασί, με τα οποία και άλλα πολλά κάνει με λόγους και με έργα κάθε μέρα προς τους συνανθρώπους και πιάνει με τα χέρια αυτά το κάτω μέρος του δεσποτικού ενδύματος και προσφέρει ψωμί στον Κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του και με αυτόν τον τρόπο τρέφει εκείνον που με μια του κίνηση τρέφει όλες τις ζωντανές υπάρξεις. Με την τροφή την οποία εκείνος συνέστησε να επιθυμούμε και είναι πανευτυχής όποιος γνωρίζει αυτά και τα έχει και τα προσφέρει στον δεσπότη του. Διότι και εκείνος, ο οποίος κάθεται επάνω στα χερουβίμ σαν σε άρμα, θα τον βάλει να καθίσει στην βασιλεία των ουρανών. Και αφού ζωστεί την ποδιά του υπηρέτου, σύμφωνα με την αληθέστατη υπόσχεση του ιδίου, θα τον υπηρετήσει. Αυχένας του σώματος αυτού είναι η χωρίς επιφυλάξεις και ενδιασμούς ελπίδα. Να λοιπόν, που με τη βοήθεια και την χάρη του Θεού συμπληρώσαμε ολόκληρο το σώμα τελείου καθώς νομίζω ανδρός, το οποίο έχει όλα τα μέλη ολόκληρα και αρτιμελή. Λείπει όμως από αυτό μόνο το κεφάλι. Αλλά ίσως νομίσατε ότι τα είπαμε όλα και δεν παραλείψαμε απολύτως τίποτε, γιατί τάχα και αυτά που είπαμε είναι αρκετά για να ολοκληρώσουν την αρετή και να εξασφαλίσουν την σωτηρία της ψυχής. Αλλά όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όχι. Διότι όπως το σώμα, έστω και αν έχει όλα τα μέλη, αν στερείται όμως της κεφαλής, είναι τελείως νεκρό και ανίκανο να κάνει οτιδήποτε, καθώς και το κεφάλι χωρίς ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα δεν πάβει μεν να είναι κεφάλι, όταν όμως είναι χωρισμένο από το σώμα αδυνατεί να πραγματοποιήσει τις εργασίες του. Το ίδιο αδελφέ μου, να φανταστείς ότι συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα που κατασκεύασα με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και ότι όλα όσα είπαμε χωρίς το κεφάλι είναι άχρηστα και ανοφελή. Αν και πολλοί επειδή επιδόθηκαν σε αυτά και απέκτησαν μερικά, επαναπαύονται ανοήτως σε αυτά σαν να πέτυχαν το παν. Και επειδή είναι νεκροί πνευματικώς, δεν έχουν συνείδηση του αγαθού το οποίο τους λείπει. Αυτά που έχουμε πει, αν και τα εκθέσαμε ένα προς ένα, χωρισμένα για καλύτερη κατανόηση, χωρίς όμως το κεφάλι και την φυσική ενότητα μεταξύ τους, είναι αδύνατο να υπάρξουν και να στερεωθούν. Όπως δηλαδή το σώμα μικρού παιδιού που δεν έχει το κεφάλι του, δεν έχει ποτέ πιθανότητες να αυξηθεί, ενώ όταν και τα δύο είναι ενωμένα και δέχονται την τροφή το ένα από το άλλο, δηλαδή το σώμα δια του στόματος και το κεφάλι πάλι δια των αποστελωμένων από το σώμα αφομοιωμένων ουσιών,

και τιούτο τρόπο στρέφεται και μεγαλώνει ολόκληρος ο άνθρωπος, το ίδιο φαντάσου και θα δεις να γίνεται μετά την τοποθέτηση της κεφαλής και στο πνευματικό σώμα. Και για να κάνω αυτό σε σένα περισσότερο κατανοητό, άκουσε με προσοχή για να σου επαναλάβω όσα έχουν λεχθεί.

Έχεις λοιπόν, αδελφέ μου, τα βάθρα των αρετών, δηλαδή την πίστη και την ταπείνωση, και πάνω σε αυτές οικοδομημένες όλες τις αρετές, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, με τις οποίες δηλαδή κατασκευάστηκε ολόκληρο το σώμα και συμπληρώθηκε μέχρι τον αυχένα, ο οποίος είναι η ελπίδα. Αυτή του μεν υπολείπου σώματος, όπως ο αυχένας στο υλικό σώμα, προεξέχει. Η ίδια όμως αυτοτελώς, επειδή δεν συνενώθηκε με το κεφάλι, έχει νεκρωθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Επειδή δεν έχει από πού να δεχθεί την αναπνοή του Αγίου Πνεύματος που χαρίζει ζωή και κινητοποιεί το σώμα και τα μέλη του. Και κατά κάποιον τρόπο δεν μπορεί να πάρει τροφή άφθαρτη. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην αφήσουμε ασυμπλήρωτο το μέγεθος της ηλικίας του Χριστού, τοποθετούμε πάνω σε αυτήν σαν πραγματική κεφαλή την Αγία Αγάπη. Δεν επινόησα αυτό μόνος μου, ούτε το κατασκεύασα, μακριά από μία τέτοια σκέψη. Αλλά εγώ το διδάχθηκα από το ίδιο το Άγιον Πνεύμα, το οποίο είχε εκείνος που είπε «Μένει δε τα τρία ταύτα, πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζον δε πάντων η αγάπη. Και πάλιν, αν έχω πάσα την πίστην ως θεώρη με φυστάνην, και αν έχω πάσα την γνώσην και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Η πίστη δια της μεσολαβήσεως της ελπίδος, ομιλώ για εκείνους που είναι ακόμα πνευματικός νήπη, και παρακινημένη και διδασκόμενη και δυναμώμενη από την Αγία Αγάπη αοράτως και χωρίς να γίνεται αντιληπτή, επιτυγχάνει όλα όσα ελέγχθησαν ανωτέρω. Η πίστης, μόλις τα κατορθώσει όλα αυτά, τρέφει και υπηρετεί και κάνει με αυτά την κεφαλή να αυξάνει, εννοώ την ίδια την αγάπη. Όσο πάλι αυτή καλλιεργείται και μεγαλώνει, δίνει κατά αναλογία και στο υπόλοιπο σώμα των αρετών μεγαλύτερη δύναμη και το καθιστά ακμεότερο για να προχωρεί περισσότερο στην κατάκτηση της αρετής. Και έτσι μεγαλώνουν σιγά σιγά όλα τα μέλη του πνευματικού σώματος, τοποθετούμενα μαζί και συναρμολογούμενα και συνδεόμενα από την Αγία Αγάπη. Όπως το υλικό σώμα το κόκαλο με κόκαλο και ο αρμός με τον αρμό. Η αγάπη αυτή, δηλαδή η κεφαλή όλων των αρετών, είναι ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς κατέβηκε στην γη και έγινε άνθρωπος και ενώθηκε με την δική μας χωμάτινη σάρκα, για να μεταδώσει δηλαδή σε μας πράγματι κάτι από την θεότητά του. Και αφού μας καταστήσει πνευματικούς και μας μεταβάλει σε άφθαρτους, να μας ανεβάσει στους ουρανούς. Αυτή είναι η αγάπη την οποία λέγει ο Θείος Απόστολος ότι έχει χύσει αυθόνος στις καρδίες μας, δηλαδή η συμμετοχή και η κοινωνία της θεότητός του, μέσω της οποίας ενωνόμαστε με τον Θεό. Γι' αυτήν λέγει και ο Ιωάννης ο Θεολόγος «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων» και ότι «Ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη». Και πάλιν «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ ή να τέκνα Θεού κληθόμεν». Αγάπη εδώ ονομάζει το Άγιον Πνεύμα του Θεού, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε την υιοθέτησή μας εκ μέρους του Θεού.

Αυτήν λοιπόν την αγάπη κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε να τη δει, να την πάρει, να ενωθεί μαζί της και να την κάνει κατά τρόπο εμφανή κεφάλι του. Εάν, καθώς είπαμε, δεν φύλαξε σταθερή και αμετακίνητη την πίστη προς τον Χριστό και πάνω σε αυτήν την πίστη δεν οικοδόμησε με ζήλο όλες τις πράξεις που είπαμε. Εκείνος όμως που δεν την είδε, ούτε ενώθηκε με αυτήν, ούτε δοκίμασε την γλυκύτητά της, ούτε μπορεί να την αγαπήσει καθώς αρμόζει. Αυτόν που δεν είδε κάποιος, πώς είναι δυνατόν να τον αγαπήσει? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού λέγει η Γραφή, «Όνε όρακε, τον Θεόν ο νούχε όρακε, πώς δυνατε αγαπάν?» Εξάλλου, εάν δεν αγαπήσει αυτόν προηγουμένως από ολόκληρη την ψυχή και από ολόκληρη την καρδιά, με την συνήθεια έννοια των λέξεων και σύμφωνα με την υπάρχουσα εντός μας εκφύσεως φιλική διάθεση και αγάπη, δεν πρόκειται να δει τον Θεό. Διότι είπε, «Ο αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου». Και συνεχίζει, «Και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Από αυτά αποδεικνύεται καθαρά ότι εάν κάποιος δεν αγαπήσει τον Θεό με ολόκληρη την ψυχή του και δεν δείξει την προς τον Θεό αγάπη του δια της απαρνήσεως του εαυτού του και ολοκλήρου του κόσμου, δεν πρόκειται να αξιωθεί να δει την μυστική παρουσία του Κυρίου, η οποία αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος. Ούτε θα γίνει αυτός πνευματικό κεφάλι του, αλλά παραμένει σώμα νεκρό ως προς τα πνευματικά έργα, αφού στερείται την ζωή των όλων, δηλαδή τον Χριστό. Εκείνοι οι οποίοι αξιώθηκαν να ενωθούν με τον Θεό και να τον καταστήσουν κεφάλι τους, πρόσεχε αδελφέ μου σε αυτό που σου λέω, σε παρακαλώ, γίνονται και αυτοί θεοί κατά χάριν, όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Οποίο θαύμα! Δηλαδή φορείς αυτούς ο Θεός Πατήρ την εκλεκτότερη φορεσιά, το ένδυμα του Κυρίου, το οποίο φορούσε πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Λέγει, «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή, το Άγιον Πνεύμα, το οποίο και αλλάζει όλους αυτούς κατά τρόπο που αρμόζει στον Θεό. Και μία άγνωστη και ξένη και ανέκφραστη θεία αλλαγή για την οποία λέγει ο Δαβίδ, «Αύτη η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου». Και ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού λέγει, «Αδελφοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν». Αλλού που εφανερώθη, σε εκείνους οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο προφανώς, τι εσώμεθα. Είδαμεν δε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έδωσε σε μας, ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά χαρίζει σε αυτούς και το νουν του Χριστού, ο οποίος να λάμπει περάνω της κεφαλής τους και να αποκαλύπτει σε αυτούς μυστήρια τα οποία δεν είναι σε θέση γλώσσα ανθρώπινη να παραστήσει. Εκτός από αυτά, το Πνεύμα το Άγιο δίνει σε αυτούς καινούρια μάτια και καινούρια ακοή. Και γιατί να λέω πολλά, αφού είναι αδύνατον να τα πω όλα, θα τα συνοψίσω όμως σε μία φράση. Ο ίδιος εκείνος ο Λόγος του Θεού μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί εντός αυτών. Γίνεται λοιπόν καθένας από αυτούς ναός του Θεού ενσυνείδητα και εν γνώση του. Και τότε, ομιλώντας με θάρρος αναφωνή, «Ζώμεν ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός». Και πάλιν, «Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου».
Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος «Πάντα στέγω, πάντα υπομένω». Και όταν με περιγελούν, εγώ τους ευλογώ και όταν με βλασφημούν, εγώ προσεύχομαι για αυτούς. Και όταν διώκομαι, δεν αγανακτώ. Ή να επισκηνώσει εν εμή λέγει η δύναμη του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η τέλεια και συγχρόνως ατελής ηλικία των πνευματικών ανδρών. Τέλεια είναι σύμφωνα με τις δικές μας δυνατότητες. Ατελής όμως, διότι η τελειότητά της βρίσκεται κρυμμένη μέσα στον Θεό. Και ολοκλήρωμά της είναι ο θάνατος χάριν του Χριστού και των εντολών Του. Ώστε όπως Εκείνος ολόκληρο τον νόμο τον εφήρμοσε και παρέδωσε τον εαυτό Του υπομείνα σταυρών και θάνατων, προσευχόμενος ακόμα και για τους σταυρωτές Του και λέγοντας «Άφες αυτής, Πάτερ, την αμαρτίαν ταύτην, ου γαρίδαση τυπιούσι». Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οφείλουμε να κουβαλούμε εντός μας την εις θάνατον καταδίκη μας χάριν Εκείνου και των εντολών Του, αλλά επιπλέον και χάριν τη σωτηρίας των συνανθρώπων μας. Ή να μη όμεν πεπιθώτες εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό, το εγείροντι τους νεκρούς. Διότι κι αν ακόμα δεν συμβεί αυτό σε μας, να τελειώσουμε δηλαδή την ζωή μας με βίαιο θάνατο, αλλά παραμείνει μόνο ως θέληση και απόφαση να αποθάνουμε μαρτυρικά, αν οι περιστάσεις το καλέσουν, θα μας αναγνωριστεί από τον φιλάνθρωπο και αγωνοθέτη Θεό μας σαν να υποστήκαμε πράγματι τον μαρτυρικό θάνατο με καρτερία, σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο Απόστολος «Νη την ημετέραν αγάπην καθημέραν αποθνίσκω». Όχι πως το έπαθε αυτό πολλές φορές στην πραγματικότητα, αλλά κατά την θέλησή του λέγει και πάλιν «Διώκω ή και καταλάβω, εφώ και κατελήφθην». Ακόμη οφείλουμε να προσευχόμαστε και υπερ όλων εκείνων οι οποίοι για οποιαδήποτε αιτία μας λυπούν ή μας περιπέζουν και για εκείνους οι οποίοι φέρονται διαρκώς προς εμάς εχθρικώς από κακή διάθεση, αλλά και για όλους τους πιστούς και τους απίστους, ώστε να μπορούν οι μεν να φτάσουν στην τελειότητα, ενώ οι δε, οι άπιστοι δηλαδή, να απαλλαγούν από την πλάνη και να προσέλθουν στην αληθινή πίστη.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα το χριστολογικό και πνευματολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας, η οποία πρέπει να είναι αγία, προσευχομένη, διακονούσα, ιεραποστολική, ομολογούσα, μελετώσα, εμβαθύνουσα, που εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Πεντηκοστής στις 14 Ιουνίου 1981.
1: Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας και σύμφωνα με την υπόσχεσή του αγαπητή μου, οι μαθητές του έμειναν αναμένοντες εις τα Ιεροσόλυμα την μεγάλη υπόσχεση και την μεγάλη επαγγελία του Πατρός, την Αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, εν το συμπληρούστε την Πεντηκοστή, όπως μας σημειώνει στας πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών, ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι, όχι μόνον οι 12 μαθητές, ενώ μεταξύ εξελέγει στη θέση του Ιούδα ο Ματθίας, αλλά ήσαν 120 όλα πρόσωπα. Ήταν η ώρα 9 περίπου το πρωί και οικούστη μία βιαία πνοή, χωρίς όμως να φυσάει άνεμος, που προεκάλλει ισχυρόν θόρυβο. Και τότε το υπερόν εις τον οποίο ήσαν οι μαθητές εγέμισε από ένα πυρ, το οποίο εμερίστη μπροστά στα μάτια τους σαν μια γλώσσα φωτιάς στο κεφάλι του καθενός, όχι μόνο των μαθητών των 12, αλλά πάντων των παρευρισκομένων 120 πρώτων πιστών. Και τότε επλήστησαν Πνεύματος Αγίου, το οποίο Πνεύμα Άγιον ήλθε υπό την μορφή της βιαίας πνοής και την μορφή του πυρός, ως πυρ. Και τότε ενεπλήστησαν Πνεύματος Αγίου, έλαβαν θάρρος, κατενόησαν όσα ο Κύριος τους εδίδαξε τα 3 χρόνια, κατενόησαν το αληθές πρόσωπο του διδασκάλου των, ότι είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού, και με θάρρος πολύ εξήλθαν εις τον εξώστην, που εντωμεταξύ εξαιτίας αυτής της βιαίας πνοής που έκανε θόρυβο πολύ είχαν συγκεντρωθεί τα πλήθη που ήλθαν να γιορτάσουν την Πεντηκοστή εις τα Ιεροσόλυμα. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές ομίλουν προς τα πλήθη. Την ημέρα εκείνη ετέθη ο θεμέλιος της Εκκλησίας. Αλλά είναι γνωστόν ότι η Εκκλησία δεν θεμελιώθη μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι άναρχος όπως και ο Θεός, διότι η πρώτη Εκκλησία είναι η κοινωνία των 3 προσώπων της Αγίας Τριάδος. Κατόπιν, όταν ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, οι άγγελοι μετήχων της μακαριότητος του Θεού και προσετέθησαν εις την Εκκλησία του Θεού οι άγγελοι. Όταν δημιουργήθη ο Αδάμ, προσετέθη στην Εκκλησία του Θεού και των αγγέλων και ο άνθρωπος. Αλλοί πρωτόπλαστοι ημάρτησαν και απεκόπησαν. Και όταν ο Θεός έφραξε τον δρόμον προς τον Παράδεισον, δεν είναι το παρά ο δρόμος προς την Εκκλησία, ο δρόμος προς την κοινωνία μετά του Θεού. Τώρα όμως έρχεται να ανοίξει τον δρόμον, δεν φυλάτουν πλέον με τις πύρινες ρομφαίες στα χερουβίμ την οδόν. Έρχεται να ανοιγεί ο δρόμος και να περπατήσει την οδόν προς την εκκλησία και ο άνθρωπος. Και τον δρόμο τον άνοιξε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Όταν ο Υιός του Θεού απέθανε επί του Σταυρού, τότε και ελογχίστη η πλευρά του, τότε έρευσε από την πλευρά του αίμα και είδωρ. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε αυτό, αντελήφθη ότι εκεί υπήρχε ένα μυστήριο και ήταν το μυστήριο της Εκκλησίας. Διότι η πύλη εισόδου στην Εκκλησία είναι το βάπτισμα, είναι το είδωρ που απέρευσε από την πλευρά του Χριστού. Αλλά και η τροφή και ο σκοπός και το τέρμα και το νόημα της Εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο απέρευσε από την πλευρά του Χριστού. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία συνίσταται επί της γης από το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε πότε γεννήθη και πότε εγκαθιδρύθη η Εκκλησία του Χριστού επί της γης? Όταν ελογχίστη η πλευρά του επί του Σταυρού. Βεβαίως η Εκκλησία ήλθε στη γη με την ενανθρώπιση του Χριστού, αλλά όμως ήδη θεμελιώνεται χριστολογικά όταν ο Χριστός πεθαίνει επί του Σταυρού και απορρέουν εξ αυτού τα δύο συνιστώντα την Εκκλησία μυστήρια. Αλλά πότε ακριβώς τότε ιδρύθη η Εκκλησία? Την ημέρα της Πεντηκοστής ή την ημέρα του Σταυρού και γενικά της ενανθρωπίσεως? Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, εγκαθιδρύθη πλέον επί της γης και κατά των Σταυρών, τη Σταύρωση του Χριστού, και κατά την Πεντηκοστή. Απλούστατα. Διότι την Εκκλησία ήλθαν να θεμελιώσουν επί της γης τα δύο αποστελόμενα πρόσωπα εις τον κόσμο της Αγίας Τριάδος. Οι δύο παράκλητοι. Ο πρώτος παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός. Και ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Με τη διαφορά πως έθεσε πρώτος των θεμέλιων ο Ιησούς Χριστός. Ποιον θεμέλιον της Εκκλησίας? Των χριστολογικών θεμέλιων. Και την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιον ήλθε να θέσει των πνευματολογικών θεμέλιων. Και συνεπώς ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι μεν εις, έχει δύο όψεις. Είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ότι δηλαδή η Εκκλησία ιδρύθη επί της γης από τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό σωζόμεθα, διότι η Εκκλησία δεν είναι τι άλλο παρά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μετέχουμε της μακαριότητας του Θεού. Συνεπώς, σωζόμεθα μέσα στην Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίον. Ούτε μόνον εν Χριστώ Ιησού, ούτε μόνον εν Πνεύματι Αγίον. Εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι συμφέρει να φύγω εγώ δια να ανοίξω τον δρόμον να έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκ του Πατρός εκπορεύεται, αυτό σημαίνει. Εάν θα ρωτούσαμε, Κύριε, γιατί συμφέρει να φύγεις, υπάρχει καμία περίπτωση που συμφέρει να φύγεις? Εμείς πάντα σε θέλουμε. Θα μας αφήσεις ορφανούς? Ούτε άσω ημάς ορφανούς, είπε ο Κύριος. θα είμαι παρόν πάλι. Αλλά πρέπει όμως να έλθει και το Πνεύμα του Άγιον, εκείνο το οποίο μαζί με μένα θα συνθεμελιώσει την Εκκλησία επάνω στην γη, και αυτό θα μένει μαζί σας εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι αγαπητοί μου, έχουμε πάντα μες στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού εν το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο επιτελείται εν Πνεύματι Αγίου. Παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον, να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, όπως το Πνεύμα το Άγιον απεστάλλει από τον Πατέρα και έδωκε σάρκα εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού από τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Το Πνεύμα το Άγιον τελεσιούργησε την ενανθρώπιση, το Πνεύμα το Άγιον τελεσιουργεί και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο μας δίδει τα πάντα και την σωτηρία μέσα εις την Εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου ότι σωζόμεθα εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τα θεμέλια της Εκκλησίας είναι αυτά, ή καλύτερα ο θεμέλιος είναι ο πνευματολογικός και ο χριστολογικός θεμέλιος. Το Πνεύμα το Άγιον και ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, θεμελιώνουν την Εκκλησία επί της γης. Έκτοτε, όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά ολόκληρη δημιουργία τείνουν να εκκλησιαστικοποιηθούν, να γίνουν τα πάντα εκκλησία, για να μπουν όλα μέσα εις την σωτηρία, μέσα εις την μακαριότητα του Θεού. Κάθε χρόνο όταν γιορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν είναι μία ανάμνηση της Πεντηκοστής, ούτε ακόμη μία παράσταση του γεγονότος της Πεντηκοστής, αλλά είναι η εορτή που το Πνεύμα το Άγιον μένει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία και το τιμούμε. Το Πνεύμα το Άγιον είναι διαρκώς στην Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, η Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι πάντοτε η Ανάσταση του Χριστού και είναι πάντοτε η Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε. Δεν υπάρχει ποτέ ούτε μια στιγμή που πάβει να είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και συνεπώς, εφόσον είναι διαρκώς το Πνεύμα το Άγιον, θα στείλω το Πνεύμα το Άγιον, λέγει ο Κύριος, το οποίο θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα θα μένει μαζί σας. Συνεπώς η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής και γιορτάζουμε αυτή την συνεχή και διαρκή παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα εις την Εκκλησία. Αλλά όμως η εορτή έχει και μια άλλη ταξία. Έχει τούτο το σημείο ότι η εορτή έρχεται να αφυπνίσει εμάς που ξεχνούμε όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα, και συνεπώς έρχεται να μας δημιουργήσει μια αυτοκριτική, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού και ζούμε μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε είμαι χριστιανός, είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, ταυτόχρονα λέμε ότι είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι. Τι θα πει πνευματικός άνθρωπος? Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σκέπτεται κατά των ανθρώπινων λόγων, αλλά δεν κινείται κατά το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά κινείται κατά των θείων λόγων που ενυνθρώπισε, κινείται και κατά το Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που κινείται, ζει και υπάρχει και εμπνέεται μέσα στο Πνεύμα του Θεού, μέσα στο Άγιον Πνεύμα. Είναι λοιπόν ανάγκη να κάνουμε μια αυτοκριτική πάντοτε, επειδή έχουμε μία βαρύτητα, μία αδράνεια πνευματική. Αφότου μπήκε η αμαρτία, μας αδρανοποιεί και χρειαζόμεθα να βιάζουμε τον εαυτό μας, διότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Έτσι, κάνοντας αυτήν την αυτοκριτική, θα πρέπει πάντα να βλέπουμε τι είναι η Εκκλησία η οποία είναι Χριστό Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τι είναι, τι οφείλει να είναι για μας, πώς μπορούμε να την αισθητοποιούμε, πώς μπορούμε να την καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, πώς μπορούμε να τη ζούμε και να τη βιώνουμε. Και πρώτα πρώτα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι ένα στοιχείο από εκείνα τα οποία καθορίζουν την Εκκλησία εις το σύμβολο της πίστεως. Όταν λέμε εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Όταν λέμε όμως ότι είναι η Εκκλησία Αγία, είναι η νύμφη του Αρνίου, η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία, αυτή που είναι Αγία και άμωμος. Και ακόμη θα πρέπει να υπάρχει μία άσκηση, η νύμφη του Χριστού πάντοτε να ασκητεύει εν ευρία και εν ειδική ενία, η Εκκλησία του Χριστού θα πρέπει πάντοτε να παρθενεύει, η οποία είναι η Αγία, η άμωμος, η παρθένος, η οποία οδηγείται, όπως λέγει ο Απόστολος, από τον Απόστολον Παύλον προς τον Χριστόν, ως να είναι, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη, ο παράνυμφος, ο κουμπάρος. Ήρμοσα, λέει ημάς, λέει σε μια του επιστολή, ήρμοσα, ήρμοσα, ήρμοσα, σας πήρα από το χέρι και σας ίνωσα ως νύμφη εις των νυμφίων. Γι' αυτό και εις το μυστήριο του γάμου παίρνει ο ιερεύς το χέρι της νύμφης και το οδηγεί προς το χέρι του γαμπρού και τους ενώνει εκεί. Αυτό το κάνει και ο κουμπάρος μετά, και είναι ο νυμφαγωγός, αυτός που οδηγεί την νύμφη εις των νυμφίων. Συνεπώς είναι η νύμφη, η άμωμος, η Αγία, η ασκητεύουσα, η παρθενεύουσα. Όλοι οι νύμφοι είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι πιστοί. Πρέπει λοιπόν να ασκητεύουμε. Δηλαδή να ζούμε την ασκητική του Ευαγγελίου, την άσκηση. Πρέπει να παρθενεύουμε. Όταν λέμε παρθενεύω, δεν σημαίνει ότι δεν θα παντρευτώ, εάν υποτεθεί ότι κάποιος θέλει να παντρευτεί, αλλά είτε θα παρθενεύω εν την κυρία ενία, είτε θα έρχομαι εις γάμου κοινωνίαν, θα πρέπει να ξέρω πάντοτε ότι θα πρέπει να είμαι μέσα σε μία αγνότητα και μία καθαρότητα, διότι ο γάμος δεν λιμένεται την αγνότητα, δεν καταστρέφει την αγνότητα. Η αγνότης έχει γενικότερον χαρακτήρα και η παρθενία έχει γενικότερον χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε αγιώτης της Εκκλησίας. Και όλα αυτά, να φανταστείτε ότι πρέπει να επιτελούνται μέσα εις μίαν εποχή και εις μίαν γενεάν διεστραμμένη και σκολιά. Όταν στρεφόμεθα προς τον ουρανό και βλέπουμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων των Αγίων που πλαισιώνουν τον θρόνο του Αρνίου, αισθανόμεθα ένα βάρος και μία υποχρέωση να γίνομαι οι συνεχιστές αυτής της ασκητευούσης και παρθενευούσης και αγιαζομένης και αμόμου Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Όταν εκείνοι αναμένουν την Ανάσταση και ούτως υπήν παραπονούνται εις το αρνίον και του λέγουν, Κύριε, πότε θα αναστηθούμε, και ο Κύριος τους λέγει, περιμένετε. Περιμένετε ακόμη λίγο να προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Πού θα προσθεθούν? Εις αυτήν την Αγία Εκκλησία. Πώς λοιπόν θα προσθεθούν, αγαπητοί μου, εάν δεν ασκητεύομεν και δεν παρθενεύομεν και δεν είμεθα Άγιοι? Άγιοι γίνεστε, είπε ο Θεός, ότι εγώ Άγιος ημί. Πώς λοιπόν θα προσθέσουμε και άλλα μέλη εις την Εκκλησία? Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία είναι πάντοτε προσευχομένη. Ο Κύριος ηγονίζεται εις την προσευχή, αλλά και η αρχαία Εκκλησία ηγονίζεται εις την προσευχή. Εγίνεται εις την Εκκλησία προσευχή εκτενής. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο πιστός πρέπει να έχει διαρκή μνήμη Θεού. Και αυτή η διαρκής μνήμη του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η αδιάλειπτος προσευχή. Ακόμη λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού όνομα ενωθεί το την πνοή σου. Το όνομα του Ιησού να ενωθεί με την πνοή σου, με την αναπνοή σου. Να είναι η μνήμη του Ιησού Χριστού ενωμένη με την αναπνοή σου, όχι μόνο απλώς κατά έναν τεχνικό τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο που δείχνει ότι όπως σπουδαία είναι η αναπνοή και δεν υπάρχει στιγμή που δεν αναπνέουμε, ακόμη και σε αυτόν τον ύπνο μας, έτσι και η μνήμη του Θεού πρέπει να είναι διαρκής. Είναι φοβερό σε μια τόσο αγωνιώδη και περίεργον εποχή που ζούμε οι χριστιανοί να έχουν ξεχάσει την προσευχή. Είναι φοβερό και περίεργο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μία κατακόρυφον πτώση, επειδή αφήσαμε την προσευχή. Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία η Διακονούσα. Είναι εκείνη η οποία θα έρχεται να περιποιείται τα σακάτικα μέλη του Χριστού. Και τα σακάτικα μέλη του Χριστού είναι εκείνοι που πονούν καθιονδήποτε τρόπον, υποφέρουν, πάσχουν, είναι εγκαταλελειμμένοι. Αυτοί όλοι είναι τα μέλη του Χριστού, τα ασθενή, που οφείλουμε εμείς αυτά τα μέλη να τα περιποιηθούμε, διότι ο Κύριος είπε «Ήμουν ασθενής και ήλθατε να φροντίσατε για μένα». Πώς Κύριε ήσουν ασθενής? Να, εφόσον επίησατε εν ίδωτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Οφείλει λοιπόν η Εκκλησία να είναι πάντοτε η διακονούσα Εκκλησία. Εδώ όμως θα πρέπει να σας πω ένα σημείο, γιατί υπάρχει ένας φοβερός κίνδυνος. Επειδή πια αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία, τι είπα? Είπα ότι ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ο θεμέλιος. Δηλαδή βγάλαμε το θεμέλιο και το πετάξαμε. Ναι αγαπητοί μου, αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία. Πώς? Δεχθήκαμε μόνο το Ευαγγέλιο σαν μια ηθική και βγάλαμε τον Χριστό και βγάλαμε το Πνεύμα το Άγιον και φροντίζουμε να είμαστε οι καλοί άνθρωποι και όχι οι πνευματικοί άνθρωποι που θα κυβερνόμεθα από το Πνεύμα του Θεού και θα αποτελούμε τα μέλη του Χριστού. Είναι αδιανόητον. Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Και φτάσαμε σήμερα να κάνουμε τον χριστιανισμό μόνο απλώς μία φιλανθρωπική δράση και μία φιλανθρωπική έκφραση. Τίποτε άλλο. Και όταν μιλάμε σήμερα εν ονόματι του χριστιανισμού, μιλάμε πάντοτε για να φτιάξουμε μια πολιτική παράταξη ή να φτιάξουμε ιδρύματα που θα περιποιηθούμε τους ασθενείς και τους ανήμπορους της ζωής, πάντοτε εν ονόματι του Ευαγγελίου. Τον Χριστό όμως τον ξεχάσαμε. Το Πνεύμα το Άγιο τον βγάλαμε. Ένας χριστιανισμός περίεργος, παράξενος, χωρίς Πνεύμα Θεού, χωρίς Χριστόν. Αυτός είναι ο κίνδυνος στην εποχή μας που νομίσαμε ότι ο χριστιανισμός είναι απλώς μία δράση. Το πρώτο και το κύριο είναι να είμαι πνευματικός άνθρωπος. Να έχω το Πνεύμα του Θεού και να είμαι μέσα στο σώμα του Χριστού. Να είμαι ενσωματωμένος. Να είμαι κοινωνός των μυστηρίων του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι παρακάτω. Είναι εντελώς παρακάτω. Είναι δεύτερα και τρίτα. Εμείς αυτά τα δεύτερα και τα τρίτα τα κάναμε πρώτα. Και ξεχάσαμε τα πρώτα και τα πετάξαμε. Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία πρέπει να αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω. Όχι εκ των έξω προς τα έσω. Όχι θα μπαίνει κόσμος μέσα στην Εκκλησία. θα υπάρχει Χριστός που θα βγαίνει προς τον κόσμο. Όταν είπα θα μπαίνει κόσμος, όχι με την έννοια θα μπαίνουν άνθρωποι, αλλά θα μπαίνει κοσμικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Όχι λοιπόν εκ των έξω προς τα έσω. Γιατί τότε η Εκκλησία κοσμικοποιείται. Άλλος μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας, του οποίου φορεύς, του οποίου κινδύνου φορεύς, είναι εκείνη η πανέρεση που λέγεται οικουμενισμός. Η Εκκλησία αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω, όπως όλοι οι καρποί, όπως όλα τα ζωντανά όντα μεγαλώνουν εκ των έσω προς τα έξω. Δεν έρχεται να μου προσθεθεί κρέας επάνω μου. Τρώγω φαγητό και το κάνω εγώ το κρέας. Κάνω εγώ τη σάρκα, κάνω εγώ τα κόκαλα, κάνω εγώ το αίμα. Δεν θα μου μπει αίμα απ' έξω, κόκαλα απ' έξω. Δηλαδή με άλλα λόγια, πρέπει να σπιθεί η Ιεραποστολή, να κερδιθεί ο κόσμος, να κληθεί ο κόσμος να μπει στην Εκκλησία για να χριστιανοποιηθεί. Ο κόσμος να γίνει χριστιανικός και πνευματικός. Και όχι απλώς να μπει χωρίς να αλλάξει τίποτε από τον κόσμο που θα μπει μέσα. Σαν το κρύο νερό που πέφτει μέσα στη χύτρα που βράζει και κόβεται η βράση. Ακόμη δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία, εφόσον βρίσκεται πάντα μέσα στον κόσμο, εν πορεία, πρέπει να δίνει τη μαρτυρία της στην Γαλήνη. Πρέπει οι πιστοί να ομολογούν τον Ιησού Χριστόν. Ο Κύριος έδωσε τελευταία του παραγγελία λίγο πριν αναληφθεί, και έσαστε μη μάρτυρες και θα είσαστε δικοί μου μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα γίνετε για μένα μάρτυρες. Σε τι? Σε τι μάρτυρες? Ότι ο Χριστός ανέστη, ότι ήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή είναι η μαρτυρία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, απέθανε και ανέστη, και ήλθε το Πνεύμα του Θεού και μένει στην Εκκλησία. Ποια είναι η μαρτυρία? Το περιεχόμενο του συμβόλου της πίστεως. Αυτή είναι η μαρτυρία, την οποία δυστυχώς πρέπει να πούμε δεν την κατανοήσαμε και δεν τη δίδουμε εις τους άλλους ανθρώπους. Όταν λέμε Χριστός Ανέστη, αυτό λέμε. Αλλά έγινε και αυτό ένας τυπικός χαιρετισμός. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς ως Εκκλησία ότι πρέπει να μελετούμε πάντα την Εκκλησία, να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να μελετούμε το πρόσωπο του Χριστού, να μελετάμε το Πνεύμα του Θεού, να βαθαίνουμε, να γινόμεθα διαρκώς οι καταρτιζόμενοι, τα καταρτιζόμενα μέλη, τα πνευματικά μέλη του Χριστού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, διότι η πίστης, η ελπής, η αγάπη, η προσευχή προστίθενται. Οι μαθηταί έλεγαν πρόσθες ημίν Κύριε πίστην. Προστίθεται λοιπόν, όπως και αφαιρείται. Θα πρέπει να προσθέτουμε λοιπόν την αγιότητα, την αρετή, μελέτη διαρκής. Διαρκώς θα εμβαθύνουμε μέσα στο μυστήριο του Σταυρού και στο μυστήριο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο. Όταν, αγαπητοί μου, έτσι κινούμεθα, τότε δίνουμε πάντοτε την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Όπως τα ξέρετε, κάθε μας κίνηση εκφράζει κάθε αλήθεια του ουρανού. Όταν είμαι συγκεντρωμένη στην Εκκλησία για τη Θεία Λατρεία, απαγορεύεται να γίνει η Θεία Λειτουργία εάν δεν είναι παρόντες οι χριστιανοί. Δεν μπορεί να κάνει μόνος του λειτουργία ο ιερεύς. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ ιδιόκοντο, κάθε βράδυ με μύριες προφυλάξεις επήγαιναν στον τόπο της λατρείας ή σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια κατακόμβη για να λατρεύσουν τον Θεό. Η απορία, γιατί να διακινδυνεύσουν και να μην μείνουν στο σπίτι τους και εκεί να προσευχηθούν, ή όπως τα λέγαμε σήμερα, γιατί να μην έχουμε ένα μυστικό σταθμό, ή απλώς επειδή σήμερα ας το πούμε είναι ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε είναι ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε. Ακούμε από το ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία και είναι αρκετό. Αγαπητοί μου, όταν συγκεντρωνόμεθα στην Εκκλησία, κάναμε μία μαρτυρία. Μία παρουσία, μία μαρτυρία παρουσίας. Ότι η Εκκλησία εγκαθιδρύθηκε επί της γης και την μαρτυρία αυτή της παρουσίας τη δίδομαι εις τον κόσμο. Για να πούμε εις τον κόσμο ότι η Εκκλησία πάντοτε υπάρχει και θα υπάρχει έως την τελεία του αιώνος. Και μετά τα αυτά δεν θα υπάρχει πια κόσμος, αλλά μόνον Εκκλησία. Λοιπόν, αυτή όλη τη μαρτυρία πρέπει να τη δώσουμε. Πρέπει να έχουμε μια αυτογνωσία. Την αυτογνωσία ότι υπηρετούμε την Εκκλησία. Και η αυτογνωσία μας αυτή θα κάνει την Εκκλησία να λάμπει και το θεμέλιό της, το χριστολογικό και το πνευματολογικό, και τότε κάθε γιορτή, όχι κάθε Πεντηκοστή, κάθε μέρα θα είναι γιορτή που θα δείχνουμε το μεγαλείο της Εκκλησίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αμήν.
0: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου, το χριστολογικό και πνευματολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας. Και θα ακούσουμε την ομιλία του με θέμα «Το Πνεύμα το Άγιον είναι τροφή, ένδυμα, κάθαρσης, φως», που εκφωνήθηκε την Κυριακή της Πεντηκοστής στον Εσπερινό στις 14 Ιουνίου 1981.
1: Οι μαθητές πλάι στον Κύριον δεν τον εγνώρισαν ποιος είναι. Αυτό ακριβώς φαίνεται από πολλά σημεία της συμπεριφοράς των. Όταν επί παραδείγματι διεκδικούν να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του όταν θα έρθει σε μια επιγεία βασιλεία και ούτω καθεξής. Τι είναι εκείνο που τους έκανε να γνωρίσουν το αληθινό πρόσωπο του Κυρίου των και διδασκάλου των? Η Πεντηκοστή. Το Πνεύμα το Άγιον. Όταν ήλθε το Πνεύμα το Άγιον, τότε

δια της οποίας γνωρίζουμε τον Πατέρα. Συνεπώς, την αρχή της γνώσεως του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος την έχει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο, όπως λέγει σε μια ωραία του ευχή ο Άγιος Σημαίων ο Νέος Θεολόγος, το ανεκφώνητον πράγμα, δηλαδή η ανεκφώνητος πραγματικότης. Και ό,τι να πούμε για το Πνεύμα το Άγιον είναι λίγο, διότι είναι Θεός. Τι όνομα να του αποδώσουμε? Τι μας αποκαλύπτει το όνομά του Πνεύμα Άγιον? Κατά δυστυχία, στην ελληνική γλώσσα η λέξη πνεύμα είναι εις ουδέτερον γένος, και όταν μιλούμε για ένα πράγμα το οποίο είναι εις ουδέτερον γένος, αμέσως τοποθετούμεθα ότι αυτό είναι ουδέτερον. Αντιστρόφως εις την λατινική γλώσσα, το πνεύμα είναι αρσενικού γένους. Αντίστροφα εκεί ως προς εμάς, κατά δυστυχία δια την λατινική γλώσσα, ο λόγος, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ελληνικά είναι αρσενικού γένους, στη λατινική είναι ουδέτερον. Πάντως, ευτυχώς που έτσι τα πράγματα είναι, παρότι είπα κατά δυστυχία, για να δειχθεί ότι η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει το μυστήριο του Θεού. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλά ονόματα. Αντελήφθητε τώρα εις τον Εσπερινόν πόσα ονόματα απεδόθησαν εις το Πνεύμα το Άγιο. Τα ονόματα αυτά είναι ονόματα των ενεργειών του. Πνεύμα λαλούν, πνεύμα ενεργούν κλπ. Ποιο το όνομα του Αγίου Πνεύματος? Λαλούν. Ποιο το όνομα του Αγίου Πνεύματος? Ενεργούν. Ποιο το όνομα του Αγίου Πνεύματος? Φως. Και φωτό, και φωτός πηγή και ούτω καθεξής. Και όπως ευστόχως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι το Πνεύμα το Άγιον το γνωρίζουμε από τα πολλά του ονόματα, παρότι μένει αυτό άγνωστα. Από τα πολλά του ονόματα, σε μια ωραιοτάτη και βαθυτάτη προσευχή προς το Άγιον Πνεύμα του Αγίου Σημαίων του Νέου Θεολόγου, διαλέγω μόνο 4 ονόματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε για να αντιληφθούμε την προσφορά του Αγίου Πνεύματος. Λέγει το ένα εκ των ονομάτων, σας είπα των 4 που θα αναφέρω, πολλά ονόματα έχει και ο Άγιος Σημαίων, αποκαλεί το Πνεύμα το Άγιον τροφή και λέγει: τροφή ανεκλάλητος και εις άπαν αδάπανος, αενάως υπερεκχεωμένη της της εμείς ψυχής χείλεση και υπερεκβλίζουσα εν τη πηγή της καρδίας ημών. Δηλαδή, τροφή ανίποτη και αδάπανη που δεν ξοδεύεσαι ποτέ, δεν τελειώνουν οι αποθήκες σου ολότελα. Συ που ξεχυλίζεις αιώνια στα χείλη της ψυχής μου και ξεχυλίζεις την πηγή της καρδιάς μου. Τροφή το Πνεύμα το Άγιον, τροφή, αγαπητοί μου, ναι. Είναι τροφή. Σε τι τρέφει τον άνθρωπο? Το Πνεύμα το Άγιον τρέφει ολόκληρο τον άνθρωπο. Τον τρέφει πρώτα πρώτα σωματικά. Εις τον παρόντα κόσμο ζούμε με αυτές τις υλικές τροφές που βρίσκουμε, διότι το Πνεύμα το Άγιον μας τις προμηθεύει. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο, όπως έχει μια ωραιοτάτη εικόνα το βιβλίο της Γενέσεως, που κάθεται πάνω, επικάθεται πάνω στα νερά και τα νερά βγάζουν ζωή. Είναι

0: η δίκην γλώσσα. Το Πνεύμα το Άγιον, δίκην γλώσσα, σαν γλώσσα που εποάζει την άψυχη ύλη για να μας δοθεί, να μας δοθεί η έμβια ύλη για να φάμε και να ζήσουμε το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι στη βασιλεία του Θεού δεν θα τρώμε. Γιατί δεν θα τρώμε? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας κάνει να μην τρώμε από τις υλικές τροφές. Ποια θα είναι η τροφή που θα μας δίνει? Θα είναι η τροφή της αθανασίας, της αιωνιότητας, που αυτό θα μας τη δώσει, ώστε τα σώματά μας θα είναι άφθαρτα και αθάνατα, που δεν θα τρώμε πια από τις παρούσες υλικές τροφές. Αλλά τρέφει όμως και την ψυχή. Την τρέφει με το πνεύμα της σοφίας. Την τρέφει με το πνεύμα της συνέσεως. Την τρέφει με το πνεύμα της διακρίσεως. Την τρέφει με το πνεύμα της αγιότητος. Με το πνεύμα της δυνάμεως. Αυτό τα παραλελειμμένα της ψυχής μέλη ανορθώνει, δίνοντας τροφή, είπε ο Κύριος όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, δώσατε της να φάγει. Και εδώ ο Κύριος λέγει προς το Πνεύμα το Άγιον, ο Πατήρ και ο Υιός, προς το Πνεύμα το Άγιον, δώσε Πνεύμα Άγιον εις τους ανθρώπους τροφή, να ανορθωθούν τα παραλελειμμένα μέλη της ψυχής των. Και η ανόρθωση γίνεται με το να αποκτήσει ο άνθρωπος μέσα του προθυμίαν να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, σοφία, σύνεση, διάκριση, αγάπη, θερμή αγάπη, πίστη και ούτω καθεξής. Αυτά τρέφουν τον άνθρωπο και αυτά τα παρέχει το Πνεύμα το Άγιον. Ακόμη αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιον είναι ένδυμα. Λέγει στην προσευχή του Άγιο Σημεών, ένδυμα απαστράπτων και καταφλέγων τους δαίμονας. Ω Πνεύμα Άγιον, σύ που είσαι ένδυμα που φορώ. Και με το ένδυμα που φορώ, απαστράπτω εγώ. Γιατί είναι αυτό το ένδυμα, σύ δηλαδή, που απαστράπτεις και που οι δαίμονες καταφλέγονται όταν σε βλέπουν. Είναι το ένδυμα του βαπτίσματος. Απ' έξω φοράμε όταν βαπτιστούμε έναν λευκό χιτώνα. Από μέσα όμως, πού από μέσα? Και η ψυχή μας, αλλά και το σώμα μας. Προσέξτε, θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Και το σώμα και, και η ψυχή ενδύονται το ένδυμα του Αγίου Πνεύματος. Και γινόμεθα καινούργια παιδιά του Θεού. Κατά υιοθεσίαν, κατά χάριν, παιδιά του Θεού. Ακόμη είναι το ένδυμα του γάμου της παραβολής. Φίλε, ετέρε, λέγε εκεί στην παραβολή ο Κύριος, πως εισήλθες εις τους γάμους μη έχουν ένδυμα, χωρίς να έχεις ένδυμα? Αυτός δε ο κάποιος εφημώθη. Και τότε λέγει ο Κύριος, πάρτε τον και ρίξατε τον εις την φυλακή, επειδή ετόλμησε να μπει εδώ μέσα μη έχουν ένδυμα γάμου. Θυμηθείτε παρακαλώ το ωραίο τροπάριο, το νυμφό να σου βλέπω, που είναι εμπνευσμένο ακριβώς από την παραβολή των γάμων. Το νυμφό να σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον. Εγώ όμως δεν έχω ένδυμα να εισέλθω, λάμπρινόν μου τη στολή για να μπορέσω να μπω μέσα. Ποια είναι αυτή η στολή? Το Πνεύμα το Άγιον. Ίνος να λέγει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στους γάμους της Βασιλείας του Θεού εάν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Πώς λυπούμε, πώς κλαίω, πώς οδύρωμαι όταν βλέπω ανθρώπους να λέγουν, δεν μου χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιον, είμαι καλός άνθρωπος. Φτωχέ άνθρωπε, φτωχέ χριστιανέ, το Πνεύμα το Άγιον δεν σου χρειάζεται. Όσο καλός και να είσαι, η καλοσύνη σου ως ράκος αποκαθημένης. Τι θα πει αυτό το ράκος αποκαθημένης? Ας μην το αναλύσω, θα ξεράξετε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σου και αυτή είναι η αρετή σου. Σου λείπει το πνεύμα του Θεού και λες ότι έχεις επάρκεια με την αρετή σου. Ακόμα είναι το ένδυμα της παραβολής του ασώτου. Δώσατε, του λέγει, την στολήν την πρώτη. Δηλαδή το πνεύμα το Άγιον που έχασε ο άνθρωπος με την αμαρτία, και τώρα με την μετάνοια ξαναντίνεται πάλι τη στολή την πρώτη. Αν ρωτήσετε ποια είναι αυτή η στολή η πρώτη, θα σας πω. Αυτή που φορούσε ο Αδάμ. Ποια φορούσε ο Αδάμ? Ήταν ολοφώτινη στολή. Ένα τροπάριο της μεταμορφώσεως μας πληροφορεί γι' αυτό. Δηλαδή τι? Ο Αδάμ ήταν όπως ο Χριστός επάνω εις το Θαβόρ. Γι' αυτό τα ζώα υπετάσσονται εις τον Αδάμ. Αλλά όταν αμάρτησε, έφυγε η στολή. Ποια? Της θείας, η Θεία Δόξα, η άκτιστος δόξα του Θεού, έφυγε. Και έμεινε όπως μας βλέπετε και σας βλέπω τώρα. Και βάλαμε τους δερματίνους χιτώνες, τα ρούχα αυτά που προέρχονται από τα ζώα. Οι δερμάτινοι αυτοί χιτώνες, και ντυθήκαμε την αλογία. Η στολή λοιπόν η πρώτη θα είναι η δόξα που θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Στη Βασιλεία του Θεού όταν θα αναστηθούμε δεν θα φορούμε αυτήν την αλογία. Δεν θα φορούμε αυτά τα ενδύματα που προέρχονται από τα ζώα, τους δερματίνους χιτώνας. Θα ντυθούμε την πρώτη μας στολή, τη δόξα. Με την οποία είναι η στολή αυτή, η δόξα. Το άκτιστον φως. Τρίτο όνομα του Αγίου Πνεύματος. Κάθαρσης. Διαφθάρτων και Αγίων δακρύων εκπλήνουσάμε, λέγει ο Άγιος Σημεών στην προσευχή του. Πράγματι, το Πνεύμα το Άγιον έρχεται να καθαρίσει την καρδία και το σώμα που ο άνθρωπος με το καθάρισμα αυτό φτάνει να δει το Θεό. Δεν λέγει ο Κύριος μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται? Πώς θα γίνει αυτός ο καθαρισμός της καρδίας? Αυτό το καθαριστήριο είναι, αγαπητοί μου, το αντελήφθητε, η εξομολόγηση. Ξέρετε ποιος μας συγχωρεί εκεί τις αμαρτίες μας και ποιος μας καθαρίζει και μας στυλβώνει τις καρδιές μας? Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ο Ανανίας και η Σάπφυρα, όταν είπαν ψέματα, είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, όπως και εμείς όταν λέμε ψέματα στο Πνευματικό. Και τι να πω, οδύρωμε, λένε ψέματα πάρα πολλοί χριστιανοί μας στην εξομολόγηση. Πάρα πολλοί χριστιανοί μας. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Ανανία, γιατί είπες ψέματα εις το Πνεύμα το Άγιον? Δεν είπες τον Ιησούν, δεν είπες τον Πατέρα, εις το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, αγαπητοί μου, όταν πάμε να πούμε ψέματα στην εξομολόγηση, ψευδόμεθα εις το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά ο Θεός ου μικτηρίζεται, δεν εμπέζεται, και τότε μας δίνει μια κατακεφαλιά. Ή το χειρότερο, δεν συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Γιατί δεν τις συγχωρεί ο ιερεύς. Το Πνεύμα το Άγιον, πέρα και πάνω από τον πνευματικόν, είναι που συγχωρεί. Ακόμη τον αποκαλεί, το αποκαλεί ο Άγιος Σημεών το Πνεύμα το Άγιον φως. Το φως. Και μάλιστα πολλάκις το αποκαλεί φως. Είναι το φως των ματιών μας, των οφθαλμών μας. Έλαμψαν εν τες καρδίες ημών, λέμε σε μία ευχή αποτινόμενη στον Χριστόν, εκεί που είναι αυτή η λειτουργική ευχή. Αλλά λέει, εσύ που είσαι το φως και του σώματος μας και της ψυχής μας. Αγαπητοί μου, και αυτό το φως που έχουμε με τα μάτια μας που βλέπουμε, πάλι το Πνεύμα το Άγιον μας το δίνει. Γι' αυτό ο Χριστός άνοιγε τα μάτια των τυφλών, για να ειδούν το Θεό, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε είναι εκείνο το οποίο δίδει κάθε θεραπεία, κάθε ίαση, κάθε τι μέσα στην Εκκλησία, κάθε τι. Δεν έχουμε το μυστήριο του ευχελαίου με το οποίο έχουμε πάσαν θεραπεία? Αλλά είναι και το φως των ματιών της ψυχής. Δεν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι το Πνεύμα το Άγιον το ποιούν εταίρους οφθαλμούς? Εκείνο το οποίο μας κάνει να βλέπουμε εκείνα τα οποία δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Και δεν βλέπουν ασφαλώς οι άνθρωποι, δεν βλέπουν όταν εμείς βλέπουμε μερικά στοιχειώδη πράγματα και λέμε, μα δεν το βλέπεις άνθρωπε αυτό, μα είναι απλούν, δεν το βλέπει. Αλλά υπάρχει μία περιόριστη κλιμάκωση οράσεως με τα πνευματικά μάτια. Λέγει κάπου ο Άγιος Κύριλλος σε μια του κατήχηση στο Άγιο Πνεύμα, λέγει το εξής: μοιάζει με έναν ωκεανόν το Πνεύμα το Άγιον. Κρατάς, το λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτό, προηγεί το Άγιος Κύριλλος χρονικά, κρατάς μικρό δοχείο, λίγο νερό θα πάρεις από τον ωκεανό. Κρατάς μεγάλο δοχείο, πολύ νερό θα πάρεις από τον ωκεανό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια απεριόριστη κλιμάκωση λήψεως των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και της οράσεως, για να μπορεί να δει κανείς εκείνα τα οποία πιο μπροστά δεν έβλεπε. Αλλά ακόμα, αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιον μας δίνει και αποκαλύψεις. Αποκαλύψεις ξεκινώντας από τα κάτω-κάτω σκαλοπάτια, να δούμε τη γλώσσα των όντων και εκεί να διακρίνουμε ότι πραγματικά μας μιλάει ο Θεός δια των δημιουργημάτων Του, έως αποκαλύψεις εκείνες που το Πνεύμα του Θεού δίδει εις εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά. Αλλά θα ερωτήσετε, πώς το Πνεύμα το Άγιον προσοικιούται τον άνθρωπον, πώς τον πλησιάζει? Έχουμε τρεις περιπτώσεις που το Πνεύμα το Άγιον πλησιάζει τον άνθρωπον. Είναι και οι τρεις στην Αγία Γραφή. Η μία είναι η έπχυσης. Μας λέγει ο προφήτης Ιωήλ, που είναι ακριβώς την Πεντηκοστή που το χρησιμοποιεί αυτό ο Αποστολός Πέτρος, ότι εκχαιώ από του πνεύματός μου. Εκχαιώ έπχυσης. Κάτι που μας θυμίζει μία σέσουλα. Και παίρνει κανείς έτσι μπόλικο προϊόν και το επιρρύπτει, το χύνει, ή ακόμη έναν κρουνό, μια βρύση μεγάλων κρουνών, και ανοίγει με τη βάνα και τρέχει πολύ νερό. Έκχυσης. Ακόμα έχουμε την περίπτωση της επιπτώσεως, επίπτωσης. Μας λέγει ο προφήτης Εζεκίηλ ότι και επέπεσε επεμέ πνεύμα και είπε πρόσμε, επέπεσε, ήρθε και έπεσε απάνω μου. Αυτό δείχνει μία βιαία θα λέγαμε πτώση του Αγίου Πνεύματος προς τον άνθρωπο. Και ακόμα έχουμε και την λέξη επικάθησης. Εκάθισέτε εφένα έκαστον, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το Πνεύμα το Άγιον. Ήρθε και κάθισε. Τι θέλει να πει η Αγία Γραφή με αυτά? Πρώτον, όταν λέγει έκχυση, δείχνει εδώ το πλουσιοπάροχον του Θεού. Ο Θεός δίδει πλουσιοπάροχα το Πνεύμα του το Άγιον. Όταν λέγει επίπτωση, επίπτωσης έρχεται και πέφτει, όπως δύο άνθρωποι που ένας αγαπά τον άλλον και παίρνει φόρα εκείνος που πιο πολύ αγαπά και πάει και αγκαλιάζει εκείνον που συναντά, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, τον σφίγγει, τον φυλά. Αυτό θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιον επιπίπτει, δηλαδή στοργεί το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο, έρχεται και τον αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Και εκείνο το επεκάθισε, επικάθομαι, επικάθομαι, δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται η ταλέπορη να αναπαυθεί σε μας. Το Άγιον Πνεύμα να αναπαυθεί σε μας επάνω. Όλα αυτά δείχνουν με ποιο τρόπο μας αγαπά ο Πατήρ και που στέλνει το Πνεύμα του το Άγιο σε μας. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 16η του κατήχηση τα εξής: μέγα τίνιν έχομεν παραθεού σύμμαχον και προστάτη. Έχουμε λοιπόν από το Θεό μεγάλο σύμμαχο και μεγάλο προστάτη, μέγαν διδάσκαλον εκκλησίας, μέγαν υπερασπιστήν υπερημών. Έχουμε μεγάλον διδάσκαλον της εκκλησίας, έχουμε μεγάλον υπερασπιστή μας, μόνον ανοίξομεν αυτό τας θύρας, μόνο να του ανοίξουμε τις πόρτες. Περιέρχεται γάρ ζητών τους αξίους και ζητεί την χαρίσετε τας δωρεάς. Περιέρχεται, γυρνά, τριγυρνά, τριγυρνά. Ποιος είναι ο άξιος για να του δώσει τα χαρίσματά του? Φορτωμένο με τα χαρίσματά του, με τα αγαθάς του και θείας του ενεργίας, γυρεύει από μας να του ανοίξουμε για να μας χαρίσει και να μας χαριστεί. Δόξα το Αγίο Τριαδικό Θεό, δόξα εις το Άγιον Πνεύμα που ήρθε να μας δώσει τόσα αγαθά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Το Πνεύμα το Άγιον είναι τροφή, ένδυμα, κάθαρσης, φως», που εκφωνήθηκε την Κυριακή της Πεντηκοστής στον Εσπερινό στις 14 Ιουνίου 1981. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. 1η Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου και τον Συναυτό. Ο Άγιος Ιουστίνος γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα στη Φλαβία Νεάπολη, σημερινή Ναμπλούς, πολύ ιδρυμένη στη θέση της βιβλικής Σιχέμ μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Γόνος εύπορης οικογένειας εθνικών έλαβε μόρφωση εξαιρετική και τρέφοντας φλογερό πόθο για την αλήθεια φίτησε σε διαφόρους φιλοσόφους. Απογοητεύτηκε όμως διαπιστώνοντας ότι δεν ήσαν σε θέση να του διδάξουν κάτι που να τον ικανοποιεί σχετικά με το Θεό. Τέλος αφοσιώθηκε σε έναν πλατωνικό φιλόσοφο ο οποίος μπόρεσε να δώσει φτερά στο πνεύμα του με τον στοχασμό πάνω στις ιδέες και τον νοητό κόσμο που ανακαλεί ο Πλάτων. Μετά από λίγο καιρό, πιστεύοντας ότι έγινε σοφός και ελπίζοντας να δει αμέσως τον Θεό, όπως του είχε υποσχεθεί ο φιλόσοφος, αποσύρθηκε σε τόπο έρημο και ήσυχο κοντά στη θάλασσα για να επιδοθεί στη φιλοσοφία. Μία ημέρα, καθώς περιδιάβαζε στην ακρογιαλιά, βυθισμένος στις σκέψεις του, πρόβαλε μπροστά του ένας γέροντας με όψη σεβάσμια και μεγαλοπρεπή, γλυκία και σοβαρή ταυτόχρονα. Έπιασαν συζήτηση και ο Ιουστίνος του έπλεξε το εγκόμιο της φιλοσοφίας ως μέγιστου και πολυτιμότατου έργου σε σύγκριση με το οποίο όλες οι άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου ήσαν αμεληταίες. Ο γέροντας τον ρώτησε τότε πώς οι φιλόσοφοι μπορούσαν να μορφώσουν εικόνα ακριβή του Θεού εφόσον τους έλειπε η ζωντανή εμπειρία του. Στην απάντηση του Ιουστίνου ότι ο νους δύναται να δει τον Θεό, ο γέροντας ανταπάντησε ότι ο νους μπορεί να λάβει όντως την ικανότητα αυτή μόνο όταν ενδυθεί το Άγιον Πνεύμα, αφού προηγουμένως καθαρθεί δια της ασκήσεως της αρετής. Ανασκεύασε επίσης την πλατωνική θεωρία περί ψυχής και μετενσαρκώσεως και του έδειξε ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει με τα λόγου ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και άκτιστος. Μόνο ο Θεός είναι αγέννητος και άφθαρτος, τελείως εις και πάντοτε ίσως προς εαυτόν. Όσο για την ψυχή, αντίθετα με τη γνώμη του Πλάτωνος, δεν είναι αυτοζωή. Μόνο επειδή μετέχει τη ζωή που χορηγεί ο Θεός έχει και η ίδια ζωή. Ο Ιουστίνος, συνεπαρμένος από τα λόγια αυτά, τον ρώτησε σε ποιους διδασκάλους έπρεπε να προστρέξει, ώστε να γνωρίσει την αλήθεια αυτή που αγνοούσαν οι παλαιοί σοφοί. Ο γέροντας του αποκρίθηκε ότι τη δίδασκαν άνδρες μεγάλοι, των φιλοσόφων αρχαιότεροι, άνδρες δίκαιοι και θεοφιλείς, οι οποίοι μιλούσαν δια του Αγίου Πνεύματος και προέλεγαν για το μέλλον πράγματα που έχουν τώρα εκπληρωθεί. Ονομάζονται προφήτες. Πλήρης Πνεύματος Αγίου διακήρυταν ό,τι είχαν δει και ακούσει και δεν κατέφευγαν σε λεπτολόγιες αποδείξεις. Μάρτυρες της αληθείας δοξολογούσαν τον μόνο Θεό και Πατέρα και δια των σημείων και των γραπτών τους ανήγγυλαν τον Χριστό που έρχεται εξ αυτού. Τέλος κατέληξε λέγοντας «Και εσύ πριν από κάθε τι άλλο παρακάλεσε να σου ανοιχθούν οι πύλες του φωτός, διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον Θεό αν ο Θεός και ο Χριστός του δεν του δώσουν να καταλάβει». Μόλις ο γέροντας απομακρύνθηκε, μια φλόγα άναψε στην ψυχή του νέου φιλοσόφου για αυτούς τους προφήτες και σοφούς, φίλους του Χριστού. Στοχαζόμενος στα λόγια που μόλις είχε ακούσει, συνειδητοποίησε ότι η διδασκαλία αυτή ήταν η μόνη αληθινή και ψυχοφελής φιλοσοφία και έλαβε την απόφαση να προσχωρήσει στους μαθητές του Χριστού, τους οποίους θαύμαζε από καιρό για την περιφρόνηση που έδειχναν απέναντι στα μαρτύρια και το θάνατο. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μελέτησε τις γραφές στην Παλαιστίνη και εν συνεχεία, δίχως να αποχωριστεί τον Τρίβωνα και τη Γενιάδα, τα διακριτικά των φιλοσόφων, αναχώρησε για να διδάξει αυτή την αληθινή φιλοσοφία των προφητών και αποστόλων στη Μικρά Ασία. Περί το 136, όταν οι Ρωμαίοι κατέστειλαν μια εξέγερση των Εβραίων στην Παλαιστίνη, γνώρισε έναν ονομαστό Ραβίνο, τον Τρίφωνα, με τον οποίο συζήτησε επί δύο ημέρες. Ο Ιουστίνος του έδειξε με την βοήθεια πλήθους παραθεμάτων από τις γραφές ότι ο νόμος και όλη η Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν παρά μία προπαρασκευή και προτύπωση, ενιαία και συνεκτική του Χριστού, Υιού του Θεού, του αληθινού νομοθέτη της Καινής Διαθήκης, την οποία ανήγγυλαν οι προφήτες και η οποία καταργεί την Παλαιά. Οι εθνικοί είναι πλέον εκείνοι που αποτελούν τον αληθή πνευματικό Ισραήλ, οι οποίοι καλούνται να γίνουν θεοί δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας τις περιοδίες του, ο Ιουστίνος διέμεινε επί μακρόν δύο φορές στη Ρώμη και εγκαταστάθηκε σε οικία κοντά στις θέρμες του Τιμοθέου, όπου και δίδασκε το δόγμα της αληθείας σε όσους πήγαιναν να τον ακούσουν. Για εκείνον, έναν φιλόσοφο που έγινε χριστιανός, ο λόγος του Θεού, αποκεκαλυμμένος στο Ευαγγέλιο, δεν αντιπροσώπευε μόνο την εκπλήρωση των προρήσεων των προφητών, αλλά αποτελούσε συνάμα την αλήθεια που διέκριναν αμυδρά οι εθνικοί σοφοί και φιλόσοφοι. Αναγνωρίζοντας τον ανθρώπινο ορθό λόγο τα δικαιώματά του, υπογράμμιζε τα όρια του και δίδασκε ότι είναι ο ίδιος λόγος του Θεού που ενέπνευσε τους προφήτες και που ενυπάρχει εν σπέρματι σε κάθε ανθρώπινη γνώση, ως πνευματικός λόγος. «Ό,τι λέγεται γι' αυτόν από οποιονδήποτε ανήκει σε εμάς τους χριστιανούς», έλεγε, «διότι όλοι οι συγγραφείς μπόρεσαν να δουν έστω και αμυδρά την αλήθεια χάρη στο έμφυτο μέσα του σπέρμα του λόγου». Άλλο πράγμα είναι όμως να κατέχει κανείς κατά δύναμη σπέρμα και ομοίωση και άλλο να κατέχει το ίδιο το πράγμα δια του οποίου γίνεται κατά χάριν η μετοχή και η μίμηση. Από τη φιλοσοφική σχολή του, η οποία είχε γίνει η εκκλησία όπου συγκεντρώνονταν οι φίλοι της αληθινής σοφίας, ο Ιουστίνος αγωνιζόταν επίσης για τη στερέωση της πίστεως εναντίον των αιρετικών, αυτών των λύκων των μεταμφιεσμένων σε πρόβατα, οι οποίοι υποκρινόμενοι ότι ήταν χριστιανοί δίδασκαν τα πιο παράλογα δόγματα. Ο Ιουστίνος όμως διέλαμψε προπαντός ως απολογητής του χριστιανισμού ενώπιον των ρωμαϊκών αρχών. Περί το 155 απίφθινε μια πρώτη απολογία στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Εύλαβη, όπου ανασκεύαζε τις χονδροειδείς συκοφαντίες που διέδιδαν οι ειδωλολάτρες για τους χριστιανούς. «Δεν είναι οι χριστιανοί γράφοι ούτε άθεοι ούτε εχθροί του κράτους και η ηθική συμπεριφορά τους είναι άμεμπτη, πολύ ανώτερη εκείνης των ειδωλολατρών οι οποίοι επιδίδονται σε κάθε είδους ακολασία». Και αφού κατέδειξε τη συμφωνία ανάμεσα στην ενόραση των φιλοσόφων και τη βιβλική αποκάλυψη, περιέγραψε την ευγένεια και αγνότητα των λατρευτικών συνάξεων, όπου η κοινοτική βιωτή με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία προεκτείνεται στην αλληλοβοήθεια και στην αρρωγή όσων βρίσκονται σε ανάγκη. «Μπορείτε να μας σκοτώσετε», έγραφε, «όχι όμως να μας βλάψετε. Δεν έχουμε τις ελπίδες μας στον κόσμο τούτο, έτσι δεν φοβόμαστε τους δημίους σας. Δεν μισούμε όσους μας καταγγέλουν, αλλά τους πλαχνιζόμαστε και το μόνο που ζητούμε είναι η μεταστροφή τους». Λίγα χρόνια αργότερα ανήλθε στην εξουσία ο Μάρκος Αυρίλιος και επηρεασμένος από φίλους του φιλοσόφους, έλαβε κατασταλτικά μέτρα κατά των χριστιανών. Μια Ρωμαία ευγενούς καταγωγής, η οποία είχε μεταστραφεί στο χριστιανισμό και είχε απαρνηθεί τον έκλειτο βίο της υπό την επιρροή κάποιου Πτολεμαίου, προσπάθησε να διαπαιδαγωγήσει τον σύζυγό της, υπενθυμίζοντάς του τις μέλουσες τιμωρίες που περίμεναν τους ακόλαστους. Καθώς εκείνος αντιστεκόταν, η γυναίκα ζήτησε διαζύγιο. Έξαλλος τότε ο σύζυγος ενήργησε ώστε να φυλακιστεί ο Πτολεμαίος. Μετά από μακρόχρονο εγκλισμό, ο Πτολεμαίος οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ούρβικου και ομολόγησε την πίστη του. Μόλις ανακοινώθηκε η καταδίκη του σε θάνατο, κάποιος Λούκιος διαμαρτυρήθηκε μεγαλοφόνος για την άδικη αυτή κρίση και ομολόγησε ότι και αυτός ήταν χριστιανός. Συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη χριστιανό και οι τρεις αυτοί αθώοι θανατώθηκαν. Με αφορμή το επεισόδιο αυτό, ο Ιουστίνος, προαισθανόμενος ότι τον περίμενε και εκείνον παρόμοια τύχη, απίφθινε τη δεύτερη απολογία του στον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλητο, στην οποία απαντά πρώτα σε δύο ειρωνικές αντιρρήσεις των ειδωλολατρών, οι οποίοι ρωτούσαν αφενός για ποιο λόγο οι χριστιανοί δεν φωνεύουν αυτούς για να πάνε γρηγορότερα στο Θεό τους, και αφετέρου έλεγαν: «Αν ο Θεός αυτός είναι παντοδύναμος, πώς επιτρέπει να κατατρέχονται οι πιστοί του?». Ο Ιουστίνος εξήγησε ότι η λύσα και ο φθόνος των δαιμόνων είναι η αιτία των διωγμών κατά των χριστιανών και ότι αν δεν υπήρχε σε αυτούς ούτε αλήθεια ούτε αρετή, η άφοβη στάση τους στα μαρτύρια θα ήταν ανεξήγητη. «Αν ο Θεός επιμένει να μην επιφέρει την ανατροπή και κατάλυση του σύμπαντος», προσθέτει, «τούτο οφείλεται στο γένος των χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν το λόγο που διατηρείται ο κόσμος». Και καταλήγει: «Είμαι χριστιανός, σεμνύνομαι γι' αυτό και ομολογώ ότι το μόνο που ποθώ είναι ως χριστιανός να αναγνωριστώ». Ο Ιουστίνος βρήκε έναν αμήλικτο αντίπαλο στο πρόσωπο του κοινικού φιλοσόφου Κρίσκεντος, ανθρώπου διεφθαρμένου και φιλόδοξου, ο οποίος διαπιστώνοντας τις επιτυχίες του χριστιανού φιλοσόφου και φοβούμενος μήπως χάσει τους μαθητές του, δεν έπαβε να ρεδιουργεί εις βάρος του. Πιθανώς εξαιτίας των μηχανογραφιών του, συνελήφθη ο Ιουστίνος κατά τη δεύτερη διαμονή του στη Ρώμη, περί το 165, με διαταγή του επάρχου Ρούστικου, πρώην παιδαγωγού του Μάρκου Αυρίλιου, μαζί με 6 μαθητές του, τον Χαρίτονα, την Παρθένο Χαριτό, τον Ευέλπιστο, τους Ιέρακα, Πέωνα και Λιβεριανό. Όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο έπαρχος, απευθυνόμενος τον Ιουστίνο, είπε: υποτάξου στους θεούς και υπάκουσε στους αυτοκράτορες. Κανείς δεν μπορεί να επιτιμηθεί ή να καταδικαστεί επειδή υπάκουσε στις εντολές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αποκρίθηκε ο φιλόσοφος. Στην ερώτηση του Ρούστικου σε ποια επιστήμη ήταν αφιερωμένος απάντησε: «Μελέτησα διαδοχικά όλες τις επιστήμες. Κατέληξα να ασπαστώ το αληθές δόγμα των χριστιανών, παρότι δεν αρέσει σε εκείνους που η πλάνη εξαπατά». Εξήγησε κατόπιν ότι δεν δίδασκε τίποτε δικό του, αλλά μόνο ότι είχαν αναγγείλει οι προφήτες και ότι ελεύθερα χορηγούσε τη διδαχή αυτή σε όποιον ερχόταν να τον βρει στο σπίτι του. Αφού οι συναθλητές του ομολόγησαν ο καθής με τη σειρά του ότι ήταν χριστιανοί, ο έπαρχος στρεφόμενος προς τον Ιουστίνο τον ρώτησε αν ήλπιζε να ανέβει στους ουρανούς με τα μαρτύρια που θα του επέβαλε. Ο φιλόσοφος αποκρίθηκε: «Ελπίζω να λάβω την ανταμοιβή που προορίζεται σε εκείνους που τηρούν τις εντολές του Χριστού, αν υποστώ τα μαρτύρια που μου αναγγέλεις». Ο διακαής πόθος μας είναι αυτός, να υποφέρουμε χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να σωθούμε. Έτσι θα παρουσιαστούμε βέβαιοι και ήσυχοι ενώπιον του φοβερού βήματος του Θεού και σωτήρα μας, μπροστά στο οποίο όλοι οι άνθρωποι πρόκειται να σταθούν. Οι άλλοι μάρτυρες αναφώνησαν: «Πράξε ό,τι θέλεις, είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε στα είδωλα». Άκουσαν τη θανατική ποινή αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό και κατόπιν αφού μαστιγώθηκαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς δι' αποκεφαλισμού. Πιστοί χριστιανοί πήραν κρυφά τα σώματά τους και τα ενταφίασαν σε τόπο προσήκοντα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου Ξύφη Τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέωνος Ξύφη Τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πύρου του Επισκόπου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αγαπητού του Αναργύρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλό συνταμώνουμε όπου γης. Στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη η Πειραϊκή Εκκλησία ταξιδεύει. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε κάνοντας αρχή, σήμερα και για τις επόμενες τρεις εκπομπές, τρεις μεταμεσονύχτιες συναντήσεις μαζί με τη σημερινή τέσσερις, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο 1977. Θα μεταφερθούμε την 27η Μαΐου, τότε που στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια της Πεντέλης λειτουργούσε ο γέροντας Πορφύριος, τότε, σήμερα Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, μαζί με μερικούς χριστιανούς που είχαν βρεθεί εκεί, πνευματικοπαίδια του. Ξεχωρίζει η φωνή της κατασάρκαν αδελφής του και μετέπειτα ηγουμένης του Ιερού Ησυχαστηρίου Μοναχής Πορφυρίας. Και θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος από αυτήν την σπάνια ηχογράφηση. Μια ηχογράφηση που δόθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Μίλες της Αττικής και με πολύ ευλάβεια το Ιερό Ησυχαστήριο την επεξεργάστηκε και την κυκλοφόρησε σε ηχητικό CD. Για όποιον ποτέ βρεθεί εκεί για να προσκυνήσει στο κελάκι του Αγίου Πορφυρίου, θα μπορέσει να πάρει αυτό το διπλό CD και να έχει πάντοτε αυτήν την σπάνια ευλογία να την ακούει και να εφραίνει την ψυχή του. Πρώτο μέρος λοιπόν της Θείας Λειτουργίας, είμαστε πριν την έναρξη της λειτουργίας στον Όρθρο. Λιγότερο θα ακούσουμε σήμερα τη φωνή του Αγίου μας, στις ερχόμενες όμως συναντήσεις μας θα την ακούσουμε πολύ περισσότερο. Πρώτο μέρος από αυτήν την ευλογημένη Θεία Λειτουργία της 27ης Μαΐου 1977.

0: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, το πρώτο μέρος από αυτήν την ευλογημένη και σπάνια ηχογράφηση 27 Μαΐου 1977 στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια της Πεντέλης, λειτουργός ο γέροντας τότε και Άγιος σήμερα Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Το πρώτο μέρος ήταν από τον Όρθρο, από εκείνη την ημέρα, έτσι όπως το ηχογράφησε κάποιο πνευματικό του παιδί, το διέσωσε, έφτασε στο ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως, στο Μίλεση, και κυκλοφορεί σε CD για όποιον ενδιαφέρεται, θα το βρει εκεί στην έκθεση του Ιερού Ησυχαστηρίου. Κάπου εδώ ο χρόνος για σήμερα όπου γης ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και τούτη την ώρα συντονισμένοι μαζί μας, όπου γης papakihotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε, και να έχουμε όλοι μας την ευχή του Αγίου μας πάντοτε να μας συνοδεύει. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Γέννηση και ανατροφή του Αγίου Ευμενίου. Ήταν λοιπόν ένα παιδάκι που γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο χωριό Εθιά της Μεσαράς. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην Κρήτη την εποχή εκείνη υπήρχε μεγάλος επιπολασμός της λέπρας. Οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί άνθρωποι, αλλά είχαν πολλά παιδιά, διότι οι Κρήτες τότε και όλοι οι Έλληνες έκαναν πάρα πολλά παιδιά. Ο πατέρας του Γιώργης ήταν από την Εθιά Μονοφατσίου Ηρακλείου, ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται σε ύψος 740 μέτρων, 38 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Το τοπίο είναι πετρώδες, χόρτα και πρόβατα κυρίως. Στην περιοχή αυτή, πάνω στα ψηλά βουνά, ζουν κάτι τεράστια πουλιά που τα λένε σκάρες, ένα είδος γήπα. Όταν πετούν, η σκιά τους φαίνεται σαν ένας μεγάλος σταυρός στο έδαφος. Αυτά τα πουλιά που είναι σαρκοβόρα δεν τρώνε ποτέ κανένα νεκρό πρόβατο ή άλλο ζώο που να κοιτάζει προς την Ανατολή. Ο Άγιος Ευμένιος έλεγε ότι έπρεπε να γυρίσεις προς την άλλη κατεύθυνση το κουφάρι του ζώου για να δεχθούν να το φάνε. Σαν να μας έδειχναν πως η ελπίδα μας είναι στην Ανατολή. Ο παράδεισός μας είναι στην Ανατολή. Ο πατέρας του, που ήταν ένας γεροδεμένος ψηλός άντρας και τον φώναζαν Γιοργάρα ή Σαριδογιώργη, είχε παντρευτεί δύο φορές. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε τρία παιδιά, την Ελένη, τον Μιχάλη και την Κατερίνα, και από το δεύτερο γάμο άλλα πέντε, τον Βασίλη, την Εμιλία, τη Μαρία, την Ευγενία και τελευταίο τον Κωστή. Εγώ γνώριζα καλά την Ευγενία. Η μάνα του ήταν από την Αχεντριά, χωριό των Αστερουσίων. Η μάνα του Αγίου, η Σοφία, ήταν σοφή γυναίκα. Εκκλησιαζόταν και νίστευε. Πήγαινε σε διάφορα σπίτια και έκανε θελήματα για να ζήσει τα παιδιά της. Και όταν κάποια κυρία της έλεγε «Πόσα θέλεις για τη δουλειά που μου έκανες», εκείνη απαντούσε «Ό,τι θέλεις δώσε μου, παιδί μου, να το πάω των κοπελιών μου». Ο πατέρας ήταν αγρότης. Είχε μερικά κτήματα και λίγα πρόβατα, τα οποία όμως δεν έφταναν για να συντηρήσει την πολυμελή του οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Κωστής, ο πατέρας του δεν είχε καθόλου χρήματα, ούτε για να πάρουν ψωμί. Οπότε, χωρίς φαγητό, πώς θα μπορούσε η μάνα να θυλάσει το νεογέννητο? Πήγε λοιπόν σε έναν από τους μεγάλους του ιούς, τον Βασίλη, που δούλευε σε άλλο χωριό, είχε γίνει ξενομερίτης δηλαδή, για να βοηθήσει την οικογένεια και του είπε «Βασίλη μου, δεν έχω να ταΐσω τα άλλα κοπέλια. Έχεις τίποτα οικονομίες να μου δώκεις? Εκάμαμε και ένα ακόμη αδέλφι σου. Και τι να σου πω, όλα τα παιδιά μου είστε καλά. Μα αυτό το κοπελάκι δεν είναι άνθρωπος, άγγελος είναι». Είχε καταλάβει δηλαδή ο πατέρας ότι το παιδί του αυτό ήταν πολύ ξεχωριστό, πολύ φωτεινό. Δυστυχώς όμως, όταν ο Κωστής έγινε 2 χρονών, ο πατέρας πέθανε. Γι' αυτό δεν τον θυμότανε. Μετά από πολλά χρόνια όμως, όταν πλέον ήταν ιερέας μέσα στη Θεία Λειτουργία και ενώ μνημόνευε ονόματα και κοιμημένο, σκέφτηκε «Θεέ μου, και πού να είναι ο πατέρας μου?» Και αμέσως τον βλέπει να στέκεται στα δεξιά του, μέσα στο ιερό. Δεν τον ήξερε, δεν τον γνώριζε, αλλά είδε έναν άνθρωπο στα δεξιά του, εκεί που λειτουργούσε, να τον γλυκοχαιρετάει. Ο πατήρ Ευμένιος δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Στεκόταν εμπρός στην Αγία Τράπεζα και του χαμογελούσε κι αυτός, αλλά δεν έφυγε να πάει κοντά του. Και σε λίγο η μορφή του χάθηκε. Αμέσως όμως κατάλαβε μέσα στην καρδιά του ότι αυτός ο τελικανής ήταν ο πατέρας του. Το 8ο παιδί της οικογενείας λοιπόν βαπτίστηκε Κωνσταντίνος. Αγαπούσαν οι κριτικοί τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και εμείς πρέπει να αγαπάμε τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και να ξέρετε ότι κανονικά όταν κάνουμε τους γάμους πρέπει πριν από το ευλογημένη βασιλεία να λέμε τους σταυρούς σου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος. Και γιατί να το λέμε? Διότι το λέγανε σε όλη την τουρκοκρατία, ποθώντας οι άνθρωποι να γεννηθεί ένας από αυτό το ζευγάρι που να μας δώσει πίσω την Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε πως συντηρούσανε ακόμα και με τα τροπάρια που λέγανε στους γάμους αυτό που θεωρούσαν ότι είναι σωστό? Ότι να ελευθερωθεί όχι μόνο η χώρα μας, να ελευθερωθεί η πρωτεύουσά μας. Είμαστε το μοναδικό κράτος στον κόσμο που ενώ λευτέρωσε τη γη του, δεν λευτέρωσε ποτέ την πρωτεύουσά του. Δεν είναι πρωτεύουσά μας η Αθήνα, πρωτεύουσά μας είναι η πόλη του Κωνσταντίνου, η Κωνσταντινούπολη. Όμως βλέπουμε ότι δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε τίποτα.
Μπορεί ο Θεός να μας αξιώσει κάποτε. Μπορεί να φωτίσει τους ανθρώπους και να πει «Πάρτε την Αγία Σοφιά, λειτουργήστε». Να είστε ανοιχτοί στις δυνατότητες του Θεού. Να είστε ανοιχτοί. Εμείς δεν είναι κακό να το έχουμε στην καρδιά μας. Όχι εθνικιστικά πράγματα όμως. Η μάνα τους λοιπόν ξενοδούλευε, όπως είπαμε, για να εξασφαλίσει το ψωμί τους. Άναβε τους φούρνους στα σπίτια για να ψήνουν το ψωμί και τους βοηθούσε στο ψήσιμο. Επίσης, έπαιρνε το μαλλί των προβάτων, το έγνωθε, το ξετίναζε για να καθαρίσει, το ξεμπέρδευε με ειδικό δοξάρι και το έκλωθε. Βοηθούσε ακόμη και στο αλώνισμα σε όλα τα χωριά, σαν τη Ρουθ. Αγώνας, δυσκολία. Και μάλιστα, έμενε τελείως νηστική, δεν έτρωγε, για να μην τους στερήσει ούτε μία μπουκιά ψωμί. Τόση φτώχεια είχαν.

Κάποια μέρα λοιπόν ένας χωριανός, εκεί που περνούσε μπροστά από μια στίβα με σβουνιές, με κοπριές, βλέπει τον Κωστή να έχει σκάψει ένα λάκκο μέσα στην κοπριά και να κάθεται εκεί πέρα. «Πρε Κωστή, είδα κάμισε εδώ να», του φωνάζει. «Τι είναι αυτά τα χάλια?» «Αχ Μπάρμπα», του λέει ο μικρός, «γυμνός είμαι και φαίνεται η ντροπή της φύσης μου και με κοροϊδεύουν τα άλλα τα κοπέλια. Και κρύφτηκα εδώ πέρα που έχει και ζεστασιά για να μην κρυώνω κιόλας». «Έβγα όξο», του λέει, και τον αρπάζει και τον πάει στη γυναίκα του. Έσκησε αυτή ένα δικό της φουστάνι, του το έβαλε στη μέση γύρω-γύρω, του το όραψε από κάτω και το έστειλε να παίξει με τα άλλα παιδιά. Όταν ο γέροντας μετά από πολλά χρόνια πήγαινε στο χωριό του, επισκεπτόταν αυτό το σπίτι και τους έδινε πολλές ευλογίες, λιβάνι, εικόνες, χασέ, για να φτιάχνουν μαξιλάρια και κάνα δυο φουστάνια, χωρίς όμως να αναφέρεται ποτέ στο γεγονός. Μια φορά ο ξάδελφός του, ο Βασίλης, πεινούσε πολύ. Και τι έκανε? Άνοιξε το φούρνο ενός σπιτιού και πήρε ένα παξιμάδι και το έφαγε για να χορτάσει κάπου στην πείνα του. Ο Κωστής τον είδε και του έκανε την παρατήρηση. «Μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό. Δεν μας έμαθαν έτσι οι γονείς μας». «Μωρέ, θα το κάνω και θα το ξανακάνω. Δεν μπορώ, πεινώ», του απάντησε ο Βασίλης. Γι' αυτό μετά από καιρό που καλυτέρεψαν κάπως τα πράγματα και η μάνα του κατάφερε να ζυμώσει και να ψήσει παξιμάδια, ο μικρός Κωστής άνοιξε το φούρνο τους, πήρε τρία παξιμάδια δίπυρα, πήγε στο σπίτι εκείνων των ανθρώπων και τα άφησε σε ένα μέρος για να τα βρούνε ώστε να επανορθώσει κάπως αυτό που τους είχε κάνει ο αδελφός του. Όμως δεν πεινούσε μόνο ο αδελφός του, πεινούσε και ο ίδιος πολύ, όπως και όλα τα αδέλφια του. Του λέει λοιπόν μια μέρα η μάνα του: «Πήγαινε η Κωστή μου σε εκείνο το φούρνο», υπήρχαν εκείνη την εποχή και κάποιοι φούρνοι κοινοί, «να σου δώσουν λίγο ψωμί». Φεύγει τρέχοντας ο Κωστής, πηγαίνει εκεί πέρα και στέκεται στη σειρά αναμένοντας τα ξεροκόμματα. Η φουρνάρισα που γνώριζε ότι ήταν φτωχό παιδί του δίνει ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί να το πάει σπίτι του για να φάνε τα αδέλφια του. Στο δρόμο για το σπίτι πετυχαίνει άλλα κοπέλια που πεινούσαν κι αυτά και άρχισε να τους δίνει. Μέχρι που στο τέλος τους άφησε όλο το ψωμί που είχε και πήγε σε μια γωνιά και έκατσε και τα έβλεπε και γελούσε ολόχαρος. Ο Κωστής περπατούσε γυμνοπόδαρος έξω στις λάσπες, στα χιόνια κλπ. Και τρυπιόνταν τα ποδάρια του συνεχώς από τα αγκάθια. 12 χρονών φόρεσε για πρώτη φορά παπούτσια. Του τα έκανε δώρο το αφεντικό του που του φύλαγε τα βόδια. Ήταν πάντοτε ροδοκόκκινος. Κάποτε μάλιστα που έπεσε πολύ χιόνι στην Εθιά και βγήκαν τα παιδιά να παίξουν μέσα στο χιόνι, ο Κωστής, 5-6 χρονών τότε, ήταν μισόγυμνος, φορούσε μόνο το ρουχαλάκι που του είχε φτιάξει η χωριανή από το φουστάνι της. Και του λέει ένα παιδάκι: «Βρε Κωστή, δεν εργάς?» «Όχι». «Θωρείς με που έχω τα χέρια μου σταυρωμένα?» «Μου λέει ο Χριστός μου να μην κρυώνω και δεν κρυώνω. Με ζεσταίνει εκείνος». Άλλη φορά καθόταν στο ιερό. Σπάνια έπαιζε με τα άλλα κοπέλια. Συνήθως τον έβλεπε σαν ένα κουβαράκι να κάθεται σε μια γωνιά του ιερού. Σταύρωνε τα χεράκια του και καθόταν εκεί χωρίς να μιλάει. Πήγαιναν τα άλλα κοπέλια και τον κορόιδευαν και αυτός δεν έβγαζε άχνα. Δεν μάνησε ποτέ. Τα άλλα παιδιά μάλιστα του είχαν βγάλει παρατσούκλι: «Κωστής ο Θεός». Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο μικρός Κωστής, αν και μεγάλωνε μέσα σε μεγάλη φτώχεια, χωρίς φαγητό και ρούχα, δεν ένιωθε καμία στενοχώρια, καμία ανάγκη. Αντίθετα, προόδευε ψυχικά και παράλληλα διακονούσε το σπίτι του, κάνοντας όλες τις δουλειές. Μόλις του έλεγα να κάνει κάτι, έκανε υπακοή. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν από εδώ, εργαζόταν από εκεί, για να βοηθήσει τη φτωχή του οικογένεια. Μερικές φορές, όταν οι χωριανοί έψηναν τα δίπυρα παξιμάδια, μόλις κρύωνε ο φούρνος τους, έβαζαν μέσα τον Κωστή για να καθαρίσει το φούρνο από τα ψίχουλα, τρώγοντάς τα και να ζεσταίνεται κιόλας. Σάλιωνε το δαχτυλάκι του και κολούσε τα ψίχουλα. Ίσως γι' αυτό του ήταν εύκολο αργότερα που έγινε ιερέας να κάνει τόσο μικρά ψυχία και να στέλνει τις ψυχές στο Χριστό. Όταν τελείωνε τη δουλειά του και ξεπρόβαλε το ολοφώτινο κεφαλάκι του μέσα από το σκουτάδι του φούρνου και έβγαινε, του έδιναν πεσκέση μισή κουλούρα, καλή ανταμοιβή, και το πήγαινε στην οικογένειά του. Ακόμη ο γέροντας είχε ένα χάρισμα από παιδί να κάνει γρήγορα τους λογαριασμούς, την προπαίδεια όπως έλεγε. Είχε βρει έναν τρόπο να κάνει τους υπολογισμούς με τα δάχτυλα και το νου του που ήταν να τον θαυμάζεις. Τον καλούσαν λοιπόν στο χωριό να τους κάνει τους λογαριασμούς,
τα λογιστικά της εποχής και κάθε φορά του έδιναν για πληρωμή ένα λουκούμι. Και εκείνος έτρωγε το λουκούμι και έγλυφε τη σκόνη, τη λουκουμόσκονη. Γι' αυτό αργότερα, στο δωμάτιο που έφτιαχνε τα κεριά και τα λιβάνια, είχε πάντοτε και κούτες με λουκούμια για να δίνει στον κόσμο, κυρίως με γεύση τριαντάφυλλο, και να τους ευχαριστεί. Επίσης, άναβε όλα τα καντήλια στις εκκλησίες, βοηθούσε στο ιερό, αγαπούσε τους Αγίους, Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε τυρί ή γάλα στη μάντρα που δούλευε. Ποτέ δεν πήραξε ξένο πράγμα, ούτε έστω για να κόψει φρούτο από κάποιο δέντρο να φάει. Το σπίτι τους ήταν πολύ φτωχικό, αλλά εκείνοι που ζούσαν σε αυτό ήταν όλοι χαμογελαστοί. Το δάπεδο ήταν από χώμα πατημένο και η σκεπή από ξύλα και καλάμια. Δεν το είχα δει το σπίτι του, αλλά μια φορά που πήγαμε στον πατέρα Θεοδόσιο στα Ακούμιανα Ρεθύμνου και μπήκαμε στο κελί του, άρχισε να φωνάζει. «Βαγγέλη, Βαγγέλη, δες στο σπίτι μου, βλέπεις τη σκεπή?» Έτσι ήταν και η δική μας. Από πάνω είχε καλάμια. «Θωρίστα?» «Θωρώτα, γέροντα». «Και από πάνω τι έχει, Βαγγέλη?» «Δεν κατέω, γέροντα». «Βούρλα, βούρλα, Βαγγέλη. Βούρλα έχει από πάνω, Βαγγέλη. Και από πάνω έχει χώμα, λεπίδι». Περνούσαν τα βούρλα με λάσπη και πυλό για να μην πέφτει το χώμα μέσα και μετά βάζανε χώμα πατημένο. «Τι λες, γέροντα?» «Ναι, Βαγγέλη, βάζαμε χώμα πατημένο και αλάτι». «Πού το βάζατε το αλάτι?» «Στη λάσπη, Βαγγέλη». «Γιατί, γέροντα?» «Για να είναι αλμυρή, Βαγγέλη». «Γιατί, γέροντα?» «Γιατί άμα είναι αλμυρή η λάσπη, Βαγγέλη, δεν βλαστάνουν χορτάρια πάνω στις σκεπές αυτές». «Βλέπεις, Βαγγέλη? Και αυτό που είπε ο Χριστός, ότι άμα το αλάτι χάσει τη δύναμή του, το πετάμε έξω και το πατάμε. Εμείς παίρναμε αυτό το αλάτι που είχε χάσει τη δύναμή του και το βάζαμε εκεί πάνω. Αλλά πάλι χρήσιμο ήταν και αυτό, για να το πατάμε». «Τι λες, γέροντα?» «Βλέπεις, Βαγγέλη, ο ταπεινός, αυτός που πατιέται, ας είναι και αλάτι, δεν παθαίνει τίποτα. Ας έχει χάσει και τη δύναμή του. Και στο σπίτι μου είχε χωμάτινο δάπεδο, Βαγγέλη. Βλέπεις και τη σκεπή που είναι ολόμαυρη από την καπνιά?» «Τη βλέπω, γέροντα». «Τι ωραία που είναι έτσι ολόμαυρη από την καπνιά, Βαγγέλη. Καπνιά, Βαγγέλη, καπνιά. Τι ασκητικό μέρος». Τόσο απλά και φτωχικά ήταν τα παιδικά χρόνια του γέροντα. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν του ανέφερα το περιστατικό με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που έβγαλε τον γέροντά του από την κόλαση, ο γέροντας Ευμένιος μου διηγήθηκε ένα περιστατικό από τα παλιά. «Ευάγγελε, μια μέρα είπα στη μάνα μου: Μάνα, τον πατέρα τον έσωσα, μα εσένα δεν μπορώ». «Για τα παιδί μου, αφού εγώ δεν κάνω πράγμα κακό». Την εκείταξα. «Μάνα, ο πατέρας ήκλεβε, όχι για βλάβη ανθρώπου, αλλά για να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη φτώχεια. Τον έλεγξε λοιπόν και τον συγχώρησε ο Θεός. Μα εσύ γυρίζεις και κουτσομπολεύεις στο χωριό. Αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, πολύ μεγάλη, και δεν θα μπορώ να σου κάνω τίποτα». Και ένα τελευταίο περιστατικό από τα παιδικά χρόνια του γέροντα. Ήταν 12-13 χρονών περίπου και καθόταν στο παραγόνι και έτρωγε γλυκά μαζί με τις αδελφές του. Ήταν χριστουγεννιάτικες μέρες και είχαν κάνει κάτι δίπλες, ξεροτίγανα και κάτι μελομακάρονα. Και ξαφνικά αισθάνεται μέσα από το τζάκι να έρχεται μια αστραπή και να μπαίνει μέσα στην καρδιά του, στα μαλλιά του, στο στόμα του, σε ολόκληρο το σώμα του. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή λέει στις αδελφές του: «Θα γεννώ καλόγερος, θα αφιερωθώ στο Θεό». Αυτός ήταν θεοκλητός δηλαδή, δεν είχε αποφασίσει να γίνει μοναχός, η χάρη τον φώτισε. Του παρουσιάστηκε μάλιστα η Παναγία μια μέρα μέσα στο ναό στην Εθιά, όπου πήγαινε και καθάριζε και βοηθούσε και του είπε: «Παιδί μου, εσύ θα γεννείς παπάς». Και έχω άλλη παράδοση από τον πατέρα Νικόδημο Μπιλάλη, ότι η Παναγία έπεσε στο μικρό Κωνσταντίνο: «Θα γεννείς παπάς και θα αναστήσεις και νεκρό».

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δε εστέμε προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμουν, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατεύσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπαν, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγή αυτών και εξεσθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθίσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς την καρδία.
2: Ψαλμός 63. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε Θεέ μου την φωνή μου όταν προσεύχομαι και απευθύνω δεήσεις προς εσένα. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από τον φόβο τον οποίον μου εμπνέει ο εχθρός. Σκέπασέ με και προστάτεψέ με από τις μυστικές σκέψεις και επιβουλές ανθρώπων που σχεδιάζουν πονηρά και κακά εναντίον μου. Από πλήθος που συστηματικώς εργάζεται την αδικία. Όλοι αυτοί ακόνησαν σαν ξύφος τις γλώσσες τους, τέντωσαν το τόξο τους και έθεσαν σε αυτό αντί βέλους κάθε πράγμα πονηρό και καταχθόνιο σχέδιο και τους δηλητηριώδεις λόγους και τις πικρές συκοφαντίες τους. Με σκοπό να κατατοξεύσουν και να κτυπήσουν με αυτό με ύπουλο και κρυφό τρόπο τον άμεμπτο άνθρωπο. Ευνηδίως και χωρίς αυτός να το υποπτεύεται και να το περιμένει, οι εχθροί θα τον χτυπήσουν και δεν θα φοβηθούν οι δολοφόνοι, ούτε θα δοκιμάσουν δισταγμό για την κακούργα αυτή πράξη τους. Με τις συνεννοήσεις και τις μεταξύ τους ενθαρρύνσεις, εξασφάλισαν και κατέστησαν ισχυρό το πονηρό σχέδιό τους, διότι έλαβαν πάντα τα μέτρα προς επιτυχίαν αυτού του σχεδίου. Εξέθεσαν μεταξύ τους και εισηγήθησαν τους τρόπους με τους οποίους θα κρύψουν την παγίδα εναντίον μου, ώστε η σύλληψή μου σε αυτήν να είναι βέβαιη. Είπαν, ποιος θα δει αυτούς? Εμελέτησαν καλώς το άνομο και εγκληματικό σχέδιό τους. Εξίντλησαν με συζήτηση και με σοφή μελέτη με το πολυμήχανο νου τους κάθε επινόηση επιβουλής και πονηρή εφεύρεση. Θα πλησιάσει από αυτούς έκαστος άνθρωπος και η καρδιά του είναι κρυψίνους και βαθία και τις κρυπτωμένες προθέσεις αυτής κανείς δεν μπορεί να διακρίνει. Αλλά ευτυχώς, αντί να πραγματοποιηθούν τα ολέθρια σχέδιά τους, θα υψωθεί κρατεός και δυνατός προστάτης μου ο Θεός. Το βέλος τους υπήρξε αυλαβές. Οι πληγές που επέφερε αυτό είναι όμοιες προς τις πληγές τις οποίες επιφέρει βέλος που εκτοξεύεται από αδύνατους ανθρώπους, από τα αδύναμα χέρια των νηπίων. Και παρέλυσαν στα στόματά τους οι γλώσσες τους, διότι η κατεσχήνη τους και η αποτυχία τους επέφερε σύγχυση σε αυτούς. Όλοι όσοι τους έβλεπαν ταράχθηκαν και εξεπλάγησαν από το κακούργο σχέδιό τους, αλλά και από την ματέωσή του λόγω της θείας επεμβάσεως. Και έτσι φοβήθηκε τον Θεό κάθε άνθρωπος και διακήρυξαν όλοι τα έργα της θαυμαστής προστασίας του Θεού και όλοι κατανόησαν τα ποίηματα της δυνάμεώς του και την σοφρονιστική τους σημασία. Πράγματι, θα εφρανθεί ο δίκαιος με την επέμβαση και την σωτηρία αυτή που προέρχεται από τον Κύριο και θα στηρίξει κάθε ελπίδα του σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς κατά την καρδία και ξένοι προς κάθε δολιότητα θα καυχηθούν και θα πληροφορηθούν πόσο επενετή είναι η ευθύτητα και η ειλικρίνειά τους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών σύ η λάση. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ετοιμάζον όροι εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη, και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων, και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων, και κράξονται και γάρ οι μνήσουσιν.
0: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα, Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα, ως οφειλόμενο χρέος, θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα, και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν, καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα, και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας, Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της. Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον μέγα τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Άνοιξα στεριά λοιπόν και δροσερό αεράκι στην εκκλησία της Ανατολής. Αυτό δεν άρεσε στο διάβολο και βάλθηκε να πληθύνει τα βάσανα του Γρηγορίου και τις δυσκολίες της εκκλησίας. Πλησιάζοντας τα μέσα του Ιουνίου, ο Γρηγόριος χτυπήθηκε πάλι από αρρώστια. Στο κρεβάτι δεν μπορούσε να σηκωθεί, να μπει στην άμαξα να πάει στην Αγία Ειρήνη.

έμεσα εκπροσωπούσε τις απόψεις των Δυτικών και μάλιστα του Δαμάσου Ρώμης. Η Αλεξανδρινή και η Δυτική είχαν κοινή στεναχώρια. Βλέπανε τον τελευταίο χρόνο να μεγαλώνει απότομα το κύρος του επισκόπου της Κωνσταντινούπολης. Ένεκα της επιρροής της πρωτεύουσας και ένεκα της φήμης του Γρηγορίου, η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης αποκτούσε το κύρος που είχε ως τώρα η Αλεξάνδρεια και έφτανε στο ύψος της εκκλησίας της Ρώμης. Θυμάσαι, ακροατή, ότι πριν ένα χρόνο παρασύρθηκε ο Ιεροπέτρος Αλεξανδρίας και υποστήριξε για το θρόνο της Κωνσταντινούπολης τον τυχοδιώκτη Μάξιμο παραγωνίζοντας τον Γρηγόριο. Και ο Δάμασος Ρώμης ήταν επίσης κατά της ενθρονήσεως του Γρηγορίου. Έγραψε γράμμα στον ασχόλιο και του ζητούσε να επέμβει στη σύνοδο για να μην ενθρονιστεί ο Γρηγόριος. Ήρθανε λοιπόν οι επίσκοποι τούτοι για την ειρήνη της Εκκλησίας, αλλά στο μυαλό τους είχανε άλλα και παρουσιάστηκαν με τόση έπαρση και εγωισμό που σπάνια συναντάει κανείς. Τα μάτια τους δείχνανε πάθος που έκαιγε και τρόμαζε. Οι άλλοι επίσκοποι βρεθήκανε σε δύσκολη θέση, γιατί οι νεοφερμένοι αμφισβητούσανε πολλά από όσα είχαν εκείνοι αποφασίσει. Για τα θεολογικά βέβαια δεν συζητούσανε, δεν είχανε το κουράγιο να θέσουν θέμα. Για τα άλλα όμως χαλάσανε τον κόσμο. Βρήκανε κάποια αντίσταση, αλλά πιαστήκαν από ένα κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που απαγορεύει το μεταθετό των επισκόπων. Υποστηρίξανε με πάθος ότι η ενθρόνηση του Γρηγορίου στην Κωνσταντινούπολη αποτελούσε μετάθεση από τα σάσιμα. Επομένως για αυτούς ήταν αντικανονικός. Έπρεπε δηλαδή να εκλεγεί άλλος επίσκοπος για την Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά λίγο πολύ φτάνανε στο κελί του Γρηγορίου και το ποτήρι άρχισε να ξεχυλίζει. Οι άνθρωποι του και ο Αυλάβιος φροντίζανε να μην τα μαθαίνει όλα, μα κάποια μάθαινε. Και τα λίγα φτάνανε, η πίκρα και η απογοήτευση ανέβαιναν ασταμάτητα. Μια μέρα για λόγους αυραφροσύνης και ένεκα της φήμης του ως μεγάλου θεολόγου, μερικοί Αιγύπτιοι και Μακεδόνες επίσκοποι επισκεφτήκανε τον άρρωστο Γρηγόριο στο κελί του. Τους υποδέχτηκε με ευγένεια. Συζητήσανε διάφορα. Τους άκουγε που λέγανε το ένα και το άλλο. Σε μια στιγμή όμως ξανυχτήκανε από αφέλεια ή από τύψεις και το είπανε καθαρά. «Εμείς, αδερφέ Γρηγόριε, δεν έχουμε τίποτα εναντίον σου. Ούτε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε άλλον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης». Απορριμμένος ο άρρωστος αρχιεπίσκοπος άκουγε και μπερδευότανε περισσότερο. Συνεχίσανε με την εξωφρενική δικαιολογία. «Αυτά που είπαμε μέσα και έξω από τη σύνοδο ήταν από πείσμα. Οι ανατολικοί επίσκοποι δεν μας υπολογίσανε και το ξέρεις. Προχωρήσανε μόνοι τους και αποφασίσανε χωρίς εμάς. Τώρα κι εμείς θα τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Θα τους δείξουμε ότι πρέπει να μας υπολογίζουν». Ο Γρηγόριος έμεινε άναυδος. Όλος λοιπόν ως άλλος από πείσμα. Έτσι, για να σου δείξω ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, τόσο χαμηλά. Αντί να χαρεί που τέλος πάντων η εναντίον του πολεμική αιτία είχε όχι τον ίδιο, αλλά την τιμωρία των άλλων ανατολικών, ένιωσε απογοήτευση για τη μικρότητα των κληρικών τούτων. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς τους απάντησε. Φαίνεται ότι δεν βρήκε κουράγιο κάτι να τους συστήσει. Και τι νόημα θα είχε να το κάνει με τέτοια νοοτροπία που έδειχναν. Και αυτοί τουλάχιστον είχαν αφελεί την παλιά θροπιά. Εξομολογούν το κιόλας γιατί το κάνουν. Οι άλλοι, αυτοί που δεν μπορούσαν να ανεχτούν τη μεγαλοσύνη του, οι άλλοι που τον βλέπαν στη σύνοδο και αρρωσταίνουν από το κακό τους, τι θα έκανε με όλους αυτούς? Πόσο θα συγκρατούσαν την κακία τους, τη μανία τους να επιβάλλουν τη θέλησή τους? Εκείνες τις κρίσιμες ημέρες που οι νεοφερμένοι και άλλοι επίσκοποι ανακάτωναν μέσα και έξω από την Αγία Ειρήνη εναντίον του Γρηγορίου, ο άτυχος θεολόγος έμενε καρφωμένος στο κρεβάτι. Ήθελε να αντιδράσει για όσα λέγανε γι' αυτόν. Οι φίλοι του επίσκοποι εξηγούσαν όσο μπορούσαν ότι ο Γρηγόριος δεν έχει μετατεθεί από τα σάσιμα, αφού στην επισκοπή αυτή δεν λειτουργήσε ποτέ, ούτε ένα εισπερινό δεν έκανε. Και έπειτα στην Ανατολή, μεταθέσεις γίνονταν πάντοτε. Ο κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου κατά της μετάθεσης των επισκόπων έγινε για την αποφυγή των καταχρήσεων. Όταν όμως είναι η μετάθεση αναγκαία, όταν η Εκκλησία τη χρειάζεται, στο κάτω-κάτω είχαν όλα τελειώσει. Ο Γρηγόριος είχε κανονικά αναγνωριστεί και ενθρονιστεί από τη Σύνοδο που δεν μπορούσε να υπαναχωρήσει. Και ακόμα είχε την υποστήριξη του πανίσχυρου αυτοκράτορα του Θεοδοσίου. Αλλά ο Γρηγόριος δεν τα μέτραγε έτσι. Ώρες-ώρες ένιωθε σαν το άλογο που κλεισμένο στο στάβλο χτυπά τις οπλές του στο έδαφος, χωρίς να μπορεί να βγει στον ελεύθερο χώρο να τρέξει. Ποτέ δεν είχε στεναχωρηθεί για την αρρώστια του τόσο πολύ όσο τη φορά τούτη. Γιατί τον εμπόδιζε να βγει έξω, να βρει τους επισκόπους, να τους εξηγήσει, να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του. Να τους δείξει γιατί δεν είναι αντικανονικός, να τους πείσει ότι δεν αγαπά το θρόνο και την εξουσία. Έπειτα όμως έπεφτε η ορμή του. Ηρεμούσε, υποτασσότανε στην πορεία των πραγμάτων και έλεγε: «Έτσι θέλεις και δεν με βοηθάς, Χριστέ μου. Ας έρθει όποιο κακό είναι να έρθει. Έτοιμος είμαι να το δεχτώ». Ο χαρακτήρας του και η πνευματική του ζωή δεν το επιτρέπανε να ανακατευτεί σε μηχανογραφία.

ιστορίες να κινείται στα παρασκήνια. Σ' όλη μου τη ζωή έλεγε, αγωνίζομαι να έχω απλότητα καρδιάς. Και τώρα που πλησιάζει το τέλος μου να μπω στο χορό των παρασκηνίων, όχι, δεν το μπορώ. Κι άλλωστε, πώς να πείσω αυτούς που έχουν μανία για την εξουσία, ότι εγώ την αποστρέφομαι. Πώς να πείσω αυτούς που όλη τη μέρα τρέχουν από πόρτα σε πόρτα, ότι η μέγιστη πράξη είναι η απραξία, ο ησυχαστικός βίος της προσευχής. Τα άκουσα αυτά και ο Θεόφιλος, ο πιο μικρός από όσους βρίσκονταν κοντά στο Γρηγόριο, δεν τα κατάλαβε καλά και νόμιζε ότι μπορεί να βοηθήσει. Άφησε με γέροντα να πάω εγώ. Θα πέσω στα πόδια τους, θα τους παρακαλέσω να μην τα βάζουν μαζί σου. Ο Γρηγόριος γέλασε με την αφέλεια του νεαρού και άθελά του είπε κουβέντες πικρές. Αυτοί, παιδί μου, δεν αλλάζουνε τώρα. Μίσησαν τη δύναμη του λόγου μου. Το που μπορώ να θεολογώ και να εξηγώ για την Αγία Τριάδα, δεν ανέχονται όσα επενετικά λέει για μένα ο κόσμος. Κατάλαβες, παιδί μου? Αλλά τούτα όλα, μήπως είναι δικά μου? Ο Θεός τα δίνει και εγώ το όργανό του. Μιλάω και ό,τι εξηγώ είναι ο Θεός και η δόξα του. Όχι η δική μου δόξα. Ούτε η θεολογία είναι δική μου. Λέω αυτό που μου φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, δεν λέω δικές μου θεωρίες. Οι φίλοι του Γρηγορίου είχαν να αντιμετωπίσουν κι άλλο επιχείρημα. Στους κύκλους των επισκόπων, στο ναό της Αγίας Ειρήνης και αλλού, ψιθυρίζανε με ύφος τάχα θλιμμένο. Ο Γρηγόριος, βέβαια, είναι σπουδαίος, αλλά ο καημένος πολύ άρρωστος. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι να συζητάμε για την κανονικότητά του, αφού δεν μπορεί ούτε στη συνεδρία να έρθει. Χρειαζόμαστε αρχιεπίσκοπο και πρόεδρο υγιή. Τέτοιες κουβέντες διαβρώνανε τις ρηχές συνειδήσεις αρκετών επισκόπων. Αλλά η πλειοψηφία, έστω χλιαρά, δεχόταν σιωπηρά το Γρηγόριο και ως κανονικό αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινούπολης και ως πρόεδρο της Συνόδου.

Να όμως που άλλαξαν τα πράγματα. Καλυτέρεψε η κατάστασή του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι. Άρχισε να κυκλοφορεί μέσα στο μικρό σπίτι. Οι ζέστες του Ιούνιου για το ασθενικό του σώμα ήσαν χρήσιμες. Είχαν περάσει τα μέσα του μήνα και οι μέρες φεύγανε αργά και δύσκολα για τους υγιείς. Η πόλη έσφιζε από ζωή. Γύρω από την Αναστασία μαζεύονταν ομάδες-ομάδες οι πολλοί τώρα Ορθόδοξοι να μάθουν για τον ήρωα και η ευεργέτη τους. Παρακολουθούσαν κατά λεπτό την κατάσταση της υγείας του και προσεύχονταν να τους τον χαρίσει ο Θεός. Οι ναοί όλοι πλέον στους Ορθόδοξους γεμίζανε πανηγυρικά. Οι πιο εγγράμματοι μελετούσαν πάλι και πάλι τους λόγους του Γρηγορίου όπως τους είχαν καταγράψει τότε που τους έλεγε. Μάθαναν έτσι θεολογία. Μάθαναν σε βάθος τι πιστεύουν και πώς να απαντάνε στους αιρετικούς. Οι λόγοι και η θεολογία του είχαν κιόλας απλωθεί πέρα από την Καπαδοκία και την Κωνσταντινούπολη. Ταξίδευαν σε άλλες περιοχές όπου εκκλησίες και γίνονταν πίστη και φαρέτρα εναντίον των αιρετικών. Ιδιαίτερα στην πόλη ακούσαν πολλοί ξένοι θεολόγοι τον Γρηγόριο, που για όλους έγινε ο κατεξοχήν δάσκαλος της θεολογίας και της ερμηνείας των γραφών. Οι ακουστές αυτοί, όπως ο περίφημος Λατίνος Ιερώνυμος, μεταφέρανε με κήρυγμα και μεταφράσεις στις πατρίδες τους τη θεολογική σκέψη του Γρηγορίου. Οι επίσκοποι, όσοι βρίσκονταν στη σύνοδο και όσοι όχι, ήξεραν ότι για να ορθοδοξούν και να γνωρίζουν βαθιά την πίστη, πρέπει να μελετάνε και να ακολουθούν τον Γρηγόριο. Η Εκκλησία ζούσε πλέον με τη θεολογία του Γρηγορίου. Με αυτήν συνειδητοποιούσε το είναι της. Όπως η ζέστη ορίμαζε τα στάχια και τους καρπούς, έτσι και η θεολογία του Γρηγορίου έτρεφε και δυνάμωνε πνευματικά τους πιστούς. Ο Γρηγόριος λοιπόν έγινε οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας ενώ ακόμα ζούσε. Σε δύο ημέρες κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνιου, ο Γρηγόριος ήταν έτοιμος. Περπατούσε κάπως ελεύθερα, μπορούσε να βγει, να βαδίσει για την πιο γενναία πράξη της ζωής του. Στον ύπνο του, τη νύχτα, του είχε πάλι εμφανιστεί ο μακαριστός μεγάλος φίλος του Βασίλειος. Τον είχε ενθαρρύνει και αυτό μέτραγε πολύ για τον Γρηγόριο. Σηκώθηκε πολύ πρωί, αξιμέρωτα. Προσευχήθηκε κοντά δύο ώρες. Γεμίσανε καρδιά και νους θείο πνεύμα. Ένιωθε άλλος άνθρωπος. Δεν ήξερε ακόμα τι θα κάνει. Είχε ζητήσει από το Θεό επίμονα να τον φωτίσει, να τον ικανώσει για την εφαρμογή του θείου θελήματος. Μόνο το θέλημα του Θεού. Φώναξε τα δύο αδέρφια, τον Θεόφιλο και τον Ευπράξιο. Η σύνοδος είχε το πρωί εκείνο συνεδρία. Θα πήγαινε. Τον βοήθησε ο Θεόφιλος να ετοιμαστεί και ο Ευπράξιος έζεψε το άλογο στη μικρή άμαξα. Δεν ήθελε σήμερα επισημότητες, την ακριβή αρχιεπισκοπική άμαξα με τα τέσσερα άλογα. Να προσφέρει ήθελε, όχι να επιβληθεί και να εντυπωσιάσει. Ξεκίνησε και πιο πίσω τον ακολούθησαν τρεις επίσκοποι: ο Γρηγόριος Νήσις, ο Θεόδουλος Απαμίας και ένας άλλος. Περάσαν από το φόρο, την πλατεία και τα τείχη του Σεβίρου. Αριστερά του η συνοικία τα Σφορακίου. Δεξιά στο βάθος, ο περίφημος υπόδρομος και δίπλα το επιβλητικό Αυγουστέο και το Ιερό Παλάτιο. Ο Γρηγόριος βρισκόταν πια στο κέντρο του οφθαλμού του κόσμου. Αυτό ήταν τότε η Κωνσταντινούπολη. Προχωρήσανε λίγο και φτάσανε στην Αγία Σοφία. Μεγάλος ναός, πριν από την αρχαία Ακρόπολη του Βίζα του Μεγαρέα. Η ζωή στην πόλη δεν είχε πυκνώσει. Τα καταστήματα δεξιά και αριστερά της μεγάλης μέσης, του κεντρικού δρόμου και του φόρου δεν είχαν ανοίξει όλα. Τα αρτοπιαία φυσικά δουλεύανε και βγάζανε από νωρίς ψωμί που ευωδίαζε σε όλη την περιοχή. Τα ακριβά χρυσοχοΐα όμως που ήταν εκεί και οι σαράφιδες ανοίγανε αργότερα. Στην Αγία Σοφία κατέβηκε ο Αρχιεπίσκοπος για να προσκυνήσει. Ανέβηκε πάλι στο αμαξάκι και σε λίγα μόνο λεπτά έφτανε στην Αγία Ειρήνη. Μέσα του κάτι αναπετάρισε. Μια εφορία. Θοπευτική ευχαρίστηση. Πλησιάζοντας τον ιερό ναό, βλέποντας τους πρώτους επισκόπους και άλλους κληρικούς που είχαν ήδη μαζευτεί. Μόλις οι εκεί τον αντιληφθήκανε, δείξανε την έκπληξή τους. Οι φίλοι επίσκοποι σπεύσανε να τον ασπαστούν και να του πούνε περαστικά. Μερικοί κληρικοί και λαϊκοί τρέξανε, τον περικύκλωσαν και ζητοκραυγάζοντας έξαλα, τον οδηγήσανε σηκωτό στο ναό και τον βάλανε θριαμβευτικά στην έδρα του Προέδρου.

Γύρω του μαζευτήκανε πολλοί επίσκοποι. Άλλοι χαρούμενοι, άλλοι κρυψίνοες και άλλοι για να μάθουν τα σχέδιά του. Κανείς όμως δεν ήξερε τι θα ακολουθήσει, ούτε και ο ίδιος. Ο Γρηγόριος πρώτη φορά ήταν στη συνεδρία από την ημέρα που ήρθαν καθυστερημένα οι Μακεδόνες και οι Αιγύπτιοι επίσκοποι. Και με όσα τους είχε εξηγήσει, έμενε μάλλον με την εντύπωση ότι δεν θα επιμένανε να δημιουργούν εις βάρος του προβλήματα, να μιλάνε για αδίθεν αντικανονικότητά του. Στην κανονισμένη ώρα οι μεγάλες πόρτες του ναού κλείσανε, οι συνοδικοί όλοι παρόντες, και λίγοι νοτάροι, κληρικοί και αυτοί. Οι λοιποί κληρικοί και οι λαϊκοί, όπως για κάθε συνεδρία, μένανε στο προάβλιο. Ο πρόεδρος της Συνόδου, απλός αλλά και επιβλητικός, σηκώθηκε, στράφηκε προς το ιερό βήμα και άρχισε η προσευχή. Σύντομη δέηση. Κάθισε πάλι στην κεντρική θέση της έδρας. Πήρανε τις θέσεις τους και οι 150 επίσκοποι. Οι νοτάριοι του φέρανε τις επίσημες περγαμηνές που είχαν ετοιμάσει. Έριξε μια ματιά και σηκώθηκε. Καλωσόρισε τους νεοφερμένους επισκόπους, ζήτησε συγγνώμη που ένεκα της αρρώστιας έλειψε από μερικές συνεδρίες. Μετά κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας. Ένας επίσκοπος ανέλαβε από μέρους όλων να του ευχηθεί περαστικά. Η μερισσία διάταξη καθορισμένη δεν υπήρχε. Αρχίσανε λοιπόν οι συζητήσεις που μόνο με συζητήσεις δεν μοιάζανε. Ο πρώτος μόνο ζήτησε το λόγο κανονικά. Ακολουθήσανε άλλοι, χωρίς τάξη και σειρά. Μιλάγανε για πολλά και οι θερμοκέφαλοι ερεθίσανε τα πνεύματα. Ο Γρηγόριος, ενώ άρχισε την ημέρα ευδιάθετος, μέσα στην αναταραχή και τη σύγχυση τούτη, μελαγχολούσε. Προσπάθησε πάλι και πάλι, όχι όμως με αυστηρό τρόπο, να επιβάλλει την τάξη. Κατάφερε λίγα πράγματα. Προχωρώντας η ώρα, οι αυτοσχέδιοι και ασύνετοι ρήτορες εκτονώνονταν και κάθονταν. Τότε ξεχώρισαν οι φωνασκούντες για το θέμα που αφορούσε προσωπικά τον Γρηγόριο. Αυτοί μιλάγανε και από την αρχή, αλλά πιο συγκρατημένα. Τώρα ξεσπαθώσανε και προσπαθούσανε να προσετεριστούν πολλούς συνέδρους. Και ο Γρηγόριος, μόλις εκείνη τη στιγμή, κατά τις 10 η ώρα, συνειδητοποίησε ότι η πιο μεγάλη φασαρία γινότανε για το αν ήτανε ή δεν ήτανε κανονικός επίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Φυσικά οι φωνασκούντες λέγανε και ξαναλέγανε ότι δεν ήτανε κανονικός και ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει. Αλλά να γίνει τι? Να επανεκλεγεί ο Γρηγόριος? Να ζητήσουν οι Ανατολικοί επίσκοποι συγγνώμη που δεν ρωτήσανε τους Αιγύπτιους και τους Μακεδόνες? Και σε τελευταία ανάλυση, τους Δυτικούς για την ενθρόνηση του Γρηγορίου? Να παραιτηθεί ο Γρηγόριος? Λύση δεν προτείνανε. Μένανε μόνο στις προκλήσεις, στα υπονοούμενα και τη σύγχυση. Οι σταθεροί φίλοι του Γρηγορίου βρεθήκανε σε δεινή θέση. Ελπίζανε ότι με την παρουσία του, στην έδρα του Προέδρου, οι θερμόαιμοι θα συγκρατιόνταν. Μάταια. Περίμεναν από εκείνο μια κίνηση, ένα νεύμα για το πώς θα κινηθούν να το βοηθήσουν, πώς να βοηθήσουν την ίδια την Εκκλησία. Και ο Γρηγόριος τι έκανε, τι ένιωθε την ώρα τούτη? Για λίγο έμεινε άδειος. Ούτε σκεπτότανε, ούτε αισθανότανε. Λες και όλα τούτα δεν τον αφορούσαν. Οι φωνές όμως των αντιρρησιών και τα μάτια των φίλων που το ρωτούσαν επίμονα τον έβγαλαν από το αβυσαλαίο κενό. Ανασήκωσε λίγο το κεφάλι, ζωήρεψαν τα μάτια και έδειξαν ανησυχία. Ζητούσε διέξοδο, ποια στάση να τηρήσει. Καθισμένος, έδειξε να σαλεύει ελαφριά. Έμοιαζε αναποφάσιστος. Να σηκωθεί, να μη σηκωθεί. Τα δευτερόλεπτα για τον ίδιο και τους φίλους γίνανε χρόνια. Η αγωνία τσάκιζε τα πρόσωπα, περώνιαζε τις καρδιές. Εκείνος, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, γαλήνευε. Γαλήνευε όλο και πιο πολύ. Απρόσμενα το έντονο κυρτό σώμα του ορθώθηκε. Οι φίλοι αναπνεύσανε. Στηρίχτηκε με τα δυο του χέρια στα καλλιτεχνημένα χερούλια του θρόνου του και αργά-αργά σηκώθηκε. Τα μάτια του ακόμη στραμμένα μέσα του. Μόλις πήρε την κανονική θέση, ύψωσε την ιερή κεφαλή. Τα μάτια έπεσαν ευθεία στους επισκόπους. Οι ασύνετοι το μόνο που κατάλαβαν ήταν ότι έπρεπε να σιωπήσουν. Οι άλλοι ζήσανε τη φωτεινότητα του κάτι συχνού προσώπου. Ήσανε πολλές αυγές μαζί. Δεν μπορούσε παρά να ακτινοβολήσει η αλήθεια. Κι όλοι τους αποσβολωμένοι ανοίξανε τις καρδιές. Δεν ξέρανε τι τους περίμενε, τι θα τους έλεγε, μα ό,τι και να ήταν, θα ήταν ιερό και μεγάλο. Ο Γρηγόριος, πληγωμένος μα πάντα μεγάλος αετός του πνεύματος, αναμέτρησε στα λίγα λεπτά της σύγχυσης, έβαλε τον εαυτό του εδώ, τον έβαλε εκεί, πουθενά δεν ηρεμούσε. Άδραξε λοιπόν την ευκαιρία. Τον αμφισβητούσαν κάποιοι, αυτός θα φεύγει. Την Ορθοδοξία έτσι κι αλλιώς την είχε στεριώσει. Η θεολογία του γινόταν πίστη και ζωή όλο και ευρύτερα στην οικουμένη. Για το λαό του δεν έπρεπε να ανησυχεί πολύ. Τη νύχτα που πέρασε, του είχε μιλήσει το Άγιο Πνεύμα και του είχε πει ότι ο λαός της Κωνσταντινούπολης θα προκόψει πολύ στην πίστη. Τώρα καιρός πια να ελευθερωθεί. Ένιωθε ότι έφτασε η ώρα να σπάσει τα δεσμά. Η καρδιά του άκουγε κιόλας το σπάσιμο.
ήρεμα, έτσι όπως ατένιζε όλους στη μέση της Αγίας Ειρήνης, άνοιξε το στόμα του χάριν της ειρήνης. «Πατέρες, πατέρες ιερείς, συνεχθήκατε εδώ για το θέλημα του Θεού. Υψωθείτε με την ψυχή στα υψηλά και μη στεναχωριέστε για τη δική μου θέση. Αν θα είμαι πρώτος, αν θα είμαι τελευταίος, δεν έχει σημασία. Εδώ πρόκειται για την Εκκλησία και την ειρήνη της. Θάλασσα φουρτουνιασμένη καταντήσαμε, το βλέπετε καθαρά. Ομονοήστε εσείς και αφήστε μένα. Το αποφάσισα, για το κοινό καλό γίνομαι Ιωνάς. Πέφτω εγώ στη θάλασσα, όπως ο προφήτης, αν και δεν έφερα εγώ τη φουρτούνα. Είμαι έτοιμος, μη διστάσετε, ρίξτε με στη θάλασσα. Να, πέφτω μόνος μου. Αρκεί να ειρηνεύσετε, να σκεφτείτε μόνο την Εκκλησία. Όσοι άκουγαν παγώσανε, οι καρδιές τους αγγυλωμένες και άδειες, τα χάσανε και οι ασύνετοι. Δεν καταλάβαιναν, δεν πίστευαν. Ναι, αδελφοί μου, παρετούμε, συνέχισε ο Γρηγόριος. Φεύγω. Φεύγω. Παραδίδω και θρόνο και προεδρία. Τιμή μου, αφού έτσι βοηθώ την Εκκλησία, αφού έτσι θα πάψετε, πιστεύω, να φιλονικείτε. Ακόμα και το άρρωστό μου σώμα λέει να παραιτηθώ. Οι σύνεδροι όλοι, χωρίς εξαίρεση, μοιάζανε κεραυνοβολημένοι. Δύο-τρεις που δείξανε με τα μάτια να ρωτούν, κάνανε τον ιερό άνδρα να συγχύσει. Είμαι εδώ, στο θρόνο της πρωτεύουσας και στην προεδρία, μα όλοι ξέρετε ότι εδώ με έφεραν άλλοι. Δεν αγάπησα το θρόνο και να είστε σίγουροι ότι τον αποχαιρετώ με χαρά. Όσο μπόρεσα, προσέφερα στην Αρχιεπισκοπή και στη Σύνοδο. Φεύγω τώρα, όμως η σκέψη και η γλώσσα μου θα είναι πάντα για την πανίερη Τριάδα μου. Με ζήλο θα υπερασπίζομαι την Αγία Τριάδα. Σας αποχαιρετώ, αδελφοί. Σας εύχομαι υγεία και σας παρακαλώ για ένα. Να θυμάστε τους κόπους μου και όσα εδώ υπέφερα για την Ορθοδοξία. Νόμιζε ότι τα είπε όλα, μα κάτι τον κέντησε μέσα του και πρόσθεσε με παράπονο. Ακόμα κάτι, αδελφοί μου. Αν βρείτε άλλον Γρηγόριο για το θρόνο, να το λυπηθείτε περισσότερο από σε μένα. Αυτά λοιπόν, και να ειρηνεύετε. Όλα τελειώσανε. Η μεγαλειώδης παρέτηση, ανάλογη προς το μεγαλείο του πνευματέμφορου άνδρα. Τα τελευταία του λόγια ράψανε τα στόματα των συνέδρων. Άφωνοι όλοι, χωρίς εξαίρεση.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε το ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, ότι η Εκκλησία υπήρχε βέβαια ως όνομα και στην Παλαιά Διαθήκη, με την έννοια ότι και οι προφήτες είχαν όραση του Θεού και είχαν επικοινωνία με τον Θεό, αλλά βεβαίως υπήρχε ο θάνατος και η ψυχή όταν χωριζόταν από το σώμα πήγαινε στον Άδη. Αλλά εκείνο το ιδιαίτερο είναι ότι μετά την ανανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη μέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, τότε η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε λέμε στην Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία ότι η Πεντηκοστή είναι η ημέρα της συντρίσσεως της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να κάνουμε την επεξήγηση και τη διασάφηση ότι είναι η αρχή της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, υπήρχε και στον Παράδεισο με την κοινωνία του Θεού με τους Αγγέλους, του Θεού με τον Αδάμ και την Εύα. Υπήρχε η πεπτοκία Εκκλησία με την παρουσία των προφητών και των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά εκείνο που συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Όταν λέμε έγινε σώμα Χριστού, οι άνθρωποι ενώθηκαν με τον Χριστό, με το βάπτισμα και το χρίσμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι Άγιοι είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι εξηγείται αυτό που επανειλημμένως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και με αυτή την έννοια λέει ότι είστε και ναός του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Χριστό. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και όπως κάθε σώμα δεν μπορεί να έχει δυο ή τρεις κεφαλές, αλλά έχει μία κεφαλή, έτσι και η Εκκλησία έχει μία κεφαλή. Και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και όπως στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει μία κεφαλή και υπάρχει ένα σώμα, δεν υπάρχουν δύο σώματα, γιατί τότε θα υπάρχει και θα είναι ένα τέρας, έτσι και στην Εκκλησία υπάρχει ένα σώμα. Μία κεφαλή, ένα σώμα, μία πίστη, εν βάπτισμα, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως και λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική. Το σύμβολο της πίστεως, αυτό που το πιστεύω όπως το ξέρουμε, είναι η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τα πρώτα άρθρα τα συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 και τα υπόλοιπα άρθρα τα συνέταξε και κυρίως αυτό το συγκεκριμένο που είναι μετά την ενανθρώπιση, μετά τα άρθρα εκείνα τα οποία μιλούν για το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και αυτό το συνέταξε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή της συνόδου αυτής ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας πρόεδρος. Μετά το θάνατο του Μελετίου Αντιοχίας κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, πρόεδρος έγινε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά και εκείνος μετά παραιτήθη. Και εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, ότι μέσα στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, που εκπροσωπούσε όλη αυτή και τη θεολογία και του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος είχε κοιμηθεί 2 χρόνια πριν συνέλθει η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Και φαίνεται, από ό,τι διαβάζουμε στα κείμενα, ότι ο συντάκτης αυτών των άρθρων ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Οπότε η Εκκλησία είναι μία, γιατί είναι το σώμα του Χριστού και υπάρχει ένα σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί αγιάζεται από την κεφαλή της, από τον Χριστό, και όσοι συνδέονται με αυτήν αγιάζονται. Δεν είναι η Εκκλησία Αγία διότι αγιάζεται από τους Αγίους, από τους ανθρώπους, αλλά η Εκκλησία επειδή έχει την Αγία Κεφαλή της αγιάζει αυτούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι και λέγεται καθολική γιατί αυτή διαθέτει την πάσαν αλήθεια και την ολοκληρωμένη πράξη, αλλά και γιατί βρίσκεται απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Και η Εκκλησία είναι αποστολική γιατί στηρίζεται στους Αποστόλους και όσοι είναι μέρη της Εκκλησίας έχουν την αποστολική παράδοση και οι κληρικοί έχουν την αποστολική διαδοχή. Επομένως η Εκκλησία, όπως το είπα και στην αρχή, υπήρχε και πρώτης ενσαρκώσεως, αλλά ήταν άσαρκη, πνευματική. Ήταν η άκτη στη Βασιλεία και η δόξα του Τριαδικού Θεού. Μετά δε την ενσάρκωση του Χριστού και την Πεντηκοστή, η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού. Αυτή η άκτη στη δόξα είναι εκείνη που σώζει τους πιστούς, οι οποίοι δια των μυστηρίων είναι ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Πρώτη Ανάσταση είναι η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού δια των Αγίων Μυστηρίων, ενώ ο άνθρωπος ακόμη ζει τη βιολογική ζωή και είναι μέλος της Εκκλησίας. Και Δεύτερη Ανάσταση είναι η βίωση της θεοποιού ενεργίας του Θεού μετά το θάνατο, κοινωνία με τον Θεό, αλλά φυσικά είναι μετά και την Ανάσταση των σωμάτων. Στην Εκκλησία ανήκουν οι ζώντες χριστιανοί που λαμβάνουν την χάρη του Άγιου Πνεύματος σαν σε αραβώνα και οι κεκυμμένοι Άγιοι οι οποίοι βιώνουν τον πνευματικό γάμο και όλοι αυτοί λέγονται θεούμενοι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν εκκλησίες έξω από τη μία εκκλησία, όπως δεν μπορεί να ζει ένα μέλος του σώματος όταν αποκοπεί από όλο τον οργανισμό του σώματος. Οι Άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας τη συνύπαρξη ορατού και αοράτου στοιχείου της Εκκλησίας. Η εμφάνιση πολλών Αγίων σε ζώντα θεούμενα μέλη της Εκκλησίας δείχνει αυτήν την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η αληθινή γνώση του τι είναι η Εκκλησία έχουν όσοι έχουν εμπειρία της ακτής του χάριτος του Θεού εν το σώματι του Χριστού. Στον Ρώμαιο Καθολικισμό γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του σώματος του Χριστού, στο οποίο αντιπρόσωπος του Χριστού είναι ο Πάπας, και του ευχαριστιακού άρτου. Λένε δηλαδή ότι άλλο είναι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος στη γη ο Πάπας, και άλλο είναι ο ευχαριστιακός άρτος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχει μια τέτοια θεολογία στο Ρώμαιο Καθολικισμό, ότι υπάρχει η Εκκλησία, η πραγματική Εκκλησία που αναγνωρίζουν όλοι αυτοί, αναγνωρίζουν τον Πάπα ως κεφαλή, ως αντιπρόσωπο μάλλον της κεφαλής του Χριστού, και υπάρχουν και άλλες εκκλησίες που δεν ανήκουν σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά αυτές είναι ελλιπείς, είναι πλημελείς, έχουν τα μυστήρια, όπως έτσι μας θεωρούν εμάς τους Ορθοδόξους οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά δεν είναι μέρη της Εκκλησίας κατά το βαθμό που είναι εκείνη, επειδή δεν μνημονεύουμε τον Πάπα. Αυτό όμως δεν ευσταθεί κατά την πατερική παράδοση. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχει ταυτότητα μεταξύ σώματος της Εκκλησίας και ευχαριστιακού άρτου.

Η καθολικότητα της Εκκλησίας, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική, εκφράζεται από κάθε τοπική εκκλησία. Το κάθε επιμέρους είναι το όλο. Αυτό γίνεται και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κοινωνούμε ένα μαργαρίτι, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, τότε κοινωνούμε ολόκληρο τον Χριστό. Το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Κάθε κατατόπους εκκλησία είναι ένα σμικογραφείο ολόκληρη εκκλησία. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι κάθε κατατόπους εκκλησία για να είναι καθολική πρέπει να διασώζει την πάσα αλήθεια και την πάσα πράξη που επιβεβαιώνει την αλήθεια και οδηγεί στη βίωσή της. Τα δόγματα που είναι η διατύπωση της αποκαλυπτικής αληθείας συνδέονται στενότητα με τα μυστήρια. Υπάρχει μια ταυτότητα μεταξύ ορθοδόξου θεολογίας και μυστηρίων. Δηλαδή υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ίδια η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και τα μυστήρια αυτά που λέμε το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Λειτουργία, ο γάμος, η ιεροσύνη, είναι η κρουνή, είναι η αγωγή και η κρουνή μέσα από τις οποίες τρέχει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Πότε έχουν τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, δεν χωρίζει τα μυστήρια από την Εκκλησία, δεν χωρίζεται η Εκκλησία από τα μυστήρια. Η Εκκλησία εκφράζεται δια των μυστηρίων. Τα μυστήρια γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν μυστήρια τα οποία είναι έξω από το ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού. Όταν υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις ότι βεβαίως είναι μία Εκκλησία αλλά υπάρχουν και άλλες Εκκλησίες εκτός αυτής της μίας Εκκλησίας, η άποψη ότι υπάρχουν και μερικά μυστήρια τα οποία γίνονται και έξω από την Εκκλησία, αυτό είναι ανακόλουθο, δεν είναι καθόλου σωστό και δεν συνδέεται με την όλη δογματική της Εκκλησίας μας, διότι υπάρχει τεράστια, μεγάλη μάλλον σύνδεση μεταξύ Εκκλησίας και μυστηρίων. Η μετοχή των πιστών στο σώμα της Εκκλησίας και η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού διά των μυστηρίων και της προσευχής σώζει τα μέλη της Εκκλησίας από το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Πρώτα του σώζει από τον πνευματικό θάνατο και ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό και έπειτα βέβαια όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών θα ζήσουν αιωνίως μαζί με τον Χριστό, δεν θα έχουν το δεύτερο θάνατο, δηλαδή την απομάκρυσή τους από τον Χριστό. Ο Χριστός σώζει τους ανθρώπους διά της Εκκλησίας του και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκείνος γνωρίζει. Αλλά εμείς γνωρίζουμε τον τρόπο που σώζεται κανείς. Και αυτός ο τρόπος είναι σώζεται διά των μυστηρίων της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Ευσεβίας, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Ή όπως αλλιώς λέγεται, η πράξη και η θεωρία. Και εδώ πρέπει κάτι να πούμε απαραίτητο για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, είναι ότι συνδέονται πολύ στενά τα μυστήρια, τα τρία βασικά μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία, συνδέονται στενά με τα τρία άλλα μυστήρια της Εκκλησίας που είναι στο βάθος των άλλων μυστηρίων, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Διότι όταν αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί και με τον αγώνα του, με την τήρηση των εντολών του Χριστού, αλλά και με τα μυστήρια, αυτό είναι ένα μυστήριο όταν καθαρίζεται. Όταν η χάρη του Θεού τον καθαρίζει τον άνθρωπο και όταν το φωτίζει πάλι, και αυτό είναι ένα μυστήριο που γίνεται διά των μυστηριών. Επομένως συνδέονται πάρα πολύ στενά η Εκκλησία, τα μυστήρια της Εκκλησίας και οι βαθμοί της πνευματικής τελειώσεως που είναι η κάθαρσης, ο φωτισμός και η θέωση. Και αυτό που είπα μέχρι τώρα δείχνει και ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι ηθικός, δεν είναι φιλοσοφικός, αλλά κατεξοχήν θεολογικός. Αυτό εκτός των άλλων φαίνεται από τη σχέση μεταξύ του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της εορτής των Αγίων Πάντων. Δηλαδή, την περίοδο του Πάσχα αναγνώσκεται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, που χαρακτηρίζεται πνευματικό Ευαγγέλιο, μέσα στο οποίο συγκαταλέγεται η αρχαιατική προσευχή του Χριστού, η οποία αναφέρεται στη θέα της δόξης του Θεού και στο να αποκτήσουν οι Απόστολοι ενότητα μεταξύ τους μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτό
πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτό δείχνει και η εορτή των Αγίων Πάντων που είναι καρπός της Πεντηκοστής, δηλαδή είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Βλέπετε, έχουμε την ημέρα του Πάσχα που γινόταν τότε στην αρχαία εκκλησία και οι ομαδικές βαπτίσεις. Γίνεται κανείς μέλος του σώματος του Χριστού, συνδέεται με τον Αναστάντα Χριστό και βεβαίως μετά προχωρεί για να βιώσει και την Πεντηκοστή, τη θέωση, και γίνεται Άγιος. Γι' αυτό και εορτάζουμε στην Εκκλησία αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των τριών, δηλαδή του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ο σκοπός της Εκκλησίας που απέβλεπε στη θέωση του ανθρώπου ήταν ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας των πρωτοπλάστων. Αυτό φαίνεται στο ότι στην Αγιότητα μπορούν να φτάσουν και τα μικρά παιδιά. Με τη γέννησή τους έχουν φωτισμένο νου, λειτουργεί η νοερά ενέργεια. Αλλά η νοερά ενέργεια σκοτίζεται από το σκότος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Μερικοί εκλαμβάνουν την Εκκλησία ως μια θρησκεία που ικανοποιεί τα συναισθήματά τους και τις βιωτικές τους μέρημνες. Όμως η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια θρησκεία. Άλλοι θεωρούν ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι απλώς η σωτηρία της ψυχής μετά θάνατον. Όμως η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί ένα πολίτευμα μέσα στο οποίο υπάρχουν άλλοι νόμοι από εκείνους τους νόμους που ισχύουν στα κοσμικά πολιτεύματα. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε δεν υπάρχουν διακριτά όρια μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου. Πώς το εννοώ αυτό? Το εννοώ ότι η κοσμική νοοτροπία μπορεί να εισέλθει και μέσα στα μέρη της Εκκλησίας. Μπορεί μερικά μέρη να μην ανταποκρίνονται στην ενεργοποίηση της χάριτος του βαπτίσματος, να έχουν βαπτιστεί αλλά να μην αναπτύσσονται πνευματικά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε ποιοι αποτελούν τα μέρη της Εκκλησίας, που είναι τα μέρη του σώματος του Χριστού. Μέρη της Εκκλησίας είναι όσοι βαπτίζονται και χρείονται, όσοι κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα εκείνοι που καθαρίζονται, η καρδιά τους καθαρίζεται και έχουν ενεργοποιημένη αυτή την νοερά ενέργεια, που σημαίνει έχουν νοερά προσευχή στην καρδιά τους.

0: Μέλη της Εκκλησίας είναι όσοι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως παραμένει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και τους οδηγεί στον αγιασμό. Αυτό φαίνεται από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που είναι γραμμένο στην πρώτη προσκορυθής επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, που λέει «Ους μεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή αμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών». Εδώ υπάρχει μια διαβάθμιση. Βεβαίως όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν καταργεί αυτό το συνοδικό θεσμό. Δεν καταργεί την ιεραρχικότητα. Είναι άλλοι, είναι προφήτες, απόστολοι μάλλον, μετά είναι προφήτες, μετά είναι δάσκαλοι, μετά είναι δυνάμεις, εκείνοι που κάνουν, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές θαύματα, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, αυτοί που διοικούν την Εκκλησία, γέννη γλωσσών. Υπάρχει δηλαδή μια ιεραρχικότητα μέσα στην Εκκλησία. Δεν ταυτίζονται όλοι, δεν είναι όλοι το ίδιο όπως συνήθως εμείς θεωρούμε. Έτσι όποιος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα και δεν συνδέεται με τον Χριστό, δεν γνωρίζει τον Χριστό και φτάνει στην άρνηση του Χριστού. Η βασική διδασκαλία των πατέρων για την Εκκλησία είναι ότι χαρακτηρίζεται θεραπευτήριον, δηλαδή νοσοκομείων, που θεραπεύει τους ανθρώπους από την πτώση τους, η οποία πτώση είναι μια πολύ βαθιά πληγή. Είναι ο σκοτασμός του νου, σκοτίζει το νους και δεν μπορεί να δει το Θεό. Η διδασκαλία ότι η Εκκλησία είναι πνευματικό νοσοκομείο συνδέεται με την άλλη διδασκαλία ότι οι κληρικοί είναι θεραπευτές, είναι ιατροί πνευματικά και εξασκούν τη διάγνωση και τη θεραπεία. Μερικές φορές οι κληρικοί ανελάμβαναν και άλλα καθήκοντα, ιδίως κατά την περίοδο της τρουκοκρατίας, που οι επίσκοποι ασκούσαν και εθναρχικά καθήκοντα, αλλά και τότε γνώριζαν σαφέστατα ποιο είναι το έργο των κληρικών. Είναι να θεραπεύει τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, σε πολλές φάσεις του ιστορικού βίου της Εκκλησίας, χάθηκε αυτός ο θεραπευτικό της χαρακτήρας και αυτό συνιστά εκοσμίκευση. Συνηθίζεται δηλαδή να θεωρείται σήμερα ως επιτυχία της Εκκλησίας η σχέση της με την κοινωνία και το περιβάλλον. Πόσες γιορτές έκαναν, πόσες εκδηλώσεις έκαναν, κατά πόσον συναντούν οι σχεδόν τους νέους, και αυτό δεν το αποκλεί κανείς, αλλά δεν είναι αυτό η επιτυχία της Εκκλησίας. Δεν είναι η Εκκλησία απλώς για να γίνει μια κοινωνική οργάνωση. Είναι και αυτή μια πλευρά του αγώνα που κάνει η Εκκλησία, αλλά η επιτυχία της Εκκλησίας βρίσκεται στο κατά πόσον αγιάζει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία τον αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά λέω ότι όταν υπάρχουν και κοσμικευμένες οι Εκκλησίες, οι οποίες δεν βοηθούν τον άνθρωπο στον αγιασμό. Άρα η επιτυχία της Εκκλησίας δεν ταυτίζεται με την επιτυχία του κράτους, ούτε βέβαια με την επιτυχία σε διάφορους τομείς να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, όπως είπα προηγουμένως. Αλλά έχει η Εκκλησία άλλους προσδιορισμούς για να καθορίζει την επιτυχία της. Όταν κάνουμε λόγο για επιτυχία της Εκκλησίας, εννοούμε να υπάρχουν πατέρες οι οποίοι μπορούν να θεραπεύσουν τους χριστιανούς. Και τι σημαίνει να θεραπεύσουν τους χριστιανούς? Σημαίνει να τους απαλλάξουν από την τυραννία των παθών της λογικής και του περιβάλλοντος. Σημαίνει να ενωθούν με τον Χριστό, να αγαπήσουν τον Χριστό και να αισθανθούν αυτή τη ζωή του Χριστού μέσα τους. Σημαίνει να καθαρίζονται από τα πάθη, να απομπλέκονται από διάφορες ενέργειες της εμπαθής. Σημαίνει να αγαπούν τον Θεό, τον Χριστό και ως έκφραση της αγάπης να έχουν μέσα τους προσευχή. Και αυτό είναι ο φωτισμός του νου. Δηλαδή υπάρχουν σαφή τεκμήρια της επιτυχίας της Εκκλησίας και αυτά είναι τα ιερά λείψανα. Δηλαδή γίνονται Άγιοι και μετά οι Άγιοι, η χάρις του Θεού διά της ψυχής των Αγίων διαπροθυμεύεται και το σώμα και έτσι έχουμε τα ιερά λείψανα που δείχνουν την πραγματοποίηση του σκοπού της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη των ιερών λείψανων είναι απόδειξη ότι η Εκκλησία βαδίζει σωστά, ανταποκρίνεται στο σκοπό της που είναι να αγιάσει τους ανθρώπους. Τα Ιερά Λείψανα είναι μια πραγματικότητα που δείχνουν τη νίκη του ανθρώπου επί του θανάτου, διότι το σώμα του ανθρώπου είναι ένα άθροισμα κυττάρων που με το θάνατο κανονικά διαλύονται. Όταν όμως σε ένα άνθρωπο παραμένει αδιάφθορο το σώμα, σημαίνει ότι υπάρχει μια υπερτέρα δύναμη που δεν το αφήνει να διαλυθεί. Αυτή η δύναμη είναι η ενέργεια της ακτής του χάριτος του Θεού. Οπότε αυτό το γεγονός πρέπει να μελετηθεί από πλευράς θεολογικής αλλά και από πλευράς βιολογικής. Υπάρχουν ολόκληρα σώματα των Αγίων που είναι αδιάφθορα, όπως του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, ή ολόκληρα ή μέρη ή τμήματα. Αλλά συνήθως αυτά τα τρία είναι λείψανα που είναι όλα αδιάφθορα και θαυματουργούν. Έτσι το θέμα των αδιάφθορων λείψανων είναι ένα θεολογικό γεγονός που είναι απόδειξη ότι το μέλος αυτό έγινε και ήταν καθαρό και οργανικό μέλος του αναστημένου σώματος του Χριστού. Έπειτα ο σκοπός της Εκκλησίας που είναι η σωτηρία των μελών της συνεχίζεται και μετά θάνατον. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντα για τα μέλη της, γιατί και μετά θάνατον υπάρχει εξέλιξη στη σωτηρία, δηλαδή υπάρχει συνεχής άνοδος στη μέθεξη της χάριτος του Θεού, αρκεί ο χριστιανός να βρίσκεται με τη μετάνοια στην προοπτική της καθάρσεως και του φωτισμού του νου. Και με αυτή την εκπομπή σήμερα τελειώνουμε μια σειρά εκπομπών που έχουν αρχίσει από την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου του περασμένου έτους του 2020 και ολοκληρώνεται μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Τόσους μήνες μιλούσαμε σε αυτήν την εκπομπή και φέτος το κεντρικό θέμα ήταν η πίστη των Αγίων, τα δόγματα της Εκκλησίας. Έτσι έγινε λόγος για το τι ακριβώς είναι το δόγμα, οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, τι είναι η εμπειρία της Αποκαλύψεως, ποιοι είναι οι φίλοι του Χριστού και αυτοί είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως που είναι οι θεούμενοι. Είδαμε ποια είναι τα γραπτά, τα μνημεία της Ιεράς Αποκαλύψεως που είναι η Αγία Γραφή, τα πατερικά κείμενα. Στη συνέχεια αναλύσαμε ποια είναι η διδασκαλία των θεουμένων, των Αγίων, γύρω από τον Τριαδικό Θεό, γύρω από τη δημιουργία του κόσμου. Αναφερθήκαμε στο θέμα το ότι υπάρχει διαφορά άκτιστη, χαώδης διαφορά, καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και ακτιστού για την ανανθρώπιση του Χριστού και βεβαίως όπως και σήμερα μιλήσαμε για την Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία είναι το σώμα του ευλογημένου του Χριστού. Οπότε όταν ξεκινήσει κανείς από την Αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους, από τα μνημεία της Αποκαλύψης που είναι τα κείμενα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί έχουμε την Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες, την Καινή Διαθήκη από τους Αποστόλους και τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων από τους Πατέρες. Αυτά είναι αδιάσυστα τεκμήρια του τι είναι ο Θεός, του τι είναι η Εκκλησία. Τελειώσαμε αυτή τη σειρά, φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η σειρά, γιατί θα συνεχίσουμε και το επόμενο έτος 2022, δηλαδή από τον Οκτώβριο, για να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε ποια είναι η ζωή των χριστιανών μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήρια και την άσκηση. Γιατί όπως έχουμε πει, η εκκλησιολογία δεν είναι ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο ανεξάρτητο από τη Χριστολογία. Υπάρχει Χριστολογία και Εκκλησιολογία, αλλά είναι συνδεδεμένα. Δεν είναι, όπως λένε μερικοί, έχουν ένα, μιλάνε για τον Χριστό και τώρα μιλήσουμε για την Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε μία άλλη ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο του Αλφαβητάρι της Εκκλησίας και καλούμαστε να εμβαθύνουμε και να εννοήσουμε τα υψηλά και θεολογικά διδάγματα του λειτουργικού και λατρευτικού πλούτου της Εκκλησίας μας. Βρισκόμαστε μετά την μεγάλη εορτή της Αναλήψεως και ολίγων πρώτης Κυριακής της Πεντηκοστής και καλούμαστε κατά την μεγάλη αυτή ημέρα, την Κυριακή δηλαδή της Πεντηκοστής, να αναχθούμε από τα γήινα στα ουράνια, από τα χαμηλά στα υψηλά, από τα καθημερινά στα της Βασιλείας των Ουρανών. Όπως γνωρίζουμε, η Κυριακή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνη η ημέρα κατά την οποία οι οπαδοί, οι μαθητές του Χριστού μεταβάλλονται, μεταμορφώνονται σε Αποστόλους και όλοι μαζί δηλαδή με τις μυροφόρες γυναίκες, σε σώμα Χριστού. Είναι η στιγμή εκείνη κατά την οποία ο Θεός εγκεντρίζει την ανθρωπότητα στην δια της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού στην θεότητα και μεταδίδει δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού όλες τις ευεργεσίες και τα πνευματικά χαρίσματα στους ανθρώπους, στους πιστούς εκείνους που μιμούνται Ιησούν Χριστόν και ακολουθούν το θέλημα του Θεού και Πατρός. Για αυτήν την Κυριακή της Πεντηκοστής και για αυτήν την μεγάλη εορτή η Εκκλησία μας αφιερώνει τα ωραιότερα της τροπάρια, προβάλλοντας το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εξ αφορμής αυτής της εορτής το Άγιο Πνεύμα γίνεται το κέντρο της υμνογραφίας, διότι κατά την ημέρα αυτή κατήλθε και πλήρωσε, γέμισε δηλαδή, όχι μόνο τον οίκο όπου βρίσκονταν οι μαθητές του Χριστού, αλλά τις καρδιές των ανθρώπων. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αναμοχλεύει, αναζωπυρώνει, αναζωογονεί τις νεκρές ανθρώπινες καρδιές. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σοφά η Εκκλησία μας προβάλλει το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, το Άγιον Πνεύμα. Στο πολύ γνωστό τροπάριο, το οποίο το λέγουμε χήμα στην αρχή των περισσότερων ακολουθιών, θα στρέψουμε το βλέμμα μας σήμερα. Είναι το πολύ γνωστό Βασιλεύ Ουράνιε. Ας το θυμηθούμε και εν συνεχεία θα το αναλύσουμε θεολογικώς. Βασιλεύ Ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Σε αυτό λοιπόν το τροπάριο, το οποίο είναι δοξαστικό των ένων, δηλαδή ψάλεται πρώτης δοξολογίας στον όρθρο, εγκομιάζεται το Άγιον Πνεύμα. Προβάλλεται το πρόσωπον του Αγίου Πνεύματος, το τρίτο πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, με πολύ όμορφους χαρακτηρισμούς. Το Πνεύμα λοιπόν το Άγιον είναι κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας και κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού το τρίτο πρόσωπο, μετά τον Θεό Πατέρα και τον Υιό. Δεν πάβει όμως και αυτό το πρόσωπο να είναι Θεός λόγω της κοινής ουσίας που έχει με τα άλλα δύο. Γι' αυτό λοιπόν και αποκαλείται βασιλεύς. Βασιλεύς ουράνιος. Ο βασιλέας δηλαδή των ουρανών. Ένας βασιλιάς σίγουρα είναι βασιλιάς σε μία βασιλεία.

με αυτήν την μεγάλη ομολογία και δοξολογία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία, η κοινή Βασιλεία, η μία Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως λοιπόν Θεός είναι ο Πατέρας και ο Υιός, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, Θεός και Βασιλεύς της Βασιλείας των Ουρανών. Και εκτός από Βασιλιάς είναι και Παράκλητος, παρηγορητής, είναι εκείνος που παραμυθεί, που γαληνεύει την ψυχή μας. Μας θυμίζει ο χαρακτηρισμός αυτός την φράση εκείνου, την φράση εκείνη του Κυρίου μας, κατά την οποία λέγει στους μαθητές ότι συμφέρει να απέλθει ώστε να έλθει άλλος παράκλητος. Ο πρώτος παράκλητος, ο πρώτος που παρηγορεί την ανθρωπότητα, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εκείνος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται άνθρωπος, κατέρχεται και συναναστρέφεται τους ανθρώπους και γνωρίζει ότι συμφέρει να απέλθει, να ανυψωθεί δηλαδή στον Σταυρό και να αναστηθεί για να ολοκληρώσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, το αιώνιο σχέδιο της Βουλής του Θεού, ώστε να έλθει ο άλλος παράκλητος, εκείνος ο οποίος μέσα στην Εκκλησία εγκεντρίζει τους πιστούς στο σώμα του Χριστού, εκείνος ο οποίος τελεσιουργεί, τελειώνει και πραγματοποιεί δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας, εκείνος ο οποίος γίνεται ο οδηγός μας, ο συνοδοιπόρος, ο καθοδηγητής τόσο στην πνευματική ζωή όσο και ο μπροστάρης εντός εισαγωγικών στην κοινή μας πορεία ως Εκκλησία προς την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι εκείνος που μας χειραγωγεί εις Χριστόν, που μας πιάνει από το χέρι και μας φέρνει κοντά Του για να ζήσουμε κοντά σε Εκείνον στην αιώνια μακαριότητα. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίον μας είπε ο Χριστός ότι μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν. Γι' αυτό και ονομάζεται Πνεύμα Αληθείας. Είναι δηλαδή εκείνο το πρόσωπο που εξαγγέλει την αλήθεια, που πραγματώνει την αλήθεια, που είναι πρόσωπο αληθείας, που είναι δηλαδή πραγματικό πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα μας χειραγωγεί σε εκείνον που είναι η αλήθεια, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και ως Θεός βεβαίως κατέχει και τα λοιπά γνωρίσματα του Θεού, δηλαδή είναι πανταχού παρών, είναι εκείνος ο πληρών τα πάντα, είναι ο θησαυρός των αγαθών, ο χορηγός της ζωής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το τροπάριο αυτό αποδίδει στο Άγιο Πνεύμα χαρακτηριστικά του Θεού. Πανταχού παρών είναι ο Θεός, ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Υιός και ο Θεός το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος πληρεί, γεμίζει, συμπληρώνει, διατρέχει τα σύμπαντα με τις άκτιστες ενεργίες του. Η πανταχού παρουσία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Θεού και πληρεί τα πάντα και επειδή είναι πανταχού παρόν γεμίζει τα πάντα. Θα λέγαμε ότι τίποτα δεν ξεφεύγει από το βλέμμα του, σαν να υπάρχει ένας μεγάλος οφθαλμός, ο οφθαλμός του Θεού, κάτω από τον οποίον κινείται ολόκληρη δημιουργία, ολόκληρη η κτήση. Το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν ως Θεός κατέχει αυτά τα θεία γνωρίσματα. Επίσης είναι και θησαυρός των αγαθών, μία πολύ όμορφη φράση που την χρησιμοποιούμε συχνά και με μεγάλο θεολογικό πλάτος. Γιατί είναι θησαυρός των αγαθών? Αυτή η φράση έχει μία πολυσημεία και καλώς έχει την πολυσημεία που της αποδίδεται.

είναι θησαυρός των αγαθών του Άγιον Πνεύμα, διότι αποτελεί τον πραγματικό θησαυρό των αγαθών ανθρώπων. Οι άνθρωποι κατέχουμε το Πνεύμα του Άγιον, το κατέχουμε εντός εισαγωγικών, γνωριζόμαστε με αυτό και είναι ο απόλυτος θησαυρός. Είναι το μόνο για το οποίο μπορεί να καυχηθεί ο άνθρωπος. Όταν θησαυρίζει στην Βασιλεία του Θεού και ο θησαυρός, το απόκτημά του είναι το ίδιο το Πνεύμα του Άγιον, διότι γνωρίζεται καλά από εκείνον και ο άνθρωπος γνωρίζει καλά το Πνεύμα της αληθείας. Είναι αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ότι σκοπός του χριστιανισμού, της χριστιανικής βιωτής, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Κατά δεύτερη έννοια, το Άγιο Πνεύμα είναι θησαυρός των αγαθών, διότι είναι ο μέγας θησαυρός, το μέγα ασκή, από το οποίο παρέχονται αγαθά, αρετές, χάρις στους ανθρώπους. Από το Άγιο Πνεύμα, δια των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, φθάνουν οι ευεργεσίες στον άνθρωπο και μέσω του Αγίου Πνεύματος καθίσταται ο άνθρωπος Χριστοηθής. Χριστοηθής όχι με ήττα, αλλά με γιώτα. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποκτά ομοήθεια προς τον Θεό, προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Είναι το Πνεύμα του Άγιον το οποίο κοσμεί, περικοσμεί τον άνθρωπο για να μοιάζει με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Και κατά τρίτη έννοια, το Πνεύμα του Άγιον είναι θησαυρός των αγαθών, γιατί είναι ο μόνος αληθής θησαυρός, ο πραγματικός θησαυρός, ο θησαυρός εν ουρανής, για τον οποίον είπε ο Χριστός ότι όταν βρει ο άνθρωπος τον πολύτιμο Μαργαρίτη, πολύ τα πάντα προκειμένου να αποκτήσει αυτόν τον μέγα θησαυρό. Αυτός λοιπόν είναι ο θησαυρός που απόκειται στην Βασιλεία των Ουρανών και περιμένει να τον λάβουν οι δίκαιοι όταν εισέλθουν σε αυτόν. Αυτόν περιμένουμε να δούμε με τα μάτια της ψυχής, να αντικρίσουμε δηλαδή το τριλαμπές της μιας θεότητος όταν φύγουμε από τα φθαρτά και γήινα και πορευθούμε προς τα ουράνια και αιώνια.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση ομιλούμε για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αποστέλλεται στη ζωή της Εκκλησίας για να χαριτώσει τους ανθρώπους, για να τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, για να τους φέρει σε χριστοήθεια, δηλαδή σε μίμηση της ζωής του Χριστού. Είδαμε ότι στο πολύ γνωστό τροπάριο Βασιλεύ Ουράνιε το πρώτο μέρος αποτελείται από χαρακτηρισμούς για το Άγιο Πνεύμα και μέσω αυτών των χαρακτηρισμών ομολογείται η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, διότι κατέχει όλα τα χαρακτηριστικά της θεότητος, όλα τα γνωρίσματα εκείνα τα οποία αναγνωρίζουμε στον Πατέρα και στον Υιό ως Θεό. Και εκείνος λοιπόν, το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατέχει την θεότητα, είναι Θεός και αποστέλλεται ή μάλλον παρέχεται στους ανθρώπους η δυνατότητα για να αποκτήσουν και εκείνοι τα χαρίσματά του, τα οποία μας λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι δίδονται στους ανθρώπους και είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πραότης, η εγκράτεια και άλλα πολλά τα οποία δεν αναφέρει ο ίδιος αλλά τα βιώνει στην εμπειρία της η Εκκλησία. Και επειδή σκοπός, σύμφωνα με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, σκοπός του κάθε χριστιανού είναι να αποκτήσει αυτήν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, να ζήσει εν Αγίω Πνεύματι, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ομολογεί ο Κύριος μας και διασαλπίζει ότι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εντός ημών εστί, βρίσκεται μέσα μας. Έτσι λέγει ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι δυνατόν η Βασιλεία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός να βρίσκεται μέσα μας? Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός βιώνεται εσωτερικά. Μπορεί βεβαίως η απόκτηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος ή η εν Αγίω Πνεύματι ζωή να αφορά στον όλον άνθρωπο, στο σώμα, στην ψυχή, στο πνεύμα, αλλά κυρίως βιώνεται στα βαθύτερα του ανθρώπου, στην ύπαρξή του, στην καρδιά του. Γι' αυτό λοιπόν και στο δεύτερο μέρος του τροπαρίου αυτού ο ποιητής ζητά ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιον, να έλθει στον άνθρωπο. «Ελθέ, Βασιλεύ Ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Και ζητά τέσσερα πράγματα. Έχουμε ένα τετραπλό αίτημα από τον ποιητή. Πρώτον, να έλθει το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή να καταδεχθεί την ανθρωπότητα παρά την αμαρτωλότητά της. Και όχι μόνο να έλθει, αλλά και να κατασκηνώσει. Όχι μόνο να επισκεφθεί, αλλά και να παραμείνει επί μακρών εν ημίν ανάμεσά μας. Και όχι μόνο να παραμείνει ανάμεσά μας, αλλά και να μας καθαρίσει από πάσης κυλίδος. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι σήμερα όταν καλούμε κάποιον στο σπίτι να τον φιλοξενήσουμε, ακριβώς επειδή έρχεται για επίσκεψη και είναι αγαπημένο πρόσωπο, δεν τον αφήνουμε να κάνει δουλειές. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ζητούμε από το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί και επειδή ο οίκος της ψυχής μας είναι ρυπαρός, ζητούμε από τον μόνο ιατρό και θεραπευτή, από τον Θεό, να έλθει, να κατασκηνώσει και να μας καθαρίσει από την αμαρτία. Και έτσι, αφού έχει έρθει μέσα μας, έχει καθαρίσει τον βρώμικο χώρο, μας έχει καταδεχθεί και έχει κατασκηνώσει και έχει φιλοξενηθεί στην αμαρτωλή ύπαρξή μας, να μας οδηγήσει και στην σωτηρία, να σώσει τις ψυχές μας, να σώσει εμάς και να μας εισαγάγει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το τετραπλό αίτημα. Αυτό ζητούμε από το Άγιον Πνεύμα, να μας ετοιμάσει για να γίνουμε η σκηνή του Θεού. Θυμίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι κάτι τέτοιο λέγει ο Ιησούς Χριστός, ότι όταν αγαπήσουμε τον Θεό και τηρήσουμε τις εντολές και το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός Πατήρ και ο Υιός έρχονται στον άνθρωπο και κατασκηνώνουν μέσα του. Εδώ λοιπόν το τροπάριο μας λέγει ότι σε αυτήν την σκηνή, μέσα στον άνθρωπο, κατέρχεται όλη η θεότητα, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και κατέρχονται βεβαίως όχι ως προς την ουσία τους, αλλά ως προς τις ενέργειες. Χαριτώνουν τον άνθρωπο και τον αναβιβάζουν από τα ανθρώπινα σταθεία. Τον θεώνουν, τον καθιστούν μικρό Θεό, Θεό κατά χάριν. Αυτός είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, να αποκτήσουμε τον θησαυρό του Αγίου Πνεύματος, να γίνουμε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αν κατέλθει και κατοικήσει σε εμάς το Άγιο Πνεύμα, τότε έχουμε μαζί του και τον Πατέρα και τον Υιό. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, το Άγιον Πνεύμα ας χαριτώνει και ας ευλογεί όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί, η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος έβδομον.